0: πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
1: Να σου πει πως θα γιορτάσεις φέτος τους Άγιους Πάντες. Ποιοι είναι Άγιοι και ποιοι είναι αυτοί που ως πάντες κατάφεραν να λατρεύονται ως Άγιοι. Και αν είναι πάντες, δηλαδή όλοι, πώς είναι Άγιοι, αφού οι Άγιοι είναι κάποιοι που μπόρεσαν και ξεχώρισαν, και όχι όλοι.
2: Θα μπώσω δρόμος στην αυγή χωρίς σκιές, λαμπρός σαν ήχος κίτρινος πνευστών το μεσημέρι με τον ήλιο, τα αντικείμενα, τα κτίσματα στυλπνά, και η πλάση όλη με πανηγύρι μοιάζει χαρούμενη μέσα στο φως, σαν πετεινός που σ' έναν φράχτη αλαλάζει.
1: Ανδρέας Εμπειρίκος.

0: διαβάται αμέτρητη. Ανάμεσα σε αγνώστους ποιητάς και αγίους ανωνύμους, όλοι υπακούοντας σε κάτι συχνά πολύ καλά μασκαρεμένο, τούτες την υπακούοντας την μοίρα.
1: Once I was shot by John Wayne.

0: δρόμος.
1: I woke up this morning, just glad my boots were on.
2: Οι Άγιοι περπατούν διαρκώς, επέμενε ο Μπρους Σπρίγκστιν. Είναι σαν τα αστέρια, πόλο μετακινούνται. Και ο Σιωράν ήταν έτοιμος να μας μπερδέψει, αναρωτώμενος αν η έννοια για την αγιότητα είναι σαν να πολεμάς την αρρώστια με αρρώστια. Ευτυχώς, βροντοφόνος ο εμπειρίκος βάζει τα πράγματα στη θέση τους, ανακηρύσσοντας νέους Αγίους, αυτούς που θα δώσουν την απάντηση ποιοι είναι τελικά οι Άγιοι Πάντες που γιορτάζουν.
0: Και ο δρόμος εξακολουθεί σκληρός, σκληρότερος παρά ποτέ, σκυρόστρωτος ή με άσφαλτο ντυμένος, και μαλακώνει μόνον όποια κι αν είναι η χώρα, όποιο κι αν είναι το τοπίον, κάτω από σέλας αγλαών Αθανασίας, μόνον στα βήματα των ποιητών εκείνων που οι ψυχές των ένα με τα κορμιά των είναι, των ποιητών εκείνων, των ακρεφνών και των αχράντων, καθώς και των αδελφών αυτών Αγίων Πάντων.
3: Now when the saints marching in, when

0: της μη συμμορφώσεως οι Άγιοι, Ανδρέας Εμπειρίκος. Ο Αζαρίας, ο Ανανίας και ο Μισαήλ, ο Κερουάκ, ο Γκίνσπερκ και ο Κόρσο, καθώς και προαυτόν ο Μέγας Πυρσός, Ανδρέας Μπρετών και η πλειάς του, ο Αρθούρος Ρεμπό.
1: Lord, I want to be in that number. Here comes Trumpet Young and his trombone wailing.
0: Ο Χένρι Μισό και εκτός αυτών και άλλων εθνών εκπρόσωποι και τηλαυγείς αστέρες όπως ο Βίλιαμ Μπλέικ, ο Σέλι, ο Πόε και ο Χέρμαν Μέλβιλ, ο Ντέιβιντ Θορό, ο Χένρι Μίλλερ και εκείνος ο Μέγας Ποταμός, ο Μιους Μεδρή Βασιλική Ψηλός, ο Γουόλτ Βίτμαν, ο Έγελος, ο Κίρκεγκαρτ, ο Λέων Τολστόι, κόσμος και ήλιος θερμουργός, πατήρ θεών και ανθρώπων, ο Σίγμουντ Φρόιντ, ο Άγγελος Εκελιανός, ο Αρίσταρχος των Ειδονών και ο Κάπα Πικαβάφης, ο Μάρξ, ο Λένιν, ο Κροπότκιν, ο Μπακούνιν, ο Νίτσε, ο Βίκτορ Ουγκό, ο Μωάμεθ, ο Ιησούς Χριστός και ακόμα προλίγων ετών, η Έσενιν, Μαγιακόφσκι, Μπλοκ και θα μπορούσα να προσθέσω κι άλλους, ο Σπέδες εν τη Καμίνο, έκαστος στην ειδική του γλώσσα, έστω κι αν όλοι δεν συμφωνούσαν μεταξύ των. Άπαντες εν τη Καμίνο έψαλαν και σήμερον ακόμη ψάλουν, με λόγια που, με θερμινευόμενα, όχι από τους ορθολογιστάς, το ίδιο νόημα κατά βάθος έχουν. Απαράλλακτα, όπως οι συγγενικές του Τέστιν ή από τα ίδια καύσιμα φωτιές, όπου κι αν καίνε, την ίδια φλόγα κάνουν. Και οι πέδες εξακολουθούν τη μέρα και τη νύχτα. Όσοι πιστοί, όσοι ζεστοί, μες τις ψυχές σας κύβοντας θα τους ακούστε. Οι τίμοι οι πέδες εξακολουθούν να ψάλουν.

Όχι. Δεν βρίσκεται η χαρά στην άλλη όχθη μόνο. Είναι εδώ μέσα στις ψυχές μας, μέσα σε τούτες τις καρδιές. Είναι παντού για όσους μπορούν να σπάσουν τα δεσμά των. Αφού και μέσα μας ο ήλιος ανατέλει και δείχνει την πορεία μας παντού, όπου πηγαίνει. Έτσι ελάλησα και κάθε αμφιταλάντευσης απέπτει από τις ψυχές μας. Η αγαλίασής μου στους άλλους μετεδόθη. Κι όλοι, κοιτάζοντας τον ουρανό, πετάξαμε τα σύνεργα της πλειαρχίας. Χάρτες, διαβήτες, εξάντας και φακούς. Κι αρπάζοντας τους κούφους μας, εμείς, οι ναυτικοί εκ ναυτικών, τρέξαμε στο καράβι μας. Το λέγαν Άγιος Όζων. Κι όλοι, φλεγόμενοι από τη νέα μας πίστη, χωρίς πλέον να ψάχνουμε το πού και πώς, τα παλαμάρια λύσαμε και υψώνοντας τα πανιά μας, αδίσταχτα σαλπάραμε με μια κραυγή, «Κύριε των δυνάμεων, με θυμών γενού», γράφει ο Εμπειρίκος στην Οκτάνα, εκεί που ψάχνει τους Αγίους πιο εναγώνια από ποιον άλλον ποιητή στη δεκαετία του 60, καλοκαίρι συνήθως. Αυτούς τους Αγίους που άφησε μισούς, υποσχετικά ο Κόντογλου στον Αγιώργη της Κυψέλης. Αυτούς που κατέβηκαν από τις εικόνες και τρύπωσαν στην πόλη, προσπαθώντας να διαψεύσουν τον Μπάουι, που είναι σίγουρος πως Άγιος και να ήσουν, δεν φτουρά στην πόλη, άλλαξε σπάει και θα γίνεις αμαρτωλός. Ίσως γι' αυτόν αγαπώ τις πόλεις. Και όσο πιο μεγάλες είναι, τόσο πιο πολύ. Γιατί εκεί έρχονται σαν αντιπαράθεση όσα θες με όσα πιστεύεις, και εκεί δεν γίνεται παρά να δείξεις τι μπορείς.

Σέξπιρ και ο Ντοστογεύσκη κάνουν να επιμένει μέσα σας η λύπη που δεν είστε ένας Άγιος ή ένας εγκληματίας. Αυτοί οι δύο τρόποι αυτοκαταστροφής, γράφει ο Σιωράν, για τους Αγίους που μπορεί να είναι μαζί και εγκληματίες.

μεγάλη αξία του Νίτσε είναι ότι ήξερε να υπερασπίζεται τον εαυτό του έγκαιρα εναντίον της αγιότητας. Τι θα είχε γίνει εάν άφηνε ελεύθερες τις φυσικές του ροπές. Ένας Πασκάλ μαζί με όλες τις τρέλες των Αγίων.

τον Αριστοτέλη γράφει ο Σιωράν, ένας Άγιος είναι ένας αναλφάβητος. Γιατί σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι θα είχαμε περισσότερα να μάθουμε από αυτόν τον τελευταίο? Η φιλοσοφία είναι χωρίς απάντηση. Μπροστά της η αγιότητα είναι μια ακριβής επιστήμη, γιατί δίνει θετικές και ακριβείς απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία οι φιλόσοφοι δεν είχαν κουράγιο να θέσουν. Η αγιότητα έχει για μέθοδο τον πόνο και ο σκοπός της είναι ο Θεός. Επειδή δεν είναι ούτε πρακτική ούτε άνετη, οι άνθρωποι την εκτόπισαν στον τομέα του φανταστικού και τη θαυμάζουν από απόσταση. Κρατούν κοντά τους τη φιλοσοφία ενώ μπορούν να την περιφρονούν. Σε αυτό το σημείο οι θνητοί αποδείχνουν την εξυπνάδα τους, γιατί όλα όσα είναι ζωντανά στη φιλοσοφία περιορίζονται σε δανεισμούς από τη θρησκεία. Και εδώ, ψαχνώντας τους Άγιους Πάντες του Εμπειρίκου, ήρθε ο Σιωράν να κριτικάρει τη θρησκεία και τη θρησκοληψία, δίνοντάς της ταυτόχρονα πρωτεύουσα θέση σε όσα τελικά μας καθορίζουν και στον τρόπο που επιστρατεύει Αγίους διαφορετικούς και υπέροχους.

αλήθεια είναι πως λένε όχι. Αν θέλουν να είναι άγιοι, λένε ακριβώς ότι φοβούνται οι άλλοι να πούν. Και το λένε χωρίς θυμό, με λόγια απλά, άμεσα και υπομονετικά, ακούγοντας συχνά ανοησίες για απάντηση, και επιμένουν να εκτίθενται και να μην αποσιωπούν, γιατί άλλο δεν ξέρουν. Ξέρουν.

Ερχόμαστε σε επαφή με τους Αγίους, όπως με τη μουσική και τις βιβλιοθήκες. Μακριά από σαρκικές επιθυμίες, θέτουμε τα ένστικτά μας στην υπηρεσία ενός άλλου κόσμου. Στο μέτρο που αντιστεκόμαστε στην αγιότητα, αποδεικνύουμε ότι τα ένστικτά μας είναι καλά, γράφει ο Σιωράν και σκέφτεσαι πως έχει δίκιο. Όμως, όλοι αυτοί που χλεβάζουν την προσπάθεια όσων θέλουν να γίνουν Άγιοι, το φόβο τους δείχνουν να ζήσουν μια ζωή ουσιαστική, το ξέρεις. Και εδώ άρχισαν οι διαφωνίες και οι ομολογίες. Όλη σου τη ζωή πάλευες να είσαι Άγιος, σαν αυτούς που τους περιφέρουν αιώνες μετά σε γυάλινα κουβούκλια όσοι υποφέρουν και τους απευθύνονται και βρίσκουν σε αυτούς τα παραδείγματα που τους εμψυχώνουν για να συνεχίζουν. Και ανάμεσά τους και οι υποκριτές, όσοι πιστεύουν πως η απλή γυθνίαση μπορεί να απαλλάσσει τα λάθη τους από την αμαρτία.

και ο δρόμος εξακολουθεί παντού με ανάλογα στοιχεία και από παντού πάντα περνά. Grand Canyon, μακρύ Τάνταλον, ακροκεράβνια, Άνδης, από τις όχθες του Γουαδαλκιβίρ που όλη την Κόρδοβα ποτίζει, από τις όχθες του Αμούρ και από τις όχθες του Ζαμβέζη, ο δρόμος από παντού περνά, σκληρός, σκληρότατος, παντού.

0: τόσο μη απεινακής, μη ορατή, παρά στους καλουμένους πάντα εμφανίζεται για τον καθένα, όπου κι αν βρίσκονται οι γηγενείς και οι ταξιδιώτε, μια πινακής με γράμματα χονδρά και απλά που γράφει «Τέρμα εδώ ετοιμαστείτε, ο ποταμός αχαίρων».
1: Και αυτή η πινακίδα, επιμένει ο εμπειρικός, είναι που διαχωρίζει όσους παλεύουν να προσεγγίσουν την αγιοσύνη ή όχι. Όσοι σκέφτονται από πριν το θάνατο, δεν μπορούν να αποφύγουν την αγιοσύνη και ετοιμάζονται.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
1: Εκτός από τις στιγμές που η ανάγκη παρηγοριάς γίνεται αισθητή, οι ποιητές δεν ενδιαφέρονται για τους Αγίους, παρά μόνο στο μέτρο που αυτοί οι τελευταίοι γίνονται ενδιαφέροντες.

φωνάξουν οι κέρυοι, επιμένουν οι Άγιοι κατά το Σιωράν και τον Εμπειρίκο. Και Άγιοι πάντες γίνονται αυτοί που μας μοιάζουν, ζουν σαν εμάς, κάθε μέρα.

όσοι ξεφοβηθούν το θάνατο, έστω και ως αναπόφευκτο, όχι μόνο σε έκπληξη. Είναι αυτοί που κυνηγούν την αγιότητα, απτόητοι,

0: επόμενοι θα κρατηθούν από όσα κατόρθωσαν οι αγίοι τους, αλλά και από όσα φοβήθηκαν και τους μπλόκαραν για λίγο, και κυρίως από τα ομολογημένα λάθη και τις αποκοτιές που έκαναν κάποιους αγίους.
1: Καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
0: Μην το φοβάσαι αν το αποφάσισες, σου είπε. Κι όμως η Μπεάτη, οι Άγιοι του Εμπειρίκου, πάλεψαν για να τον αλλάξουν τον κόσμο και ακόμα επηρεάζουν όσους ταλαιπωρούνται με την παρούσα εικόνα του πλανήτη και της ζωής μας, και κυρίως με όσα τρωτά της ανθρώπινης φύσης που ολομοιάζει να αυξάνουν. Το ποίημα που γράφτηκε στη Γλυφάδα την πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού του 1963, ενώ οι Αμερικανοί εισβάλλουν στο Βιετνάμ, αγιοποιεί με τον τρόπο του Εμπειρίκου τους εξεγερμένους Αμερικανούς ποιητές και συγγραφείς που ονομάστηκαν Beat και εξελινισμένοι Beati, δηλαδή άκαυτοι, άφθαρτοι στον αιώνα, και ενώ μοιάζουν και όμενοι εν καμίνο, ευαγγελίζονται τον ερχομό και την ανάγκη νέων παραδείσων. Αυτοί είναι οι νέοι και διαφορετικοί Άγιοι που δεν ξεχώρισαν το κορμί από την ψυχή, την ειδονία από την αγιότητα και την αμαρτία από την αρετή. Οι Μπεάτοι είχαν κηρύξει την αντίθεσή τους στο ξέφρενο κυνήγι του καταναλωτισμού, στη λογοκρισία του υποκριτικού μακαρθισμού, στην απειλή της ατομικής βόμβας, αντιτάσσοντας ως όπλα την ακεραιότητα, το όραμα, τη φαντασία, την τόλμη και την

0: απ' τις κραυγές του γλυκασμού των συνουσιαζομένων και από τους στεναγμούς της ειδονής των αυνανιζομένων, απ' των τρελών της άναρθρες φωνές και απ' των βαρέων καημών της των αχές, ως λάβα ζεστή ή ως άλπινς μιας αενάου παρουσίας, μα προπαντός ως σπέρμα ορμητικών ενεφροσύνη αναβλίζων, αναπηδούν και ανέρχονται στον ουρανόν. Αλληλούια, αλληλούια. Με μάτια εστραμμένα προς τα επάνω, άκαυτη και άφθαρτη στον αιώνα, μεάτη και προφητική. Αλληλούια, αλληλούια. Ερωτική, υψητενής, μεμουσωμένη, και τώρα και πάντα. Αλληλούια, αλληλούια. Με συνοδείαν των αγγέλων, και τώρα και πάντα, τον ερχομό και την ανάγκη. Αλληλούια, αλληλούια. Τον ερχομό και την ανάγκη των νέων παραδείσων ψάλλουν.
1: Των ποιητών εκείνων, των ακρεφνών και των αχράντων, καθώς και των αδελφών αυτών, αγίων πάντων.

θα μπορούσαμε να απαλλαγούμε από την έμονη ιδέα της αγιότητας, προτείνει ο Σιωράν. Ο καθένας θα φρόντιζε τις υποθέσεις του και θα σήκωνε με χαρά τις ατέλειές του. Η συναναστροφή με τους Αγίους προκαλεί ένα στήρο πόνο. Η κοινωνία τους είναι ένα δηλητήριο που η τοξικότητά του αυξάνεται ανάλογα με τη μοναξιά μας. Δεν μας διεύθυραν, δείχνοντάς μας με το παραδείγμά τους ότι οι δοκιμασίες οδηγούσαν κάπου. Είμαστε συνηθισμένοι να υποφέρουμε χωρίς σκοπό. Γοητευμένοι από το περιττό των πόνων μας. Ευτυχισμένοι να καμαρώνουμε με τις δικές μας πληγές. Άρα, ο Σιωράν εννοεί πως Άγιος είναι αυτός που σηκώνει με χαρά τις ατέλειές του.

ένας εκ των Αγίων Πάντων του Εμπειρίκου, ο Βίλιαμ Μπάρροουζ, δήλωσε ότι γράφει για να στρέφεται εναντίον όσων θέλουν από κουταμάρα ή σκοπίμως να κάνουν αυτό τον πλανήτη ακατοίκητο ή να τον τεινάξουν στον αέρα. Την ίδια στιγμή, το βιβλίο του «Το γυμνό γεύμα» θεωρήθηκε ότι πρόσβαλε την δημόσια εδώ και κατασχέθηκε ως άσεμνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο Ρώσος Εσένιν, ποιητής και μαθηματικός, προασπίστηκε τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία και φυλακίστηκε γι' αυτό 14 χρόνια. Οι περισσότεροι Άγιοι του Εμπειρίκου διώχθηκαν, λιγορήθηκαν, ταπεινώθηκαν και κυνηγήθηκαν. Γι' αυτό έγραφαν, αγαπούσαν και ευαγγελίζονταν.

Όλοι αυτοί οι Άγιοι, ποιητές, φιλόσοφοι, θεωρητικοί, δημιουργοί, γνώρισαν εχθρικές αντιδράσεις στις κοινωνίες που έδρασαν.

Οι αντιδράσεις ξεκινούσαν από το χλεβασμό και την ηρωνία και φτάναν μέχρι τη λογοκρισία και τις εξαντλητικές πολιτικές διώξεις. Οι Άγιοι αυτοί του εμπειρίκου, της μη συμμορφώσεως, βρέθηκαν να τιμωρούνται, να διώκονται και να περιφρονούνται για τις ιδέες τους, χωρίς να κάμπτονται και να σταματούν τη δημιουργική τους δράση. Ο καθένας στη δική του γλώσσα, σε διαφορετικό κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό περιβάλλον, άρθρωσαν με τόλμη τις απόψεις και τις πεποιθήσεις τους, επιδιώκοντας πάντα κάποια ουσιαστική αλλαγή. Οι δημιουργοί αυτοί διεκδίκησαν την ελευθερία στην έκφραση, στη θρησκευτική και πολιτική επιλογή, στον έρωτα. Και αυτό είναι που τους ενώνει, αυτούς και τα διαφορετικά οράματά τους. Οι Άγιοι της μη συμμορφώσεως του εμπειρίκου είναι τελικά οι Άγιοι πάντες που ψάχνουμε κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Και λέγονται πάντες, ενώ ξεχώρισαν, γιατί αφορούν τους πάντες, όλους μας. Κάτι που σπάνια κάνουν πλέον σήμερα οι θρησκείες.

Οι σημερινοί Άγιοι Πάντες, οι Άγιοι της μη συμμορφώσεως, προτείνουν άλλου είδους νηστείες. Προτρέπουν να αποφεύγετε όσο μπορείτε το βολικό και υιοθετούν την εντολή του Αντρέ Μπρετόν. Παρατηρήστε τα όλα, βγείτε στους δρόμους. Γιατί εκεί κρύβεται αυτό που χάσατε και όχι στα ασφαλή, στεγασμένα, περίκλειστα, περιοριστικά καταφυγιά σας, όπου κλειστήκατε μόνιμα, κι εσείς και η τέχνη.

λίστα των Αγίων συνεχίζεται. Άλεν Γκίσμπεργκ, «Το βάρος του κόσμου είναι η αγάπη». Γκρεγκόρι Κόρσο, «Χτες βράδυ οδήγησα ένα μάξι χωρίς να οδηγώ και χτύπησα ανθρώπους που αγάπησα». Λοτρεαμόν, «Και μην κοκκινήσετε από ντροπή όταν νιώσετε στα αλήθεια τι λογής είναι η καρδιά του ανθρώπου». Ερή Μισό, «Πηγαίνεις κάπου χωρίς εμένα, ζωή μου, απομακρύνεσαι».

Βερνατσέλη. Τι είναι οι αλλαγές των αυτοκρατοριών, οι πτώσεις των δυναστείων, η γέννηση και η εξαφάνιση θρησκευτικών και πολιτικών συστημάτων μπροστά στη ζωή. Χένρι Θορό. Υπάρχουν ρήτορες, πολιτικοί, άνθρωποι με εφράδια, αλλά κανείς δεν έχει ανοίξει ακόμα το στόμα του να πει ποιος είναι ικανός να ρυθμίσει τα πολύ επίμαχα ερωτήματα της μέρας.

Edgar Allan Poe. Πελαγοδρομούσαμε στα όνειρά μας, διαβάζοντας, γράφοντας ή κουβεντιάζοντας. Walt Whitman. Αυτή είναι η ώρα στην ψυχή. Το ελεύθερο πέταγμά σου στη σιωπή. Νύχτα, ύπνος και τα αστέρια. Kierkegaard. Σηκώθηκα ένα πρωινό νιώθοντας ασυνήθιστα καλά, με ένα προαίσθημα ηλικιώδους κορύφωσης, τέτοιας που δεν μπορεί να βρεθεί σε κανένα μετρητή ευεξίας ή σε κάποιο ποιητικό θερμόμετρο.

λίστα των Αγίων της μη συμμορφώσεως συνεχίζεται. Λέων Τολστόι. Αυτό όλοι μας γρήγορα θα το μάθουμε. Τον πραγματικό θάνατο. Άγγελος Κελιανός. Γιατί δεν είπα, εδώ η ζωή αρχίζει, εδώ τελειώνει. Να, που ότι στάθει εφήμερο, σας σύγνεφο αναλιώνει. Καπαπικά Βάφης. Τη μνήμη των ωρών που ήβρα και κράτησα την ειδονή ως την ήθελα. Κροπότκιν. Η φυλακή καθιστά τον άνθρωπο πλέον ακατάλληλο για να ζήσει στην κοινωνία. Μπακούνιν. Ποιοι έχουν δίκιο, οι ιδεαλιστές ή οι ληστές? Η πνευματική, η ηθική, πολιτική, η κοινωνική ιστορία της ανθρωπότητας δεν είναι παρά η αντανάκλαση της οικονομικής της ιστορίας. Κι αν είναι έτσι, όσοι κι αν έρθουν άγιοι της μη συμμορφώσεως, όσο και να ευαγγελίζονται την αλλαγή, όσο και να χτυπάνε ότι αρρώστησε, φοβάμαι πως δεν θα αλλάξει ποτέ το σάπιο υπόβαθρο μιας κοινωνίας που τα βλέπει όλα ως ανταλλάξιμο νόμισμα. Ρώτησες απελπισμένα. Το κάλεσμα των Αγίων Πάντων του Εμπειρίκου ευτυχώς δεν τέλειωσε και θα απαντήσει. Νίτσε. Πάντα να είσαι ο πρώτος και να ξεπερνάς τους άλλους. Βίκτορ Ουγκό. Και τώρα πες μου το επάγγελμά σου, ρώτησε ο δικαστής. Και ο Κουασιμόδος δεν απάντησε ούτε σε αυτή την ερώτηση. Γιατί ενώ αυτοί θα χάνονται στα λόγια τους, αυτός θα σώσει τον ερωτά του από τη φωτιά.

0: συνεχίζεται η λίστα των Μπεάτων, των Αγίων της μη συμμορφώσεως, του Εμπειρίκου. Μωάμεθ, ο θάνατος από τον οποίο δραπετεύεται, οπωσδήποτε θα σας προφτάσει. Ιησούς, ουκ ήλθον καλέ σε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς. Γιόλπιν, το φιλί δεν έχει όνομα για να το προφέρεις. Στα μνήματα δεν χαράσεις ένα φιλί. Μαγιακόφσκι, θα μπορούσατε ποτέ, καθώς εγώ, τον εαυτό σας να γυρίσετε τα μέσα έξω. Ναι, αυτή είναι η παρακαταθήκη των Αγίων της μη συμμορφώσεως και γι' αυτό σε εκείνους ανήκει η σημερινή γιορτή των Αγίων Πάντων, γιατί είναι Άγιοι Πάντες και αφορούν τους πάντες. Γυρίστε τα μέσα έξω στον εαυτό σας και μάθετε. Χωθείτε στο άγνωστο και αφουγκραστείτε. Μην αποστρέφετε το μάτι από ό,τι πονάει. Σκύψτε στους τάφους για να καταλάβετε. Κι ύστερα πείτε το δυνατά αυτό που μάθατε, με τρόπο τέτοιο που ίσως αλλάξει τον κόσμο. Κι αν όχι, ίσως ανησυχήσει μερικούς και κάποιους άλλους, ίσως τους αφυπνήσει. Αν όχι, μη φοβάστε. Συνεχίστε. Θα γίνει κάποτε.
1: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, πάει.
0: Να σου πει πως θα γιορτάσεις φέτος τους Άγιους Πάντες. Ποιοι είναι Άγιοι και ποιοι είναι αυτοί που ως πάντες κατάφεραν να λατρεύονται ως Άγιοι. Κι αν είναι πάντες, δηλαδή όλοι, πως είναι Άγιοι αφού οι Άγιοι είναι κάποιοι που μπόρεσαν και ξεχώρισαν και όχι όλοι. Ο Εμπειρίκος τους εντόπισε, τους είπε Μπεάτους από τους Beat, ποιητές της Αμερικής του 60, γιατί τρώμε ακόμα εξ αυτού, και ακόμα τους είπε Αγίους της μη συμμορφώσεως, γιατί έτσι πρέπει να αρχίζει κανείς. Στη σημερινή ραδιοφωνική ταινία της σειράς «Που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια» ακούστηκαν αποσπάσματα από την οκτάνα του Ανδρέα Εμπειρίκου, το «Για δάκρυα και για Αγίους» του Εμίλ Σιωράν, με την πολύτιμη βοήθεια των μελετών του Φιλίππου Φιλίππου και του Κωνσταντίνου Μάντι. Ακόμα ακούστηκαν ο Ανδρέας Εμπειρίκος σε ποιήματά του «Western Stars» Bruce Springsteen, «When the Saints Go Marching In» Louis Armstrong, Miles Davis, Billie Holiday, «It's Hard to Be a Saint in the City» David Bowie, «You're My Saint» Michael Kivanuka, «Αυγένει Αλτέμπιο» από τους Πουριτανούς του Μπελίνη, Μαρία Κάλλας, Σιμονέτο, Ορχήστρα και Χοροδία της ΡΑΗ, Μιλάνο 1956, Κύρ Μιχάλης, Μάνος Χατζηδάκης, Ιάκωβος Καμπανέλης, Αλκίνος Ιωαννίδης, Μανώλης Λιδάκης, ο Κεμάλ, Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης, Σαβίνα Γιαννάτου, Imagine, John Lennon. Αποσπάσματα από τη μουσική του Έλανα Βεβά, του Φεντερικο Φελίνη, σε διασκευές του Τζαφράνκο Πλενίτσιο. The Fallen Priest ή Rachmaninoff's Revenge, Freddie Mercury, Montserrat Caballé. In My Life, Diana Krall από το Wallflower. Atmosphere, Joy Division. My Name on a Car, Cliff Martinez από το Drive. Dedication, Μάνος Χατζηδάκης, Δημήτρα Γαλάνη. Οι μεταφράσεις του Μωρουά ήταν της Ελένης Καρά και του Σιωράν της Σοφίας Μωραΐτη Καπετσόνη.
1: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι.
0: Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαπρόπουλος. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.
2: Των ποιητών εκείνων, των ακρεφνών και των αχράντων, καθώς και των αδελφών αυτών, Αγίων

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
3: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
2: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Νίκος Αβοργινάκης.

Στο επόμενο λοιπόν δίωρο μουσικό μας οδηπορικό είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένο σε μια διπλή μουσική ιδιοφία, το σπουδαίο Κώστα Γιαννίδη, τον άνθρωπο που έντισε με τις μελωδίες του τους έρωτες, τα δάκρυα και τις κρυφές ελπίδες της μέσω πολεμικής και μεταπολεμικής Ελλάδας. Θα ξετυλίξουμε το νήμα της ζωής του από τη Σμύρνη μέχρι την απόλυτη καταξίωση. Είμαι ο Αλέξης Κώστας και σας καλωσορίζω σε αυτό το non-stop ταξίδι στο χρόνο στις γειτονιές των αναμνήσεων. Ξεκινάμε.

ιστορία του Γιάννη Μιχαηλίδη ξεκινά τον Αύγουστο του 1903 στην κοσμοπολίτικη και αρχοντική Σμύρνη. Μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον γεμάτο υψηλά πολιτιστικά ερεθίσματα, καθώς η οικογένειά του είναι εύπορη και καλλιεργημένη. Από πολύ μικρός δείχνει μια σπάνια σχεδόν μεταφυσική έλξη για το πιάνο, τη μουσική δημιουργία και η Σμύρνη των αρχών του αιώνα με τις ορχήστρες, τα καφέ αμάν, τις ευρωπαϊκές επιρροές διαμορφώνει έτσι την αισθητική του.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Παίρνει λοιπόν τα πρώτα του μαθήματα από σπουδαίους δασκάλους, ξεχωρίζοντας αμέσως για το πηγαίο ταλέντο του. Αυτή η χαμένη πατρίδα, το φως και η αρχοντιά της θα παραμείνουν για πάντα χαραγμένα στη ψυχή του. Θα αποτελέσουν μάλιστα το θεμέλιο της μελωδικής του ευαισθησίας, που θα τον συντροφεύει σε όλη του τη ζωή.

Μετά την καταστροφή, ο Ιωάννης Μιχαηλίδης δεν το βάζει κάτω, αποφασίζει να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό. Ταξιδεύει στη Γερμανία, τη Μητρόπολη της κλασικής μουσικής, και εγκαθίσταται στο Βερολίνο και τη Δρέστη για ανώτερες σπουδές. Σπουδάζει σύνθεση πιάνο και διεύθυνση ορχήστρας δίπλα σε κορυφαίους καθηγητές της εποχής, αποκτώντας έτσι μια σπάνια τεχνική κατάρτιση.

Η μεσοπολεμική Γερμανία με τα καμπαρέτη πρωτοποριακή μουσική σκηνή του ανοίγει νέους συναρπαστικούς ορίζοντες. Εκεί εμποτίζεται με την ευρωπαϊκή πειθαρχία αλλά και με τις σύγχρονες τάσεις της jazz και του ελαφρού τραγουδιού. Αυτή η διπλή παιδεία λοιπόν θα αποτελέσει το κλειδί για τη μετέπειτα διπλή καλλιτεχνική του προσωπικότητα στην Ελλάδα. Όταν επιστρέφει στην Αθήνα, ο νεαρός συνθέτης βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο προσωπικό και καλλιτεχνικό δίλημα. Θέλει να γράψει λόγια κλασική μουσική με το πραγματικό του όνομα, αλλά βιοποριστικά πρέπει να δουλέψει στο ελαφρό τραγούδι. Έτσι λοιπόν, για να μην μολύνει το όνομα του σοβαρού συνθέτη, Ιωάννη Κωνσταντινίδη αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ένα ψευδώνυμο. Αναποδογυρίζει το όνομά του και έτσι γεννιέται ο Κώστας Γιαννίδης, ο μάγος της ελαφράς ελληνικής μουσικής. Με το όνομα αυτό θα υπογράψει μερικά από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα του ρομαντισμού, τον τάγκο και τον βάλ.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Αυτός ο δημιουργικός διχασμός θα κρατήσει χρόνια, χαρίζοντάς του όμως την απόλυτη επιτυχία και στους δύο κόσμους. Η δεκαετία των 30 βρίσκει τον Κώστα λοιπόν Γιαννίδη να μπαίνει δυναμικά στον κόσμο του θεάτρου και της επιθεώρησης. Η Αθήνα της εποχής διψά για διασκέδαση. Οι θεατρικές παραστάσεις είναι το κέντρο της κοινωνικής ζωής της πόλης. Ο Γιαννίδης γράφει μουσική για δεκάδες επιθεωρήσεις και οπερέτες, ξεχωρίζοντας αμέσως για τη φινέτσα των μελωδιών του. Οι συνθέσεις του έχουν ένα ευρωπαϊκό αέρα, μια πρωτόγνωρη γλυκύτητα που μαγεύει το θεατρόφιλο κοινό της πρωτεύουσας. Τραγούδια του αρχίζουν να σφυρίζονται στους δρόμους από τους πιο απλούς ανθρώπους, δείχνοντας έτσι τη μεγάλη του απήχηση. Ήταν η χρυσή εποχή που ο Γιαννίδης χτίζει βήμα-βήμα το μύθο του κορυφαίου μελωδού της χώρας.

1938 ο Κώστας Γιαννίδης συνθέτει ένα τραγούδι που έμελε να γράψει ιστορία, το συγκλονιστικό «Πόσο λυπάμαι», σε στίχους του Βασίλη Σπυρόπουλου, Παναγιώτη Παπαδούκα. Το κομμάτι αυτό αποτελεί την απόλυτη ανατομία ενός ερωτικού χωρισμού. Η μελωδία του, ένα αργό μελαγχολικό ταγκό, κλείνει μέσα της όλο το παράπονο και την απόγνωση της προδομένης αγάπης. Για την πρώτη εκτέλεση επιλέγεται η σπουδαία Σοφία Βέμπο, η οποία δίνει μια συγκλονιστική και δραματική ερμηνεία στο στούντιο. Το τραγούδι γίνεται αμέσως βέβαια σαρωτική επιτυχία.

καλλιτεχνική συνάντηση του Κωνσταγιανίδη με τη Σοφία Βέμπο υπήρξε και καθοριστική για τους δύο δημιουργούς. Η Βέμπο με τη δωρική θεατρική και γεμάτη πάθος φωνή της γίνεται η ιδανική ερμηνεύτρια των τραγουδιών του. Ο Γιαννίδης γράφει πάνω στο δικό της ηχόχρωμα, χαράζοντας τις μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της. Μαζί σφραγίζουν την περίοδο του Μεσοπολέμου, εκφράζοντας τα συναισθήματα μιας Ελλάδας που ζει ανάμεσα σε δύο πολέμους. Τραγούδια όπως το «Κάτι με τραβάει κοντά σου», το «Σβήσε το φως» γίνονται τα soundtracks των αθηναϊκών νυχτών και αυτή η συνεργασία βασίζεται στον απόλυτο σεβασμό, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία, ανεξίτηλη μουσική κληρονομιά.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Τώρα στα μαύρα χρόνια της γερμανικής κατοχής βρίσκουν τον Κώστα Γιαννίδη στην Αθήνα να ζει τις κακουχίες του πολέμου. Μέσα στην πείνα, το φόβο, την απόγνωση, η μουσική γίνεται το μοναδικό πολύτιμο καταφύγιο για την ψυχή του. Συνεχίζει να γράφει κρυφά, προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων γύρω του. Τα τραγούδια του, βέβαια, εκείνης της περίοδου, αν και ρομαντικά, κλείνουν μέσα τους μια κρυφή ανάγκη για ελευθερία και φως. Ο Γιαννίδης αρνείται να συμβιβαστεί με το σκοτάδι των κατακτητών, κρατώντας την τέχνη του καθαρή.

Μετά το τέλος του πολέμου, ο Κώστας Γιαννίδης επιστρέφει δισκογραφικά με ένα τραγούδι που φέρνει την άνοιξη, το «Λίγα λουλούδια». Ένα ανάλαφρο γλυκύτατο βάλς που μιλά για την απλότητα του έρωτα και την ανάγκη για αναγέννηση μετά την καταστροφή. Οι στίχοι του Κώστα Κοφινιώτη δένουν ιδανικά με την κομψή γεμάτη φως μελωδία του συνθέτη, σκορπίζοντας χαμόγελα.

Το 1960 αποτελεί μια χρονιά ορόσημο για τον Κώστα Γιαννίδη και τη διεθνή αναγνώριση του σπουδαιότατου έργου του. Συνθέτει το τραγούδι «Ξύπνα αγάπη μου» για το πρώτο φεστιβάλ μεσογειακού τραγουδιού που διεξάγεται στη Βαρκελόνη. Το κομμάτι αυτό, ερμηνευμένο συγκλονιστικά από την Άννα Μούσκουρη, κερδίζει το πρώτο βραβείο προκαλώντας διεθνή αίσθηση. Η μελωδία του Γιαννίδη, γεμάτη μεσογειακό πάθος και ευρωπαϊκή δομή, μαγεύει τους κριτικούς και το κοινό βέβαια της Ισπανίας.

Ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια του Κώστα Γιαννίδη είναι το θρυλικό «Πάμε σαν άλλοτε». Ένα κομμάτι που αποτελεί ένα ύμνο στη νοσταλγία, στις χαμένες εποχές, αλλά και στην αθωότητα των περασμένων χρόνων. Η μελωδία του, ένα γλυκό πικρό τάγκο, σε παρασύρει σε ένα ταξίδι στον χρόνο, στους δρόμους της παλιάς τότε Αθήνας.

Μέσα στο σπουδαίο κλασικό έργο του, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης ξεχωρίζουν αναμφίβολα τα 12 νησιακά σκίτσα, μια σειρά από συμφωνικές συνθέσεις όπου ο δημιουργός επεξεργάζεται με μοναδικό τρόπο αυθεντικούς παραδοσιακούς σκοπούς των νησιών. Ο Κωνσταντινίδης δεν αντιγράφει απλώς τη δημοτική μουσική, αλλά τη μεταμορφώνει σε ένα σύγχρονο λόγιο έργο τέχνης. Η ενορχήστρωσή του είναι πλούσια, γεμάτη χρώματα, φως και την άβρα του Αιγαίου πελάγους.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Ένα από τα στοιχεία που έκαναν τον Κώστα Γιαννίδη να ξεχωρίζει από τους σύγχρονους του ήταν η ενορχιστρωτική του ιδιοφία. Λόγω της ευρωπαϊκής του παιδείας ήξερε να χειρίζεται τα όργανα της ορχήστρας με μια σπάνια μαγική ακρίβεια. Οι εισαγωγές των τραγουδιών του είναι ολόκληρα μουσικά κομψοτεχνήματα που σε εισάγουν αμέσως στο κλίμα του έργου.

0: ο κουμπάρος και η κουμπάρα, μα τον άγιο του διαβόλου είναι η φάρα.
1: Το πιάνο, το αγαπημένο το όργανο, είχε πάντα το πρωταγωνιστικό ρόλο καθοδηγώντας τη μελωδία με φινέτσα. Ο Γιαννίδης δεν έγραφε απλές γραμμές, έγραφε πλούσιες αρμονίες που έδιναν βάθος ακόμα και στο πιο απλό τραγούδι. Αυτή η τεχνική τελειότητα είναι που κρατά το έργο του ζωντανό και επίκαιρο μέχρι τις μέρες μας. Το τραγούδι «Θα ξανάρθεις» αποτελεί ένα ακόμα συγκλονιστικό δείγμα της ερωτικής και μελωδικής γραφής του Κώστα Γιαννίδη. Ένα αργό, ατμοσφαιρικό ταγκό που μιλάει για την ελπίδα της επιστροφής ενός έρωτα που σημαδεύτηκε από τον αποχωρισμό. Η μουσική του Γιαννίδη έχει μια απίστευτη εσωτερική ένταση.

Το ραδιόφωνο το ΕΥΡ και η προσφορά του στο πολιτισμό, εκτός από τη σύνθεση ο Κώστας Γιαννίδης, προσέφερε σπουδαίες υπηρεσίες στο πολιτισμό μέσα από το κρατικό ραδιόφωνο ΕΥΡ. Διατέλεσε διευθυντής του τμήματος ελαφράς μουσικής για πολλά χρόνια, διαμορφώνοντας έτσι τον ακουστικό αισθητήριο των Ελλήνων.

Από τη θέση αυτή στήριξε νέους καλλιτέχνες, επέβαλε την ποιότητα στα RGNA και δημιούργησε σπουδαίες ορχήστρες. Ο Γιαννίδης πίστευε βαθιά στη μορφωτική δύναμη του ραδιοφώνου και πάλεψε για την αναβάθμιση του ελληνικού τραγουδιού. Η παρουσία του στα μικρόφωνα και στη διοίκηση εξασφάλισε υψηλό επίπεδο.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Το τραγούδι «Σαν και απόψε» είναι μία από τις πιο ατμοσφαιρικές και βελούδινες στιγμές ολοκλήρωσης της καριέρας του Γιαννίδη. Μια ερωτική εξομολόγηση κατά από τα στέρια της Αθήνας, γεμάτη υποσχέσεις, χαμηλά βλέμματα και κρυφές ελπίδες. Η μουσική ρέει σαν ένα ήσυχο ποτάμι, δημιουργώντας ένα κλίμα απόλυτου ρομαντισμού αλλά και κινηματογραφικής αισθητικής.

Κώστας Γιαννίδης δεν θα μπορούσε να λείψει βέβαια από τη χρυσή εποχή του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου, αφήνοντας το στίγμα του, γράφει μουσική για πολλές ταινίες εποχής, ντύνει τις μελωδίες του με τις ασπρόμαυρες εικόνες του σινεμά μας και η μουσική του δίνει στις ταινίες μια αίσθηση ευρωπαϊκής φινέτσας, απογειώνοντας τις δραματικές και κωμικές σκηνές.

Ένα από τα πιο βαθιά και συγκινητικά τραγούδια του Κώστα Γιαννίδη είναι το εμβληματικό «Λες και ήταν χθες». Στίχη Αλέκου Σακελάριου, το κομμάτι αποτελεί μια φιλοσοφική ανατομία του χρόνου που κυλά αδυσόπιτα. Η μελωδία του, γεμάτη γλυκιά μελαγχολία, μιλά για τις αναμνήσεις που μένουν ζωντανές παρά το πέρασμα των χρόνων. Ο Κώστας Γιαννίδης απολάμβανε τον απόλυτο σεβασμό και την εκτίμηση ολόκληρου του καλλιτεχνικού κόσμου της Ελλάδας. Συνθέτες όπως ο Μάνος, ο Μίκης είχαν εκφραστεί με λόγια θαυμασμού για το σπουδαίο έργο του. Ο Μάνος μάλιστα το θεωρούσε έναν από τους πιο σημαντικούς δασκάλους της μελωδίας και της ελληνικής ευαισθησίας.

Ένα από τα πιο ρυθμικά και χαρούμενα τραγούδια της μεσοπολεμικής περίοδου είναι το «Κάτι με τραβάει κοντά σου». Σύνθεση του Γιαννίδη που ξεφεύγει από τη μελαγχολία και υμνεί το σκύρτημα του έρωτα. Με παιχνιδιάρικη διάθεση, η μελωδία ένα γρήγορο κομψό φοξτρότ φέρνει στα αυτιά μας τον αέρα των κοσμικών σαλονιών της τότε Αθήνας. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Κώστας Γιαννίδης αποφασίζει να αποσυρθεί αθόρυβα από την ενεργό καλλιτεχνική δράση. Βλέπει το μουσικό τοπίο στην Ελλάδα να αλλάζει, με το λαϊκό και έντεχνο τραγούδι να κυριαρχούν πλήρως. Ο ίδιος νιώθει ότι ο κύκλος του ελαφρού και ρομαντικού τραγουδιού έχει κλείσει οριστικά, επιλέγει τη σιωπή. Αφιερώνεται στην αναθεώρηση των κλασικών έργων ως Γιάννης Κωνσταντινίδης, μακριά από φώτα της δημοσιότητας.

Το τραγούδι που να σε τώρα αποτελεί μια από τις πιο συγκλονιστικές και μελαγχολικές στιγμές του έργου του Γιαννίδη. Μια κραυγή μοναξία σε ένα ερώτημα που απευθύνεται στο κενό για μια αγάπη που χάθηκε στους δρόμους της πόλης. Η μουσική του, γεμάτη απόγνωση, λυρισμό, αποτυπώνει την παγωνιά της ανθρώπινης ψυχής όταν μένει μόνη της. Οι στίχοι, βαθιά αληθινοί, μιλούν για τις νύχτες που αναμνήσεις γίνονται βάρος ασήκωτο. Και ενώ ο Κώστας Γιαννίδης μεσουρανούσε στην Ελλάδα, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης ταξίδευε στα μεγάλα λυρικά κέντρα του εξωτερικού. Τα κλασικά έργα, βασισμένα στην ελληνική παράδοση, εκτελούνταν από σπουδαίες συμφωνικές ορχήστρες στην Ευρώπη και την Αμερική. Το έργο του θεωρήθηκε μια σπουδαία γέφυρα ανάμεσα στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό και την παγκόσμια λαϊκή μουσική.

Ο θάνατος του Κώστα Γιαννίδη δεν έσβησε τη φωνή του, καθώς το έργο του πέρασε αμέσως στη σφαίρα της Αθανασίας, τα τραγούδια του συνεχίζουν να τραγουδιούνται, να επανεκτελούνται και να συγκινούν τις νεότερες γενιές με την ίδια δύναμη. Οι μελωδίες του έγιναν ακόμα κομμάτι της εθνικής μας μνήμης, σύμβολα μιας Ελλάδας που δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Μουσικολόγοι, μελετητές συνεχίζουν να ερευνούν το κλασικό του έργο, ανακαλύπτοντας το βάθος της ιδιοφίας του. Ο Γιαννίδης απέδειξε ότι η ποιότητα και το αίσθημα δεν έχουν ημερομηνία λήξης, νικώντας έτσι το χρόνο.

Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Νίκος Αβόργινάκης. Από εμάς, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

σε κάποια νυχτά σινεμά. Ο καιρός καλοκαίριασε πάλι. Στο λόφο κάθομαι

θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου, να σε προσέχω να είναι.

φτάσουμε εδώ. Πότε θα φτάσουμε εδώ. Πότε θα φτάσουμε εδώ. Πότε...

θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα το χέρι ό,τι ζούμε

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
1: On the Road με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.

Αυτό το σουκουδού, δηλαδή Σάββατο με Δευτέρα περίπου, θα σας εξηγήσω στη συνέχεια. Πήγα στη Μάλτα. Έκανε ένα city break, δηλαδή απόλαυσα τον τουρισμό πόλης. Ένα σύντομο ταξίδι σε πόλη, συνήθως για 2 με 4 μέρες ή για ένα weekend. Δεν είναι διακοπές με την κλασική έννοια, π.χ. πολλές μέρες, χαλάρους, παραλία. Είναι περισσότερο μια μικρή απόδραση για να γνωρίσεις μια πόλη. Αξιοθέατα, μουσεία, φαγητά, βόλτες, ατμόσφαιρα και βλέπεις το μέρος γενικά. Όλα υπατμών, όπως επιτάσσουν και οι ρυθμοί της πόλης άλλωστε. Ο όρος είναι από το city, πόλη, και το break, το διάλειμμα, παύση, μικρή απόδραση. Άρα κυριολεκτικά σημαίνει διάλειμμα στην πόλη ή πιο σωστά μικρή απόδραση σε πόλη. Αφορμή ήταν το να επισκεφθώ τη φίλη μου την Έλλη, που τους τελευταίους 6 μήνες έχει μετακομίσει εκεί μόνιμα για δουλειά. Μία ακόμα Ελληνίδα που έχει μετακομίσει στη Μάλτα για δουλειά. Εννοείται πως δεν θα είχα μια τέτοια ευκαιρία. Και μη σας πω και πολύ το άργησα για να γυρίσω και να δω λίγο αυτή τη μαγευτική χώρα. Η οποία, εντάξει, δεν θέλει και πολλές μέρες, 5 μέρες στο μέγιστο και τα έχεις δει όλα. Όχι ότι δεν έχει πραγματάκια, αλλά δεν είναι αυτό που τα αξιοθέατα και τα μέρη δεν τελειώνουν με τίποτα και μια ζωή να είσαι σε αυτό το μέρος πάλι δεν θα τα έχεις δει όλα. Βλέπε Παρίσι, ας πούμε. Είναι άλλωστε ένα μικρό νησί. Ένα από τα πιο μικρά κράτη της Ευρώπης. Γύρω στα 316 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Άρα, 8 φορές μεγαλύτερη από τον Δήμο Αθηναίων, ναι, αλλά από την περιφέρεια Αττικής είναι περίπου 12, αλλά η περιφέρεια της Αττικής είναι περίπου 12 φορές μεγαλύτερη. Αν την απλώναμε δηλαδή, τη Μάλτα, θα καλύπτε το 8,3 της Αττικής. Για να το δώσω να το καταλάβετε πιο καλά, η Κρήτη είναι 26 φορές μεγαλύτερη, η Κύπρος 29 φορές, η Ρόδος περίπου 4,4 φορές και η Κέρκυρα σχεδόν 2 φορές μεγαλύτερη. Είναι όντως από τα μικρότερα κράτη. Κατατάσσεται στη 10η θέση των μικρότερων κρατών του κόσμου. Με πρώτο το Βατικανό, μετά έχουμε το Μονακό, το Ναουρού, νησί στην Οκεανία, το Τουβαλού, άλλο νησί στην Οκεανία, το Σαν Μαρίνο, το Λιχνεστάιν, η νήσι Μάρσαλ και άλλα νησιά στην Οκεανία, ο Άγιος Χριστόφορος και Νέβης στην Καραϊβική και οι Μαλδίβες. Μικρό νησί η Μάλτα, αλλά θαυματουργό. Είναι από τα πιο tiny της Ευρώπης, αλλά πιο αρκετά πυκνή στην ιστορία και στην ομορφιά και στον τουρισμό. Ένα μεσογειακό νησί γεμάτο θάλασσα, ήλιο, πολιτισμό, δραστηριότητες, ωραία αύρα και nightlife, χωρίς φοβερά υψηλό κόστος. Ό,τι πρέπει για city breaks.

Η αλήθεια είναι ότι εκτός από City Breakers σαν και εμένα, δεν είναι τυχαίο που την επιλέγουν οι και παρέες. Η Μάλτα έχει έντονη απήχηση στην Ελλάδα, στη νεολαία, εκτός από την Ελλάδα και στη νεολαία της Ελλάδας. Ειδικά το καλοκαίρι. Τον Ιούλιο του 2025 το 36% των αφήξεων ήταν κάτω των 25 ετών. Επίσης, πολλά ζευγάρια στην ηλικιακή ομάδα των 25 με 44 είναι σταθερά από τις ισχυρότερες, γιατί η Μάλτα και ειδικά η Βαλέτα είναι πάρα πολύ ρομαντική. Στο πρώτο εξάμηνο του 2025 αυτή η ομάδα είχε το μεγαλύτερο μερίδιο των επισκεπτών μάλιστα. Οπότε μπορείς να έχεις όλα όσα χρειάζεσαι με τον καλό σου, την καλή σου, το καλό σου, όπως η αγάπη, το φαγητό, οι φωτογραφίες, η αρχιτεκτονική και η θάλασσα, εύκολα και απλά, σε κοντινές αποστάσεις, χωρίς ταλαιπωρία που φέρνει τη φαγωμάρα, τους καυγάδες, τις προστριβές και τους ανεπιθύμητους χωρισμούς. Ξέρετε τι λένε για τα ταξίδια και τα ζευγάρια. Αλλά θα δεις και παρέες ανδρών και γυναικών που αναζητούν απλά το nightlife, τα beach clubs, τα cocktail bars και μια δόση μεσογειακού glam, διότι είναι και ένας προορισμός με έντονο international dating energy. Υπάρχει ένας ερωτισμός, είτε έτσι είτε αλλιώς, διότι είναι το απόλυτο place to be και για bachelorette. Η Μάλτα δεν έγινε τώρα πάρτι προορισμός. Ως πάρτι προορισμός υπήρχε ήδη από το 2000 με 2010, κυρίως λόγω του St. Julian's, μια παραθαλάσσια πόλη περιοχή της Μάλτας, μια μικρή γειτονιά, θα μπορούσαμε να την πούμε, κοντά στη Σλίμα και όχι πολύ μακριά από τη Βαλέτα, που είναι από τα πιο τουριστικά και κοσμοπολιτικά σημεία του νησιού, με ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, μαρίνες, παρελιακούς περιπάτους και νυχτερινή ζωή, το οποίο St. Julian's, όπως βλέπουμε και από τις ταξιδιωτικές αναζητήσεις του 2018, με την πιάτσα του, το Paceville, την μέκα της νυχτερινής ζωής, προτείνονται ήδη ως βασική επιλογή για bachelorette και χεντού. Χεντού είναι το προγαμήλιο ταξίδι στα Βρετανικά. Λόγω βέβαια της νυχτερινής ζωής και της εγγυημένης διασκέδασης. Ειδικά μετά την πανδημία, από το 22 και μετά, όταν επέστρεψαν τα σύντομα ταξίδια, τα girls trips, τα bachelor κτλ. Και τα TikTok βέβαια και Instagram travel contents που προωθούν αυτή την τάση, η Μάλτα πήρε πολύ τα πάνω της. Και μετά το 23-26, ακόμα περισσότερα τέτοια πακέτα με δραστηριότητες δείχνει ότι πλέον έχει εδραιωθεί στην αγορά. Εγώ τώρα που πήγα είδα πολλά τα target groups. Ακόμα και τα target group του παρελθόντος, δηλαδή και πιο ηλικιωμένοι. Έτσι, η θεία μου, ας πούμε, είχε πει ότι είχε κάνει εκεί το μήνα του μέλητος. Και δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση, να σας πω. Η Μάλτα βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα πάνω σε θαλάσσιους δρόμους που συνέδεσαν Ανατολή, Δύση και ήταν ανέκαθεν κόσμος πολιτισμών και ανθρώπων. Ακόμα και σήμερα είναι από τις πιο πολυπολιτισμικές χώρες στον κόσμο. Και τραβάει αντίστοιχα κόσμο από όλες τις γωνιές του πλανήτη, δηλαδή Γκανέζους, Κενιάτες, Αιγυπτίους, Μαροκινούς, Τινήσιους, Αλγερινούς, Αιθίωπες, Καμερουνέζους, Ιβοριανούς, Βιετναμέζους, Φιλιππινέζους, Ινδονησίους, Βραζιλιάνους, Αργεντίνους, Μεξικάνους, Ιταλιανούς, Ευρωπαίους, Αμερικάνους και ό,τι άλλο. Είτε έχεις πάει για να ξοδέψεις, είτε για να δουλέψεις, είναι ένας προορισμός που μπορεί να σου προσφέρει ό,τι έχεις ανάγκη με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο που μόνο η Μάλτα μπορεί να κάνει, αφομοιώνοντάς σε, χωρίς να σε αλλοιώνει. Αν και δηλαδή είχε διάφορους κατακτητές στο πέρασμα των χρόνων. Ωστόσο, έχει καταφέρει να φέρει αυτή την ιστορία στα μέτρα της και να έχει πλέον κάτι πάρα πολύ δικό της και πολύ μοναδικό, θα έλεγα. Η Μάλτα, επίσημα δημοκρατία της Μάλτας, είναι ένα μικρό πυκνοκατοικημένο νησιωτικό κράτος, αποτελούμενο από το αρχιπέλαγο 7 νησιών που βρίσκεται στο μέσο της Μεσογείου. Από αυτά, μόνο τα τρία μεγάλα νησιά κατοικούνται, δηλαδή η Μάλτα, το Γκότζο και το Κομίνο. Τα μικρότερα όπως η Φίλφα, το Κομινότο που και τα νησιά του Αγίου Παύλου δεν έχουν ανθρώπους εκεί πέρα. Αν δεν το ξέρετε και

δεν το έχετε ήδη ψάξει, η Μάλτα βρίσκεται ακριβώς νότια της Σικελίας, ανατολικά της Θενησίας. Αχ, αφήνουμε έναν στεναγμό εδώ. Και βόρεια της Λιβύης. Fun fact, αντίθετα από ό,τι πιστεύετε, το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης δεν βρίσκεται στη Μάλτα, αλλά στο ελληνικό νησί της Γάβδου, το δικό μας το νησί. Η πρώτη επίσημη γλώσσα είναι τα Μαλτέζικα και τα δεύτερα τα Αγγλικά. Ο Ρωμαίος καθολικισμός είναι η πιο διαδεδομένη θρησκεία. Και η Μάλτα είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004. Είπαμε, η μικρότερη χώρα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Της Ευρώπης όχι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ναι. Με 5.074.250 κατοίκους. Κατοικείται από το 5.200 π.Χ. Η εξαφάνιση των γιγάντιων προϊστορικών ζώων, όπως ήταν χήνες και υποπόταμοι και ελέφαντες, συνδέονται ακριβώς με την άφιξη των πρώτων κατοίκων. Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως τέχνη παρόμοια με την αντίστοιχη που έχει η Νότια Ιταλία, στο Αγκριτζέντο, ειδικά της γειτονικής Σικελίας, οπότε μάλλον υποθέτουμε ότι οι πρώτοι κάτοικοι ήταν σικανοί από εκεί. Επίσης άθυνσε και ένας αξιοθαύμαστος πολιτισμός που κατασκεύασε μεγαληθικά μνημεία και ναούς, όπως είδα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βαλέτας. Και ναι, λοιπόν, η Μάλτα έχει αρχαιολογικό μουσείο, πριν πάω εκεί ούτε που το φανταζόμουν. Και βέβαια επεκτάθηκε και στα νησάκια γύρω-γύρω. Λοιπόν, αρχικά το νησί ονομαζόταν Μελίτη. Σχετικά με το γιατί ονομάστηκε Μελίτη όμως, έχουμε δύο εκδοχές και ο καθένας επιλέγει αυτή που τον εκφράζει περισσότερο. Η πρώτη, και για πολλούς πιο πιστική, ετυμολογικά, είναι το όνομα που προέρχεται από τη φοινικική, τη σημητική ρίζα που έφεραν οι Φοίνικες όταν εγκαταστάθηκαν τον 8ο αιώνα, κάτι σαν Μαλέθ ή Μελιτά, που σήμαινε λιμάνι, που σήμαινε καταφύγιο, τόπος προστασίας. Πράγμα που ταιριάζει πολύ με τη γεωγραφία της Μάλτας, βγάζει νόημα. Επειδή το νησί είχε φυσικά λιμανάκια και λειτουργούσε ως ασφαλές πέρασμα και στρατηγικό λιμάνι για πλοία στη μέση της Μεσογείου και εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα έτσι εμπορικά κέντρα των Φοινίκων. Η δεύτερη ελληνική εκδοχή είναι λίγο πιο ποιητική. Συνδέεται με το μέλι, τη γλυκύτητα και την παραγωγή της Μάλτας σε μέλισσες. Λόγω της ισχυρής παρουσίας των Ελλήνων στο χώρο με τη Μεγάλη Ελλάδα, δηλαδή τις ελληνικές πόλεις της Νότιας Ιταλίας και της Σικελίας, ήταν φυσικό η Μάλτα να μπει στον ορίζοντα του ελληνόφωνου κόσμου ως εμπορικό και ναυτικό πέρασμα, αλλά και ως προορισμός για City Breaks, τον τότε. Οπότε η Μάλτα αποδόθηκε ως ένας όμορφος γλυκός τόπος, ένας τόπος μελιού, γιατί και η εμπειρία ήταν ακριβώς μελένια όταν πήγαινες εκεί. Μετά την πτώση της Φοινίκης το 332, κατά την ύστερη αρχαιότητα, η Μάλτα πέρασε στη διοίκηση της αρχαίας Καρχιδόνας, όπου ήταν επίσης αποικία των Φοινίκων. Στον δεύτερο Καρχιδονιακό, η Μάλτα πέρασε στους Ρωμαίους το 218, όπως προδίδει και η τοπική ρωμαϊκή νομισματοκοπία και όπως φαίνεται και από την αποκρυπτογράφηση της φοινικικής γλώσσας τον δεύτερο αιώνα, ο εκρωμαϊσμός των νησιών της Μάλτας ήταν επίπονος. Και έγινε πολύ αργά. Με τις επιγραφές στα νομίσματα να είναι ξεκάθαρο ότι οι Έλληνες και οι Φοίνικες που κατοικούσαν εκεί αντιστάθηκαν έντονα. Από την αρχή η Μελίτη είχε καθεστώς φοεντεράτα σίβητας μέσα στο ρωμαϊκό σύστημα. Δηλαδή ήταν κάτι σαν σύμμαχη, ισοπολίτιδα πόλη. Δεν ήταν απλώς μια κατοικημένη περιοχή, αλλά διατηρούσε προνόμια. Το καθεστώς δεν ήταν το ίδιο για όλες τις πόλεις που είχαν οι Ρωμαίοι στην κυριαρχία τους. Οπότε η αυτονομία μπορούσε να διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση. Η Μάλτα λοιπόν είχε ένα βαθμό αυτοδιοίκησης, αυτονομίας και δικαιωμάτων. Μπορούσε να έχει τους δικούς της τοπικούς άρχοντες, τους νόμους της, τους θεσμούς της και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και τη δική της γλώσσα και τα σύμβολα. Όταν πέθανε ο Θεοδόσιος ο πρώτος και διασπάστηκε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τα νησιά της Μάλτας εντάχθηκαν στη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μαζί με τη Σικελία. Τώρα αυτά. Ναι. Με την πτώση όμως δέχτηκαν και πολλές επιδρομές. Την υπέδεξαν οι Βάνδαλοι και κατόπιν οι Οστρογόθοι. Ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος διέλυσε το βασίλειο των Βανδάλων και το προσάρτησε στην Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης. Και έτσι η Μάλτα εισήλθε στο Βυζαντινό θέμα της Σικελίας με Έλληνες κυβερνήτες και με ελληνική φρουρά. Η Βυζαντινή κυριαρχία παρέμεινε για καιρό. Και ο πληθυσμός, ανάλογα με τη γλώσσα και το τέλος πάντων ό,τι είχε, προσέγγιζε άλλοτε τον Πάπα και άλλοτε τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης.

Αυτό έγινε μέχρι την Αραβική περίοδο που ξεκίνησε το 870 μετά Χριστόν. Οι Αγλαβίδες ισοπαίδωσαν την Μάλτα το 870 λοιπόν. Οι Αγλαβίδες ήταν αραβομουσουλμανική δυναστεία της Ιφκρικίγια, δηλαδή της περιοχής που αντιστοιχεί κυρίως στη σημερινή Τινησία και τμήματα της Ανατολικής Αλγερίας της Δυτικής Λιβύης. Τώρα εγώ φταίω να σας παραπέμψω στο επεισόδιο που έχω κάνει για την Τινησία. Αν θέλετε να έχετε όλο το πανόραμα και να το ακούσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Επίσης θα σας προτείνω να δείτε όλο το οπτικοακουστικό υλικό από τα δυο μου ταξίδια στο Instagram με το όνομά μου Αριάδνη Σοφία Κούρη, για να καταλάβετε δηλαδή για πραγματικά πόσο συνδέονται μεταξύ τους αυτές οι δύο χώρες. Και εγώ εντυπωσιάστηκα. Είναι αλήθεια. Αριάδνη Σοφία Κούρη. Να δείτε ερήμους, να δείτε και τα, και τα αυτά και τα κτίρια και τα φαγιά. Έχει διάφορα. Οι ομοιότητες είναι σε όλους τους τομείς. Πριν από την καθολική υποταγή στους Αγλαβίδες, είχε προηγηθεί πιθανότατα και άλλες αποτυχημένες επιθέσεις, οι οποίες όμως είχαν σαν αποτέλεσμα μόνο βίαιες συγκρούσεις και λαϊλασίες. Οι Άραβες κυβέρνησαν λοιπόν από το 800 περίπου έως το 909 μετά Χριστόν με κέντρο την Καϊρουάν, εκεί που είχαμε πάει για να πάρουμε χαλιά. Εν τούτης, τυπικά μόνο αναγνωρίζαν την εξουσία τους, αλλά στην πράξη λειτουργούσαν σχεδόν ανεξάρτητα. I see a pattern here. Ένα μοτίβο που εμφανίζεται ξανά και ξανά. Μην μου πείτε ότι δεν το βλέπετε κι εσείς. Μάλλον η Μάλτα είχε μακρά παράδοση να αφήνει τους κατακτητές της να νομίζουν ότι την πατρονάρουν, ενώ εκείνη στην πραγματικότητα, απλά και μεσογειακά στο παρασκήνιο, κάνει τα κουμάντα της και διατηρεί την αυτονομία της. Είναι άλλωστε μια χούφτα άνθρωποι. Τι να πρωτοκάνουν όταν στην παγκόσμια πολιτική σκηνή ο κόσμος πάει, έρχεται. Μεταξύ του 827 και του 902, οι Άραβες Αγλαβίδες από τη Βόρεια Αφρική αρχίζουν να ολοκληρώνουν σταδιακά και την κατάκτηση της Σικελίας από τους Βυζαντινούς. Την περίοδο εκείνη η ονομασία των νησιών πέρασε στην αραβική της μορφή που έμεινε κιόλας και ακουγόταν κάπως σαν Μαλιτά, σαν τα Μάλτα, κάπως έτσι. Το 1061 όμως, με αρχικό τον Ροβέρτο Γουισκάρδο και τον Ρογύρο τον Πρώτο, οι Νορμανδοί παίρνουν πίσω τη Σικελία από τους Μουσουλμάνους με μια εκστρατεία που ξεκίνησε με την κατάληψη της Μεσίνης. Ψημένη όπως ήταν και έτοιμη για όλα, το 1072 πέφτει και το Παλέρμο, οπότε ο Ρογύρος ο πρώτος, εδραιώνεται ως κόμις της Σικελίας και κοινά το 1091 και για τη Μάλτα, την οποία θέλει περισσότερο να έχει ως φόρου υποτελεί. Ο θρύλος λέει ότι όταν ο Ρογύρος ο πρώτος έφτασε στη Μάλτα, οι ντόπιοι χριστιανοί τον δέχτηκαν με ενθουσιασμό και τον βοήθησαν εναντίον των μουσουλμάνων. Για να τους ξεχωρίζει στο πεδίο, λέγεται ότι έσκησε ένα κομμάτι από το κόκκινο λευκό λάβαρό του και τους το έδωσε. Και από εκεί υποτίθεται ότι προέκυψαν και τα δύο βασικά χρώματα της μαλτέζικης σημαίας, το λευκό και το κόκκινο. Η πλήρης προσάρτηση των νησιών τοποθετείται το 1127, όταν ο Ρότζερ ο δεύτερος, ο Ρογύρος ο δεύτερος, ναι, κατακτά πλήρως μετά από μάχη στη Μάλτα και τον Κότσο και τα εντάσσει κανονικά στο νορμαντικό πολιτικό σύστημα της Σικελίας. Το Ισλάμ δεν εξαφανίζεται αμέσως όμως. Η Μάλτα μπήκε σταδιακά στο λατινικό καθολικό πλαίσιο και επανασυνδέθηκε με αυτή την παράδοση. Οι μουσουλμανικές κοινότητες όμως συνέχισαν να υπάρχουν για πολλές δεκαετίες. Χρειάστηκαν 248 χρόνια, δηλαδή έως το 1249, για να εκχριστιανιστεί πλήρως. Μάλιστα, γύρω στο 1241, που υπάρχουν κάποιες καταγραφές, οι μουσουλμανικές οικογένειες φαίνεται ότι εξακολουθούσαν να είναι αριθμητικά ισχυρές στη Μάλτα. Από τα μέσα του 12ου αιώνα αρχίζει να εδραιώνεται λοιπόν για τα καλά η Λατινική Χριστιανική Εκκλησία. Ιδρύεται επισκοπή, έρχεται κλήρος, οργανώνεται εκκλησιαστική διοίκηση, ενώ οι παλαιότεροι χριστιανικοί χώροι ξαναχρησιμοποιήθηκαν και οι μουσουλμανικοί χώροι λατρείας μετατράπηκαν σε χριστιανικούς. Ήρθαν και άλλοι random χριστιανοί έπικοι και διοικητές από τις ιταλόφωνες και σικελικές περιοχές, αλλά και από αλλού, και αξιωματούχοι και στρατιωτικοί και έμποροι και άπικοι κτλ. Και η Μάλτα έμπαινε όλο και πιο βαθιά σε αυτό το πολιτικό και κοινωνικό σύστημα. Δηλαδή δεν έγινε ένα μαζικό βάθισμα σε μια μέρα. Ήταν κυρίως πολιτική, δημογραφική και διοικητική μεταβολή που είχε σαν αποτέλεσμα να επικρατήσει φούλο χριστιανισμός.

Αυτό έγινε μέχρι την αραβική περίοδο, όπως είπαμε πριν. Γιατί η εποχή των υποδών αρχίζει το 1530, όταν ο Κάρολος ο Πέμπτος, ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και βασιλιάς της Σικελίας, παραχώρησε τη Μάλτα, τον Κότζο, το νησάκι της Μάλτας, έτσι, και την Τρίπολη της Βόρειας Αφρικής, στο τάγμα του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ, τους γνωστούς Ιωαννίτες Υπότες, οι Υπότες της Μάλτας. Ήταν ένα ισχυρό καθολικό, θρησκευτικό και στρατιωτικό τάγμα μοναχών πολεμιστών οι Ιωαννίτες Υπότες. Συνασπίστηκαν τον 11ο αιώνα στο πλαίσιο της πρώτης σταυροφορίας στην Ιερουσαλήμ. Αρχικά ως νοσοκομείο για τη φροντίδα των προσκυνητών και αργότερα εξελίχθηκε η ομάδα σε μια επίλεκτη πολεμική δύναμη για την προστασία των Αγίων Τόπων. Εξού και το οσπιτάλι ή οσπιταλιέρι, που είναι επίσης γνωστή από τα λατινικά, έτσι, που είναι το hospitalis. Το πλήρες brand name με τον τίτλο και τα τιάφτα τους είναι το Ordo Hospitalis Sancti Ioannis Ιεροσολυματάνη, δηλαδή οσπιτάλιο τάγμα του Αγίου Ιωάννη του Ιεροσολυμίτη. Ο Αγίος Ιωάννης ο Ιεροσολυμίτης είναι ένας ρωμαιοκαθολικός μοναχός. Μετά την πτώση λοιπόν των Αγίων Τόπων, οι Υπότες κατέλαβαν τα Δωδεκάνησα και εγκαταστάθηκαν στη Ρόδο. Κατά την περίοδο όμως αυτή της Ρόδου, μέχρι το 1309 μέχρι το 1522, δημιούργησαν μια ισχυρή ηγεμονία, οχύρωσαν την πόλη και έγιναν υπολογίσιμη ναυτική δύναμη στη Μεσόγειο, αλλά έπειτα από σφοδρή πολιορκία του Σουλεϊμάν του Πρώτου, του Μεγαλοπρεπή, αποχώρησαν από εκεί, μένοντας χωρίς μόνιμη βάση. Και ο Κάρολος ο Πρώτος τους παραχώρησε τη Μάλτα. Fun fact, η παραχώρηση ήρθε με ένφια. Τους την έδωσε με την υποχρέωση να αναγνωρίζουν ότι η ανώτερη κυριαρχία ανήκει ακόμη σε εκείνον τον Κάρολο τον Πρώτο, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα ήταν και το συμβολικό αντάλλαγμα που έπρεπε να δίνουν οι Υπότες, οι οποίοι κάθε χρόνο, 1η Νοεμβρίου, ανήμερα των Αγίων Πάντων, έπρεπε να του προσφέρουν ένα γεράκι. Μάλιστα, γεράκι. Αμέ. Εννοείται πως το πουλί δεν είναι τυχαίο, αλλά κάτι που είχε αξία κύρος και αριστοκρατικό βάρος. Στο Μεσαίωνα ειδικά, το γεράκι δεν ήταν ένα όποιο πτηνό. Ήταν status symbol. Η γερακοθυρία. Ήταν ένα πολύ αριστοκρατικό σπορ που το κάνανε λίγοι, οι εκλεκτοί. Ήταν συνδεδεμένο με βασιλιάδες και ευγενείς και ανήκε στην πολεμική κουλτούρα. Ήταν ένα από τα σπουδαιότερα διπλωματικά δώρα που μπορούσε κανείς να κάνει. Οπότε η κατοχή γερακιού στην Μεσαιωνική Ευρώπη και του γερακάρι αντίστοιχα θεωρούνταν ένδειξη κοινωνικής ισχύος και τα γεράκια ήταν, είπαμε, πολύ συνηθισμένα δώρα ανάμεσα στους ηγεμόνες. Το ένα γεράκι λοιπόν το χρόνο λειτουργούσε σαν ένας πολύ κομψός συμβολικός φόρος υποτέλειας και ανάδειξης του πρεστίζ του Καρόλου. Και αυτό έμεινε και γνωστό σε Tribute of the Maltese Falcon, δηλαδή το γεράκι της Μάλτας. Η ομώνυμη ταινία είναι το κλασικό φιλμ νουάρ του 1941 με τον Humphrey Bogart στο ρόλο του ιδιωτικού detective ο Sam Spade, που πραγματικά εμπνέεται από αυτή την κάπως εκκεντρική ιστοριούλα και φτιάχνει ένα πλότ με μυστήριο, με το μυστηριώδες αγαλματίδι όπου όλοι λένε ψέματα, όλοι παίζουν παιχνίδια και ο Sam Spade προσπαθεί να καταλάβει ποιος τον χρησιμοποιεί και ποιος λέει την αλήθεια. Εν ολίγης, ο Κάρολος ο Πέμπτος χρειαζόταν ένα ισχυρό στρατιωτικό χριστιανικό φυλάκιο στην κεντρική Μεσόγειο απέναντι στη Οθωμανική επέκταση και τους βορειοαφρικανούς κουρσάρους. Η Μάλτα, μικρή μεν, αλλά στρατηγική δε, ήταν ιδανική. Οπότε, από το 1530, οι Υπότες έγιναν επίσημα μέλος της Κομιτείας της Σικελίας. Μια χάρη την οποία ξεπλήρωσαν με την απόκρουση των Οθωμανών το 1565. Μετά από αυτό, οι Υπότες αποφάσισαν ότι χρειάζονται μια νέα, ισχυρότερη και πιο οχυρωμένη πρωτεύουσα. Και έτσι ξεκίνησαν να φτιάχνουν τη Βαλέτα το 1566. Η πόλη πήρε το όνομά της από το μεγάλο μάγιστρο Ζαν Παριζόν ντε λα Βαλέτ, που συνεισέφερε πολύ δυναμικά στη διάσωση της Μάλτας. Το χτίσιμο λοιπόν της πόλης αυτής, της Βαλέτας, γνωστή και ως Il Belt, η πόλη, στα μαλτέζικα, ολοκληρώθηκε το 1571 και από εκείνη τη στιγμή που ο μέγας μάγιστρος, άλλος τώρα, ο Pierre de Mont, από όταν μετέφερε λοιπόν την έδρα του από το φρούριο του Σαντ Άντζελο, του Μπίργου, τώρα τον Μπίργο μοιάζει λίγο με τον Μπούρτζι, αν το αγναντέψει κανείς από τους κήπους, τα Μπαράκα Gardens που έχουν στο κέντρο της Βαλέτας.
αν το δείτε, κάνει ένα κολπίσκο και το βλέπεις απέναντι αυτό το νησάκι. Όταν λοιπόν μεταφέρθηκαν τα γραφεία στην καρδιά της Μπαρόκ Βαλέτας, ξεκίνησε να αποτελεί πρωτεύουσα και δεν έχει αλλάξει από τότε. Ακόμα ένα fun fact, την ίδια χρονιά που έγινε πρωτεύουσα, παίχτηκε και δεύτερη πράξη του πιο εμβληματικού επεισοδίου της Οθωμανοχριστιανικής αντιπαράθεσης στη Μεσόγειο, που δεν ήταν άλλη από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Είδατε, είχαν αυτή την αισθητική, τα references είναι φανερά. Οπότε, φανταστείτε λοιπόν τρόμο να μην γίνει τίποτα και πάει λάθος και χαλάσει καινούργια πόλη. Ή όμως είχαν και πάθος για να την προστατέψουν. Το τάγμα έχασε την εδαφική του κυριαρχία το 1798 όταν ο Ναπολέοντας κατέλαβε τη Μάλτα καθοδόν για Αίγυπτο. Ξεγελώντας τους, ο Ναπολέον ζήτησε από τους υπότες να αράξει στο λιμάνι και καλά για προμήθειες κτλ. Και αφού μπήκε μέσα στη Βαλέτα, έστρεψε τα όπλα εναντίον των οικοδεσποτών του. Ξεκάθαρα Red Wedding από το Game of Thrones, όπου οι Stark πηγαίνουν στο γάμο του Edmund Tully με μια κόρη, με την κόρη του Walder Frey, για να αποκαταστήσουν τη συμμαχία με τον οίκο των Frey, και υποτίθεται ότι είναι καλεσμένοι και άρα προστατεύονται από το ιερό εθιμό της φιλοξενίας, το Guest Right. Όμως ο Walder Frey, σε συνεννόηση με τους Lannister και τους Bolton, τους παγιδεύει κατά τη διάρκεια της γιορτής, κλείνουν πόρτες και αρχίζει να παίζει το τραγούδι των Lannister, το The Rains of Castamere, και τους φαγιάζουν. Σκοτώνονται ο Ρομπ Στάρκ, η μητέρα Κάτλιν Στάρκ, η έγκυος γυναίκα του Ιτάλσα, πολλοί στρατιώτες των Στάρκ, και ουσιαστικά έτσι διαλύεται ο Βοράς. Η οικογένεια του Βορά. Αλλά the winter came. Τώρα δεν ξέρω αν με τον Ναπολέοντα κατέληξε σε τέτοιο λουτρό αίματος. Πάντως βλέπουμε πολλά στοιχεία της ιστορίας της Μάλτας να δίνουν τροφή και locations στο Game of Thrones. Η πρώτη σεζόν του Game of Thrones είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό γυρισμένη όλη εκεί. Οι Γάλλοι κατακτητές δεν ήταν καθόλου δημοφιλείς. Καθόλου. Κυρίως λόγω της αρνητικής στάσης τους απέναντι στη θρησκεία. Γιατί οι Γάλλοι του Ναπολέοντα κουβαλούσαν τον αντικληρικαλικό πνεύμα της Γαλλικής Επανάστασης, που συγκρούστηκε με πολύ έντονο τρόπο με την καθολική κοινωνία της Μάλτας, η οποία βασιζόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό για την ανεξαρτησία της σε αυτό το θρησκευτικό σύστημα και το είχε ανάγκη. Οπότε οι οικονομικές και θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις δεν πέρασαν στους Μαλτέζους, δεν άρεσαν στους πολίτες, οι οποίοι εξεγέρθηκαν με αποτέλεσμα οι Γάλλοι να περιοριστούν στις οχυρώσεις και λίγο να φύγουν τρέχοντας. Και εδώ κάνουν την εμφάνισή τους χωσηματικά και οι Άγγλοι. Η Μεγάλη Βρετανία μαζί με το Βασίλειο των Ήρων Σικελιών βοήθησε, δηλαδή έστειλε πολεμοφόδια και ενίσχυσε τους εξεγερθέντες. Έστειλαν επίσης και ναυτικό για να αποκλείσουν τα νησιά. Για να αποκλείσουν τους Γάλλους τα νησιά. Και οι απομονωμένες γαλλικές δυνάμεις παραδόθηκαν το 1800 και το νησί έκτοτε έγινε αγγλικό προτεκτοράτο.

Αυτή την περίοδο λοιπόν η Μάλτα ήταν το απόλυτο ναυτικό κέντρο. Από το 16ο έως τον 18ο αιώνα. Το λιμάνι αλλά και οι πειρατές της Μάλτας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της Μεσογείου. Για την ακρίβεια, δεν μιλάμε μόνο για πειρατεία με τη στενή έννοια, αλλά κυρίως για κουρσάρους, δηλαδή την νόμιμη ή μη νόμιμη πειρατεία με άδειες εξουσίας. Τον 15ο και τον 16ο αιώνα, η Μάλτα και κυρίως τον Κότζο, έτσι, που ήταν εκτεθειμένο, δέχονταν επιδρομές από Βερβερίνους πειρατές και Οθωμανικές δυνάμεις. Μετά την εγκατάσταση των Ιωαννιτών υποτών όμως στη Μάλτα, οι επιθέσεις αυξήθηκαν, γιατί το νησί έγινε το προκεχωρημένο χριστιανικό φυλάκιο απέναντι στους Οθωμανούς. Και αυτά δεν ήταν αστεία. Για παράδειγμα, στον Κότζο καταγράφονται με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες όλες οι επιδρομές και τα βασανιστήρια που γίνονταν μέχρι τη μεγάλη καταστροφή το 1551 που αποτελεί μια τραυματική ιστορία για τη Μαλτέζικη ιστορία. Αυτό ήταν και το έναυσμα για τη δημιουργία του Μαλτέζε Κόρσο, γνωστό και ως Κόρσο της Μάλτας, μια τύπου νόμιμη πειρατεία. Από το 1530 έως το 1798 τα πλοία με άδεια και προστασία των υποτών και την ανοχή της Σικελίας και του υπόλοιπου κόσμου χτυπούσαν Οθωμανούς. Ήταν μια μακροχρόνια ναυτική επιχείρηση αντιπίνων με στόχο να καταστρέψουν τα οθωμανικά και μουσουλμανικά πλοία και την ναυσιπλοεία γενικά. Όπου οι κουρσάροι έπαιρναν τα φορτία, έπαιρναν λίτρα και αιχμαλό τους και δεν άφηναν κολυμπηθρό ξύλο. Και όσο η Οθωμανική επιρροή εξασθενούσε, έμπαιναν όλο και περισσότερο βαθιά στην ενδοχώρα και στρέφονταν διαξηράς στα παράλια και θαλάσσεις. Αυτό δεν άλλαζε. Εναντίον των ήμι αυτόνομων Οθωμανικών εξαρτημένων κρατών όπως το Ντεϊλίκι του Αλγερίου, το Εγαλέτι της Τρίπολης, το Εγαλέτι της Τινιδάς και επιθέσεις σε Βερβερίνους. Το Κόρσο έφτασε στη μεγαλύτερη έντασή του την περίοδο 1660-1675. Τις επόμενες δεκαετίες σταδιακά άρχισε να φθήνει και το 1724 έτσι ήταν μια καμπή πριν τερματιστεί οριστικά με την παράδοση της Μάλτας στον Ναπολέοντα. Για διάφορους λόγους έγινε αυτό. Η Μεσόγειος και η οικονομία και οι κανόνες του πολέμου στη θάλασσα είχαν αλλάξει σταδιακά και δεν χρειάζονταν πια. Το Κόρσο υπήρξε ένας από τους βασικότερους παράγοντες που συνέβαλαν στην οικονομική αποδυνάμωση του Ισλαμικού κόσμου, ευνοώντας την άνοδο της ευρωπαϊκής ναυτικής κυριαρχίας, καθώς με αυτόν τον τρόπο διευκόλυνε το ευρωπαϊκό εμπόριο και την αποικιοκρατική επέκταση. Οπότε ήταν λίγο αναγκαίο κακό, σαν να λέμε. Αυτή η εξέλιξη είχε ευρύτερες συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά όσο περνούσε ο 17ος και έφτανε ο 18ος και έφευγε και αυτός, η Οθωμανική απειλή δεν είχε πια την ίδια ένταση. Επίσης Γάλλοι, Βενετοί, Γενοβέζοι και τα λοιπά είχαν και αυτοί εμπορικά συμφέροντα με το μεγάλο ασθενή και τη Βόρεια Αφρική. Και μετά από ένα σημείο ήθελαν να διέρχονται πιο ελεύθερα στη Μεσόγειο και να κάνουν τα άλλη σβερίσια τους. Οι άλλες δυνάμεις ενοχλούνταν με τη Μάλτα επειδή οι Μαλτέζοι πειρατές διέκοπταν το εμπόριο και καθυστερούσαν τα πλοία με αυτά που έκαναν και κρατούσαν τα φορτία και υπό την προφάση του δικού τους ιερού πολέμου άρχισαν να βγαίνουν στην παρανομία περισσότερο και να αφαιρετούν και να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες και την ελαστικότητα του θαλάσσιου νόμου προς όφελός τους, στείνοντας κανονικότατα την οικονομία τους ακριβώς πάνω σε αυτό. Δηλαδή, έπιαναν πλοία, μοσχοπολούσαν τα λάφυρα, μετέφεραν παράνομα τα φορτία, εχμαλώτιζαν εχμαλό τους ή έπαιρναν ανθρώπους που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως σκλάβοι ή να ανταλλαχθούν για λίτρα. Δημιουργήθηκε δηλαδή γύρω από το Κόρσο μια ολόκληρη βιομηχανία με πλοία, πληρώματα, προμήθεια, ναυπηγεία, εμπόρους, δικαστήρια, μεσάζοντες. Μια μελέτη για την παρακμή του Μαλτέζε Κόρσο περιγράφει ως staple industry, δηλαδή βασική βιομηχανία και οικονομική δραστηριότητα του νησιού, με δομή και σύστημα, κανονικότατα. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο η Μάλτα έγινε πόλος έλξης για ανθρώπους που δεν ήταν και τα καλύτερα παιδιά και δεν είχαν πρόβλημα να ζουν σε αυτή την γκρίζα ζώνη ανάμεσα στον πόλεμο και το εμπόριο και την πειρατεία. Το νησί έτσι έγινε μαγνήτης και επαγγελματίες κάθε είδους, από απόστατους ναυτικούς και κουρσάρους, καπετάνιους, εμπόρους, χρηματοδότες, μεσάζοντες, αλλά και έτσι πιο κυνηγούς λύτρων, τυχοδιώκτες, φυλακόβιους, κακοποιούς, εγκληματίες, δολοφόνους κτλ. Που με κάποιο τρόπο κατάφεραν να διαφύγουν του νόμου και να καταλήξουν για δουλειά εκεί. Γι' αυτό άρχισε να υπάρχει μια πίεση να περιοριστεί η δράση τους.
Όχι επειδή κι άλλες δυνάμεις δεν καταλάβαιναν τη λογική των πειρατών, άλλωστε το έκαναν και οι ίδιοι. Αυτοί είχαν το letter of mark, η Βρετανία, ας πούμε, την άδεια κρουσάρικης δράσης, ή αλλιώς επιστολή καταδρομής και αντιπίνων, που ήταν η επίσημη άδεια που έδινε ένα εμπόλεμο κράτος σε ιδιώτη πλειοκτήτη για να χρησιμοποιεί το πλοίο ως πολεμικό πλοίο εναντίον των εχθρών, των εχθρικών πλοίων. Το νόμιμο κομμάτι ήταν ότι το πλοίο έπρεπε να κυνηγά συγκεκριμένους εχθρούς και όχι όποιον έβρισκε μπροστά του, πρέπει να υπήρχε λόγος για να καταφέρει μια επίθεση. Και όταν έπιανε ένα πλοίο, το οδηγούσε σε κάποιο ναυτικό, ναυαρχικό δικαστήριο ή το Price Court, στην Βρετανία συγκεκριμένα, αλλά όλες οι χώρες είχαν αντίστοιχα, δεν είναι θέμα, όπου εκεί κρινόταν αν η κατάσχεση του πλοίου και ό,τι υπήρχε πάνω του ήταν επιτρεπτέα γιατί παρανόμησε ή όχι. Όμως οι Μαλτέζοι πειρατές τα έκαναν λίμπα και δημιουργούσαν διπλωματικά επεισόδια τρομερά, πλήττοντας το εμπόριο και τις μεταφορές και γενικά τις θαλάσσιες επικοινωνίες. Ακόμη, τον 18ο αιώνα, το τάγμα του Αγίου Ιωάννη έχανε σταδιακά την έγκλη του. Η αποστολή του να πολεμά το Ισλάμ στη θάλασσα ακουγόταν όλο και πιο αναχρονιστική. Επίσης, το κόνσεπτ της Γαλλικής Επανάστασης αποδυνάμωσε ακόμη περισσότερο αυτή τη διαδικασία, ειδικά όταν κατασχέθηκαν οι γαλλικές περιουσίες του τάγματος το 1792 και εκείνοι δεν είχαν διαλύθηκαν γενικά κάπως. Οπότε κατέληξαν ένας πολύ μεγάλος πονοκέφαλος. Εντάξει, το έλεξε ο Ναπολέον με την κατάργηση του νόμου των υποτών. Το πήρε πάνω του.

ιστορία συνεχίζεται. Το 1814, βάσει τη συνθήκη των Παρισίων, η Μάλτα γίνεται επίσημα μέρος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και μπαίνει σε ένα τελείως νέο κεφάλαιο. Χρησιμοποιήθηκε φούλος διαμετακομιστικό σταθμός και αρχηγείο του στόλου. Η θέση της Μάλτας στα μέσα μεταξύ του Γιβραλτάρ και της Γιόργας του Σουέζ αποδείχθηκε στρατηγικής σημασίας και θεωρείται πολύ σημαντικός σταθμός προς την Ινδία. Η οικονομία της ευνοήθηκε πολύ, καθώς αυξήθηκαν και τα πλοία που χρησιμοποιούνταν στο λιμάνι και οι κατασκευές. Και στις αρχές της δεκαετίας του 1930, ο Βρετανικός στόλος στη Μεσόγειο, ο οποίος την εποχή εκείνη συνσέβερε στο εμπόριο του νησιού όσο κανείς άλλος παράγοντας, μεταφέρθηκε στην Αλεξάνδρεια. Και κυρίως επειδή η Μάλτα θεωρήθηκε ευάλωτη στις αεροπορικές επιθέσεις από την Ιταλία, οπότε έτσι η οικονομία πιέστηκε. Αλλά κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Μάλτα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της Μεσογείου, γιατί έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, λόγω της γυτνίασης με τις ναυτιλιακές γραμμές των δυνάμεων του άξονα. Η γενναιότητα των Μαλτέζων στο μακρύ αγώνα κατά των εχθρικών επιθέσεων όθησε τον βασιλιά Γεώργιο τον 6ο του Ηνωμένου Βασιλείου να απονείμει στις 15 Απριλίου του 1942, αυτή την τιμημένη μέρα, το Σταυρό του Αγίου Γεωργίου συλλογικά στη Μάλτα, ως μαρτυρία για τον ηρωισμό και την αφοσίωση που θα μείνει στην ιστορία, όπως το είπε. Το έμβλημα του Σταυρού του Αγίου Γεωργίου είναι και ο Σταυρός στη σημαία της Μάλτας, κατατάσσοντας τη Μάλτα στην κατηγορία των χωρών που απέκτησαν πιο πρόσφατα σημαία. Αρχικά ήταν μπλε, στο πλαίσιο ήταν μπλε, και μετά μπήκε και το κόκκινο περίγραμμα γύρω-γύρω που έχει. Οπότε η Βρετανία διατήρησε τη Μάλτα περίπου 1,5 αιώνα, αλλά κατόπιν έδειξε απρόθυμη να την ενσωματώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1956 και έτσι ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη 21 Σεπτεμβρίου του 1964. Η Μάλτα ήταν η 16η Βρετανική κτήση, η οποία εγκατέλειψε την άλλοτε κρατεά αυτοκρατορία των 5 Υπήρων και των 7 Θαλασσών. Μόλις 10 χρόνια έκαναν να αποσυρθούν τα στρατεύματα από τη Βρετανική Αυτοκρατορία και το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό. Έφυγαν το 1979. Αρχικά στο σύνταγμα τους προβλεπόταν να παραμείνει ανώτατος διοικητής η Ελισάβετ η Δεύτερη, αλλά τέλος πάντων με έναν τρόπο έγινε εντελώς ανεξάρτητη το 1974. Ωστόσο, η σημερινή δημοκρατία της Μάλτας, με το κοινοβουλευτικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση, βασίζονται στο σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου. Και η εκπαίδευση, και το ρεύμα, και η οδήγηση. Όπως είπαμε, είναι μέλος πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004 και στο ευρώ μπήκαν το 2008. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται κάθε 5 χρόνια από το κοινοβούλιο και ο ρόλος του είναι να είναι αρχηγός του κράτους. Ναι, αυτόνομος. Μόνοι τους. Γενικά η Μάλτα όμως παράγει μόνο το 20% των αναγκών της για τρόφιμα, οπότε εισάγει πολλά πράγματα. Πιο παλιά, μέχρι το 1800 περίπου, η Μάλτα είχε λίγες βιομηχανίες εκτός από το με βαμβάκι, τον καπνό και την αυπηγική. Δεν ασχολούνταν με το τρόφιμο. Πλέον όμως οι κύριες πηγές της οικονομίας της είναι ο ασβεστόλιδος και το παραγωγικό ανθρώπινο δυναμικό της και η καλή γεωγραφική της θέση που προσελκύει τον τουρισμό. Συγκεκριμένα, έχει τεράστιο τουρισμό για το μέγεθός της. Δηλαδή, πέρσι, το 2025, δέχθηκε πάνω από 4 εκατομμύρια ερχόμενους τουρίστες. Ενώ, αν είναι δυνατόν, ο πληθυσμός της είναι λίγο πάνω από το 500.000. Όμως, δεν ζει μόνο από αυτό. Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξή της συνδέεται και με υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως τα professional services, το online gaming, iGaming και οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Δηλαδή τεχνολογία, υπολογιστές, ίντερνετ, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, λογισμικό, data, digital services, cloud, cyber security. Έχει χτίσει έξυπνα μια οικονομία πάνω στις υπηρεσίες που δεν χρειάζονται γη, αλλά χρειάζονται νόμους, γλώσσες, διασυνδέσεις και εξειδικευμένο προσωπικό. Εννοείται πως παραμένει δυνατός παίκτης της ναυτιλίας. Και θα λέγαμε ότι η Μάλτα είναι λίγο σαν εκείνο τον άνθρωπο που νομίζουν όλοι ότι τον έχουν σε έλεγχο, αλλά τελικά είναι ο μόνος που έχει διαβάσει σωστά το group chat. Άλλοι έρχονται με στόλους, άλλοι με σημαίες, άλλοι με σταυρούς και άλλοι με αυτοκρατορική αυτοπεποίθηση. Και εκείνοι, μικροί, σοφοί, όμορφοι, στρατηγικοί και απολύτως ατάραχοι, τους κάνει όλους κομμάτι της ιστορίας της. Και κάπως έτσι αυτή η μικρή κουκίδα στη μέση της Μεσογείου αποδεικνύεται τελικά πολύ περισσότερο μεγάλη από όσο δείχνει στο χάρτη. Η Μάλτα.
έχω καταλάβει ότι δεν είναι απλώς ένας ωραίος city break προορισμός για ένα σουκουδού. Είναι ένα νησί που πέρασε από τους Φίνικες, από τους Ρωμαίους, από τους Βυζαντινούς, από τους Άραβες, από τους Νορμανδούς, από τις υπότες, τους Γάλλους, τους Βρετανούς. Δεν έχει μόνο βαλέτα, δεν έχει μόνο μπαλκόνια, πέτρα στο χρώμα του μελιού, τα cocktail bars και το Game of Thrones. Με ένα παράξενο σχεδόν, μαλτέζικο θα λέγαμε τρόπο, κατάφερε να μην χαθεί μέσα σε κανέναν από όλους αυτούς. Κράτησε κάτι από όλους και έγινε κάτι εντελώς μοναδικό. Δημιούργησε κάτι εντελώς δικό της. Οπότε στο πρώτο αυτό μέρος, εμείς θα κρατήσουμε τη μεγάλη εικόνα. Τη Μάλτα ως πέρασμα, τη Μάλτα ως φρούριο και ως λιμάνι και ως σκηνικό αυτοκρατορικών ιστοριών, αλλά και ως ένα μικρό νησί που έμαθε να επιβιώνει ανάμεσα σε πολύ πιο μεγάλους παίκτες. Στο επόμενο επεισόδιο θα σας πω και το πώς πέρασα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη και στον ήχο η Μάιρα Ξίδη.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Σημέλη. Σε καταρχήν συμφωνία για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στη Μεσολάβηση, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιβεβαίωσαν αμέσως μετά την πληροφορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ωστόσο διευκρίνησε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφτεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό Ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα Ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. 4 σωροί αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικισμό στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης, βεβαίωσης, επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Εδώ είμαστε στις καλές θάλασσες. Το ταξίδι συνεχίζεται στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Το ταξίδι συνεχίζεται στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας.

0: καιρού επιτρέποντος, για να πιάσουμε το επόμενο λιμάνι μας. Καλά ήταν μέχρι στιγμής το δεκαήμερο ταξίδι μας, μέχρι τώρα τουλάχιστον, εάν εξαιρέσεις τις δύο τελευταίες ημέρες που είχαμε, αρχικά είχαμε πούσει ομίχλη, μιλάμε για βαριά ομίχλη που δεν βλέπαμε ούτε στα 100 μέτρα, και σήμερα που έβγαλε καιρό, που φύσηξε, έφυγε το πούσι και έπιασε η γουρτούνα. Τέλος πάντων, προσέχουμε, έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, οι βάρδιες είναι προσεκτικές, έχουμε και τα μέσα, με τα ηλεκτρονικά μέσα, και προχωράμε λίγο ακόμα αγάντα. Και μετά αλλού, σε άλλο λιμάνι, σε άλλη χώρα, σε άλλη ήπειρο, σε άλλες θάλασσες, με άλλα φορτία και με άλλες εμπειρίες, με νέες περιπέτειες, σκέψεις και προσδοκίες. Όπως και να έχει το πράγμα, εμείς είμαστε σταθεροί εδώ, στη δική μας πορεία, στη δική μας ρότα, στο δικό μας ταξίδι και στη δική μας συχνότητα. Στη Φωνή της Ελλάδας, από την ελληνική ραδιοφωνία, την παγκόσμια συχνότητα της πατρίδας μας, την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, που αγκαλιάζει τους απανταχού Έλληνες, είτε ταξιδεύουν, είτε πατούν στεριά, είτε είναι εντός των τυχών, είτε είναι στα πέρατα του κόσμου. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες», η εκπομπή των ναυτικών μας, των ανθρώπων της θάλασσας, των ταξιδιών, των ανθρώπων, των καραβιών. Στους ναυτικούς μας είναι αφιερωμένη και στους ανθρώπους της ναυτιλίας είναι αφιερωμένη ετούτη εδώ η εκπομπή, με όλη μας τη σκέψη και με όλη μας την αγάπη. Κωνσταντίνος Ασχηματιστής Λούβαρης είναι ο υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Φέραμε και τον ελληνικό καφέ στο γυαλί, έτσι δεν είναι? Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης, και σήμερα πάμε για ένα νέο ταξίδι εδώ στο ραδιόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μοιράραμε την Άγκυρα, καλές θάλασσες.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Φεύγουν καράβια σε μουσική του Αντώνη Βαρδί και στίχους του Πάνου Φαλάρα. Φεύγουν καράβια στο γυαλό και εγώ τους γνέφω στο καλό, και εγώ τους γνέφω στο καλό παράπονό μου κλπ. Ταξιδεύουμε και πάμε και μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Να το δούμε την Παρασκευή αυτό, με μόνιμη σιγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα και την επίσημη τελετή υπογραφής να δρομολογείται για τις 19 του μηνός Ιουνίου, την Παρασκευή, στη Γενέβη της Ελβετίας. Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, κάνοντας λόγο για μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή. Η μεγάλη συμφωνία με το Ιράν θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή, δήλωσε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι πολλές αμερικανικές κυβερνήσεις επιχείρησαν να το επιτύχουν χωρίς επιτυχία. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν νωρίς σήμερα ότι ταπείνωσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε ανακοίνωση που εκδόθηκε λίγο μετά την επίτευξη της συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους New York Times ότι εάν το Ιράν δεν καταλήξει σε οριστική πυρηνική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Και ένα τελευταίο σχετικά με τις εξελίξεις, το Ισραήλ δεν έχει ακόμα σχολιάσει τη συμφωνία, ενώ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές χθες στην Βηρυτό. Αυτά σχετικά με την συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, που θα επιφέρει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, και στις 19 Ιουνίου στη Γενέβη αναμένονται οι υπογραφές.

Ήταν το 1969 όταν ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγούδησε το «Καράβι αραγμένο» σε μουσική του Λίνου Κόκοτου και στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου. «Καράβι αραγμένο, το καντήλι στη γωνιά, η φωνή καμιά τη νύχτα, τα λόγια που μου είπες πριν τα πάρει λησμονιά μέσα στην καρδιά μου ρίχτα» κλπ. Είπαμε ότι στην εκπομπή μας εδώ στις Καλές Θάλασσες ακούγονται τραγούδια που έχουν σχέση με τη θάλασσα, τα καράβια, τους ναυτικούς, τα λιμάνια, τα ταξίδια, τις φουρτούνες, τη θάλασσα κλπ. Πάμε όμως να... Η είδηση του Σαββατοκύριακου έχει να κάνει με τον χαμό, με την απώλεια για το μεγάλο ταξίδι που ξεκίνησε ο καπτά Γιάννης, ο ιδιοκτήτης του θρυλικού Σκοπελίτη. Βαθιά σελρύψη έχει προκαλέσει στις Κυκλάδες η είδηση του θανάτου του Ιωάννη Σκοπελίτη, γνωστού σε όλους ως καπτά Γιάννη, ιδιοκτήτη του ιστορικού πλοίου Σκοπελίτης, που για δεκαετίες αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες στις μικρές Κυκλάδες. Ο καπτά Γιάννης συνέδεσε το όνομά του με τη θάλασσα και με τη θαλάσσια συγκοινωνία των νησιών, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες και συμβάλλοντας καθοριστικά στην καθημερινή σύνδεση των τοπικών κοινωνιών. Είναι μεγάλο το έργο που άφησε, και το πλοίο Σκοπελίτης δεν ήταν απλώς ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα σύμβολο για τις Κυκλάδες και αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των νησιωτών. Η είδηση της απώλειας που σκόρπισε συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, με πολλούς να τον αποχαιρετούν ως έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αφοσίωση τη θάλασσα και τον τόπο του, συγκίνηση στην τοπική κοινωνία αλλά και σε τόσους άλλους, σε τόσο άλλο κόσμο που ταξίδεψε με πάρα πολύ, διαφορετικές συνθήκες και δύσκολες πολλές φορές συνθήκες με τον θρυλικό Σκοπελίτη. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, μάλλον δύο τραγούδια θα ακούσουμε, έτσι για να τον αποχαιρετήσουμε, το καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη.

Γεια σου Σκοπελίτη Γιάννη, έχουν γραφτεί πάρα πολλά τραγούδια για τον Γιάννη, τον Σκοπελίτη, τον ιδιοκτήτη, τον καπετάνιο του φιλικού καραβιού. Εμείς το ακούσαμε πριν από λίγο το τραγούδι «Γεια σου, ο καπτά Γιάννης Σκοπελίτης», και τώρα πάμε να ακούσουμε, πάμε με το Σκοπελίτη, Μανώλης Μπαρμπεράκης σε στίχους του Θανάση Περιστεράκη.

Πάμε με το Σκοπελίτη σε στίχους του Θανάση Περιστεράκη και μουσική του Μανώλη και του Μανώλη Μπαρμπεράκη, ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Καπιταγιάννη Σκοπελίτη και μεταξύ άλλων και στο πλήρωμα φυσικά του Τριετικού Σκάφους. Γράφτηκε το 1900, γύρω στο 1990 σε ένα ταξίδι από την Αμοργό για την Νάξο. Θυμάμαι, λέει ο συνθέτης, όταν τότε προσέγγιζε και τη Μύκονο, εξού και ο στίχος που ανέφερε σε πραγματικό του δρομολόγιο. Καλό ταξίδι στον Σκοπελίτη Γιάννη, τον ευχαριστούμε για ό,τι πρόσφερε και συχνά πυκνά θα τον μνημονεύουμε και φυσικά θα ακούμε και πολλά τραγούδια γύρω από το έργο του και από τα ταξίδια του. Είναι η φωνή της Ελλάδας και μπορείτε να μας ακούτε και μπορείτε να το πείτε στους φίλους και στους γνωστούς σας να συντονίζονται μαζί μας και στους ναυτικούς φυσικά διαδικτυακά από το erteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο site της Φωνής της Ελλάδας, voc.er.gr, μπορείτε να μας ακούτε, όπως επίσης στα ραδιοφωνικά κανάλια σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε, στις τηλεοράσεις που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Επίσης μας ακούτε και από την εφαρμογή Netflix και από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας είναι το 210-6066-815-16 και στο 210-6066-238. Το email μας για παρατηρήσεις, προτάσεις, ιδέες ή ό,τι άλλο εσείς θέλετε, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο thevoiceofgreece@papakiearth.gr, thevoiceofgreece μία λέξη, papakiearth.gr. Θέλουμε τη συμμετοχή σας, τη συμβολή σας, μην διστάζετε, θέλουμε την ανταπόκρισή σας, μας βοηθάτε πάρα πολύ στο έργο μας. Στο Facebook μπορείτε να μας βρείτε ως η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece και φυσικά υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής μας Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας όπως κάνουμε πάντα σε όλους τους ναυτικούς και επιλεκτικά στον καπετάν Αντώνη Μανταλιό, στον καπετάν Στέλιο Κουβιά, στον καπετάν Αλέξανδρο Καραμούζο από τη Χίο, στον καπετάν και ασηματιστή Σταύρο Γρηγοράκου, καθηγητής στα ΚΕΣΕΝ, στον καπετάν Σταύρο Μιχαηλίδη, αντινάβαρχο εναποστρατεία του λιμενικού και παλιό μηχανικό, στον καπετάν καπετάν Θωμά Βασιλάκο από την Ίο, στον καπετάν Θύμιο Σόκο από το Μεσολόγγι, τον καπετάν Γιώργο Δεώνα από την ΠΕΣΜΕΝ, τον καπετάν Γιώργο Μαθαίο και ζωγράφο από την όμορφη και ναυτομάνα Άνδρο, στον μάστρο Ηλία Βαλαβάνη από την ΑΕΝ Μηχανιώνας, στον μάστρο Αντώνη Ρήπη, και τέλος στους δικούς μου από την Κάσο, στον καπετάν Μανώλη Δημητρίου, τον είδα και χθες, γεια σου καπετάν Μανώλη, στον Γιάννη Κακομανώλη, Στιούαρτ και μάγειρα, φοβερός μάγειρας είχα κάνει μαζί του, στο μάστρο Κώστα Κακομανώλη εκεί κάτω στο νησί και στο μάστρο Μανώλη Περσελή, σε όλους χαιρετισμούς, τραγούδι και επιστρέφουμε με τη σημερινή μας συνέντευξη.

0: δόξα και η τρέλα.
1: Είναι η Βίκη Μοσχολιού και το Καραβάκι Γυάλινο, τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους του Θόδωρου Ποάλα. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον ναυτιλιακό αναλυτή Γιάννη Φαράκλα, τον οποίο συναντήσαμε στο στούντιό μας στα Ποσειδόνια. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο λέκτορας για θέματα ναυτιλίας και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς του εξωτερικού, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέλος του Χίος Μαρίν Κλαμπ, Γιάννης Φαράκλας, ναυτιλιακός αναλυτής. Πάμε να τον ακούσουμε. Είμαστε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο περίπτερο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή Καλές Θάλασσες στο Metropolitan Expo, στην παγκόσμια γιορτή της ναυτιλίας, τη μεγαλύτερη στον κόσμο. Κύριος Γιάννης Φαράκλας είναι εδώ στην παρέα μας, ο ναυτιλιακός αναλυτής, λέκτορας για θέματα ναυτιλίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέλος του Χίος Marine Club, μέλος του Hellenic Engineer Society στη Μεγάλη Βρετανία, συγγραφέας και ιδρυτής του All About Shipping, μην το ξεχνάμε αυτό, allaboutshipping.uk.com, που ασχολείται με μόνο ναυτιλιακά θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Γιάννης Φαράκλας στην παρέα μας και σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην Φωνή της Ελλάδας. Γιάννη μου, πώς εισέπραξες, τι είδες μέχρι τώρα στην επίσκεψή σου αυτή την πρώτη στα Ποσειδόνια 2026?
2: Σε καλησπέριζω αγαπητέ Αντώνη και Νησιώτη πάνω απ' όλα, για να το ξεκαθαρίζουμε, χωρίς να αγνοούμε και την προσφορά της ναυτιλίας της Θεριάς. Αλλά βέβαια τα νησιά είναι αυτά τα οποία απελευθέρωσαν την Ελλάδα, να είμαστε ξεκάθαροι για αυτό το πράγμα. Και βέβαια η πολιτεία τα είχε εγνοήσει τα νησιά όταν τα είχε ανάγκη η Ελλάδα. Είχαμε αριστείδην βουλευτές από τα Ψαρά, την Ήδρα και τις Πέτσες, τα οποία αυτά δεν υπάρχουν. Όταν έχουμε ανάγκη λοιπόν κάτι, το έχουμε. Θα έρθει πάλι το γύρισμα του χρόνου που θα τρέχουν να μας προσκυνάνε όλοι οι στεριανοί, οι οποίοι έχουν αγνοήσει τη σημασία των νησιών μας. Και κάποτε, το 2012, από αυτό το χώρο εδώ πέρα, τους είχα πει σε συναδέλφους σας ότι κανείς δεν σκέφτηκε να κάνει ένα κόμμα των ακτών και των νησιών. Η Ελλάδα είναι υπηρετική και νησιωτική. Μόνο τρεις νομοί δεν βρέχονται από θάλασσα, αλλά έχουν ποτάμια και λίμνες. Όταν λοιπόν οι κυβερνήσεις παραγωνίζουν τις ακτές και τα νησιά, πέφτουνε. Εντάξει, να είμαστε ξεκάθαροι αυτό το πράγμα. Λοιπόν,
1: είσαι και εσύ από τη Χίο, έτσι, να μην
2: εγώ είμαι Χιώτης.
1: Χιώτης.
2: Είμαι Χιώτης. Μερίζουν δύο μεγάλα νησιά στη χώρα σημαντικά. Το μεγάλο δεν είναι θέμα μόνο εκτάσεως, αλλά μεγάλα στη φήμη τους, η Χίος και οι Σπέτσες. Όντας απόφυτος αναργυρίου σχολής το 64 με 70, που ήμουν 6 χρόνια στις Σπέτσες, ήταν η αναργύρωση ένα έργο του Εθνάρχου του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος με την μεγέθυνση, γιατί είναι μια μεγάλη μεγέθυνση που μεγαλουργήθηκε πραγματικά η χώρα μας, έπρεπε να έχει prefects, ηγέτες, να διευθύνουν τις νέες χώρες που τετραπλασιαστήκαμε. Λοιπόν, σκέφτηκε λοιπόν και ως αγγλόφιλος που ήταν να πιάσει ευεργέτες, τον Σωτήρη Ανάργυρο, ο οποίος είχε το νησί των Σπετσών, το 44,5% του νησίου των Σπετσών ανήκει στο Ίδρυμα της Αναργυρίου. Οι Σπέτσες δεν είναι αυτοί που βλέπετε σήμερα, ήταν και αυτός ένας βράχος και τον δεδοφύτευσε. Εντάξει, και ένας παράδεισος εκεί πέρα. Έχτισε το μέγα ξενοδοχείο της Belle Époque, το Ποσειδόνιο. Δεν υπάρχει άλλο ξενοδοχείο στον χώρο με το Grandeur.
1: Και στο σημείο που βρίσκεται, βέβαια.
2: Και εκεί λειτουργήσε πρωτίστως η Αναργύριο Σχολή, όπου ο Ανάργυρος και μετά ο άλλος ευεργέτης, ο Μαρίνος, ο Κοργιαλένιος Κεφαλονίτης, και αυτός είναι γνωστός ευεργέτης από τον Ερυθρό Σταυρό, την Κοργιαλένιο Βιβλιοθήκη και πάρα πολλά άλλα. Κάνει αυτό το σχολείο που μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο Γενικός Διευθυντής μας ήταν Βρετανός. Και στη συνέχεια, μέχρι και που αποφοιτήσαμε, είχαμε 5 Άγγλους καθηγητάς, οι οποίοι κάθε 2 χρόνια τους αλλάζανε να μην μάθουν ποτέ ελληνικά και συνομούνταν μαζί. Εντάξει, λοιπόν. Τα δύο αυτά μεγάλα νησιά έβγαλαν πάρα πολύ ισχυρούς καραβοκύριδες που διέγραψαν μια μεγάλη πορεία όλοι τους στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Ήταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι οι ναύκληροι, όπως λέει και ο Πλάτωνας στην πολιτεία του, ο ναύκληρος, ο έχων κλήρων επί της νιός, αυτός είναι ο πλειοκτήτης, και αυτό δεν έχει να κάνει με κάθε κύριο Νάση, με την καλή βέβαια έννοια. Αυτή είναι η μετάφραση του κυρίου Γκούθρη, του στρατηγού Γκούθρη, στρατάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος μετέφρασε την πολιτεία του Πλάτωνα, όπως και ο Ελευθέρης Βενιζέλος μετέφραζε Ιλιάδα και Οδύσσια. Λοιπόν, πώς βλέπω τα Ποσειδόνια. 57 χρόνια από το 1969 που γίνανε στο Ζάπιο και μετά το 70 και μετά αναδιετία τα Ποσειδόνια. Βασικά είναι η παρουσίαση του ναυτιλιακού γίγνεσθε που είναι τα ναυπηγεία και οι εξοπλισμοί. Σιγά σιγά αυτό επεκτάχθησαν και έχουμε και άλλους τομείς, παραναυτιλιακούς τομείς, από τράπεζες, από ασφαλιστικές εταιρείες, τα πάντα. Για να μην ακρηγορούμε φέτο τα Ποσειδόνια που πρέπει να αλλάξουν και χώρο, το τονίζω, χωρίς να φύγω τους ανθρώπους που τα έχουν. Δεν είναι αεροπορική έκθεση, είναι ναυτιλιακή έκθεση, είναι η έκθεση του λιμένου του Πειραιός, του Πόρτο Λέωνε, όπως το λέγανε και οι άλλοι, εντάξει. Ο κύριος Βόκος, είχαμε μια ωραία συζήτηση με τον κύριο Θέμη, τον ιδιωτή των Ποσειδονίων, το 18 που φεύγαν από εδώ, με τσόκα μπλοκ την κυκλοφορία, και μου είπε ότι πήγε ο άνθρωπος και μίλησε στο Δήμο Πειραιός και Κερατσινίου να του δώσουν μια έκθεση να κάνει ένα τεράστιο χώρο ναυτιλιακό, όπως έχουμε και εμείς στο Λονδίνο, στον Τάμεση, πάνω στο ποτάμι. Έγινε ένα τεράστιο χώρος όπου έρχονται και σκαφάκια μικρά, ρημουλκά, ειδικές μηχανές και μεγάλα πλοία, να βλέπει ο επισκέπτης αυτά όλα τα προϊόντα επί τοπίως, επί του πλοίου. Κύριες μηχανές, ηλεκτρομηχανές, συστήματα επικοινωνίας κτλ. 57 χρόνια μετά έχουμε 2.227 περίπτερα από 80 και χώρες, έχουμε και 24 με 25 παβίλιονς.
1: Και 40.000 και πάλι επισκέπτες.
2: Θα δούμε, μπορεί να το ξεπεράσουν οι επισκέπτες τον αριθμό αυτό. Ποτέ δεν ξέρετε, ναι. Είμαστε μια απίθανη χώρα και συνεχώς βέβαια αφυκνούνται εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ευτυχώς το αεροδρόμιο δίπλα και κάπου βρίσκουν ένα κατάλημα για να έρθουν πάρα πολλοί. Διότι εμείς ζώντας στο Λονδίνο έχουμε πάρα πολλούς φίλους μας και εταιρείες, και δεν είναι μόνο το Λονδίνο, εμείς ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο, δεν είμαστε πίσω από ένα WhatsApp να βάζουμε και ένα παλάτι από πίσω όπως κάνουν πολλοί και πολλές. Εμείς πάμε επιτοπίως να είμαστε tangible, να μας αγγίζουν ότι υπάρχουμε, να μην είμαστε έτσι μια θεωρία. Και ταξιδεύουμε πλέον από την 1η Αυγούστου του 2025 σε όλο τον κόσμο 5 μήνες με τη σύζυγό μου την Άννη Ζέιτ.
1: Βλέπω, θα μας παρακολουθώ.
2: Δεν γίνεται αυτό.
1: Από Μάλτα, από Βέλγιο,
2: πάμε
1: από
2: Αμερική, πάντων. Καναδά, να δούμε τις λίμνες, να δούμε τους ανθρώπους εκεί.
1: Και όλη την ναυτιλιακή βιομηχανία με τα διάφορα συνέδρια που γίνονται παγκοσμίως.
2: 5.000 εκθέσεις, 500 εκθέσεις έχω πάει και 1.000 παγκόσμια συνέδρια. Για να γνωρίζω επί το οποίο τι πραγματικά γίνεται. Λοιπόν, εδώ λοιπόν πρέπει να αναπτύξουμε τα ναυπηγεία μας. Να αποκατασταθεί πρωτίστως η εργασιακή ειρήνη, η οποία φαίνεται ότι αποκαθίσταται. Και πρέπει να ξέρουμε ότι χώρες οι οποίες δεν ήσαν φιλικές προς την Ελλάδα, διότι δεν βγήκε τυχαία από το μυαλό του ομήρου Οδυσσέας, ο πολυμήχανος Οδυσσέας, δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα, εντάξει. Γιατί να μην χτίζουμε τα πλοία μας εδώ και τα επισκευάζουμε. Βέβαια, οι ζηλόφθονες κάτοικοι του πλανήτη λένε, αν ο Έλληνας είναι η πρώτη ναυτιλία στον κόσμο με 20%, χτίζει, ασφαλίζει βαπόρια, κάνει ράν, εμείς τα κάνουμε. Και σπέρνουν τον κακό συνδικαλιστικό δαίμονα, ο οποίος τεινάζει τα ναυπηγεία στον αέρα. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να παρεαυτολογήσω. Πρωτίστως είμαι γραμμένος στις ξένες εφημερίδες, διότι οι ελληνικές εφημερίδες δεν πήγαν έναν Έλληνα να τον στηρίξουμε. Και αντέγραφα τις ξένες εφημερίδες. Και εγώ γέλαγα. Και έλεγα, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Να έρχεσαι μια ελληνική εφημερίδα. Δεν θέλω να πω όνομα. Να τους λες τι πρέπει να γίνει. Και μόνο όταν το γράφει η αλλοδαπή εφημερίδα, να λέει, όπως έγραψε η τάδε εφημερίδα, ο κύριος Φαράκλας κάνει αυτό, αυτό και αυτό.
1: Πάντως, κύριε Φαράκλα, σε καλό δρόμο βρίσκονται τα ναυπηγεία το τελευταίο διάστημα. Είναι σε τροχιά ανάπτυξη.
2: Τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Όταν θέλει η νύφη και ο γαμπρός, δεν πάνε να φωνάζει όλος ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα μεγαλύτερα ναυπηγεία, τα οποία εγώ έχω προτείνει, για να μην υπάρχει κακός ανταγωνισμός, να γίνει μια εταιρεία που ονομάζεται Ελληνικά Ναυπηγεία. Παράδειγμα, Γιάρδα Σκαραμαγκά, Γιάρδα Λευσίνος, Γιάρδα Νεωρίου, Γιάρδα Χαλκίδας και βεβαίως και η καρδιά που είναι το πέραμα, όλα αυτά τα μηχανουργία, οι άνθρωποι που συμβάλλουν πάρα πολύ με θέσεις εργασίας, οπότε θα ξεχωρίσεις. Ποια βαπόρια χτίζει ο Σκαραμαγκάς, σε τι μέγεθος, ποια χτίζει η Ελευσίνα, ποια το Νεώριο, ποιο η Σύρος,
1: η
2: Χαλκίδα και ποιοι έχουν τη δυνατότητα και τη δυνότητα των επισκευών. Εντάξει, αυτό είναι το ένα πράγμα. Από την άλλη πλευρά, δεν σας κάνει όλους εντύπωση όταν το 1967 έξω το Σουέζ? Τότε λοιπόν ο κύριος Φραγκούλης, ο συγχωρεμένος, είπε στον Ιάρχο, θα πρέπει για να αναβιωθούμε εδώ πέρα να χτίζουμε βαπόρια. Δεν μπαίνανε βαπόρια από το Σουέζ που είχε κλείσει. Γιόκ το Σουέζ τότε, το 67, ναι, με τον πόλεμο των 6 ημερών. Και ξεκινήσαμε να χτίζουμε πλοία στην Ελλάδα. Πήραμε λοιπόν τα designs των Βρετανών, τα SD14, τι σημαίνει SD14, Standard Design, 15.000 τόνων βαπόρια. και αρχίσαμε και χτίζαμε. Ο θείος μου ήταν ο Σταθής ο Ανδρεάδης. Είχε συλληφθεί από την Επταετία και είπε, σας έχω εδώ. Και όχι μόνο τον ελευθέρωσαν σε 24 ώρες οι σταγματάρχες, έσπασε το μονοπόλιο του Νιάρχου στον κόλπο της Ελευσίνος και έκανε την αφηγή Ελευσίνος. Αυτά να τα λέμε, να μαθαίνει ο κόσμος τις πικρές αλήθειες. Εντάξει. Και ποιοι ρίξαν το θείο μου τον Ανδρεάδη. Εντάξει, λοιπόν. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα μάθει ο ελληνικός λαός και να μην ζει μίστο. Γιατί σήμερα υπάρχει το διαδίκτυο το οποίο σε ένα δευτερόλεπτο σε έχω σπεντάρει. Βέβαια, με αποδείξεις να μιλάμε, εντάξει. Λοιπόν, εμείς μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ιδιωτής της Νέας Δημοκρατίας, είπε κάποτε ένα πολύ σοφό πράγμα. Έξω πάμε καλά. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό να πάμε έξω, αλλά να μιλάει το ΣΥΤ του Λονδίνου ελληνικά. Η Νέα Υόρκη, το Μοντεκάλο, η Σιγκαπούρη.
0: Σεβασμός για την ελληνική ναυτιλία.
2: Σεβασμός για την ελληνική ναυτιλία.
0: Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, έγινε με μεγάλο κόπο και μόχθο και πολύ. Ακόμα και με τη ζωή τους οι Έλληνες ναυτικοί.
2: Οι Έλληνες ναυτικοί, γιατί εφοπλισμός είναι δύο πράγματα. Εξέβεσης χρημάτων και πληρωμάτων. Αν δεν έχεις και τα δύο πράγματα, Αντώνη μου, δεν μπορεί να κάνεις ναυτιλία να μπει σε αυτό το πράγμα μέσα. Χρειαζόμαστε λοιπόν για πολλωστή φορά, χρειαζόμαστε ένα εκπαιδευτικό σκάφος. Και για πρώτη φορά θα σας αποκαλύψω πώς μπορούμε να το κάνουμε, γιατί όλοι κόπτεται. Έχουμε, λέει, προσημειωτάσεις, έχουμε μηχανήματα. Αυτά τα θεωρώ ιστορίες καβλημάς, να το πω έτσι πιο ευγενικά. Λοιπόν, έχετε δει όλοι και όλες σας πώς είναι τα αυτοκίνητα της φόρμουλας. Τι έχουν απάνω? Κολλημένες ετικέτες. Κάστρολ, το ένα το άλλο, μηχανή από εδώ από εκεί. Έτσι λοιπόν κάνεις το κουφάρι εδώ, το χάλ του βαποριού, και το εξοπλίζεις με αυτούς που θέλουν να φανούν σαν σπόνσορες του εξοπλισμού των πλοίων.
0: Και να υπάρχει λοιπόν ένα εκπαιδευτικό.
2: Εντάξει, να το λέμε, να το καταλάβουμε. Πρέπει να οργανωθεί η χώρα να έχει πετρέλαιο, κυροζίνες, το ένα και το άλλο. Όχι να παίρνουμε από τα αποθέματα που είναι για άλλο σκοπό τα αποθέματα. Να αυξάνονται τα αεροπορικά κόστα, να αυξάνονται η ακτοπλοεία, να μην πω τώρα τι κάνουν οι κερδοσκόποι με το πετρέλαιο. Γιατί να σας πω κάτι, το 2012 πήγαμε τη σύζυγό μου στο Ανατολικό Λονδίνο που έγινε μια μεγάλη ιστορία με τα drones τα οποία ελέγχουν τις δεξαμενές. Τι ελέγχουν τα drones, πότε ήρθε στη δεξαμενή το φορτίο, ποιο βαπόρι τα έφερε, τα πάντα όλα εκεί πέρα, οπότε ξέρουμε μέσα ποιος έφερε τη... Ναι. Τα πάνε να δούμε όλοι αυτοί οι κερδοσκόποι που είχαν το πετρέλαιο και το ξετίναξαν στον αέρα. Τώρα με τα λοιπάσματα να δούμε τι θα γίνει. Γιατί όπως ξέρετε, θα το πω έτσι λεκτικά και με κινήσεις, no shipping με γιώτα, no, ναι, shopping, no shopping με όμικρον, ναι, και no shipping χωρίς το AIDS που να πίνουμε. Άμα αν είναι 90 μέρες δεν δουλέψει στην ναυτιλία,
0: το είδαμε,
2: φρακάρει τα
0: πάντα. Το είδαμε και στο βίντεο τα προηγούμενα Ποσειδόνια από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ποια θα ήταν τα αποτελέσματα εάν σταματούσε η μεταφορά των προϊόντων όλων από μια εβδομάδα, ένα μήνα και πάει λέγοντας.
2: Επειδή σας είμαι ευγνώμων και σε εσάς προσωπικά, Αντώνη μου, και στην ΕΡΤ ολόκληρη, σας είχα προετοιμάσει αυτά τα χρόνια ότι αυτή η κατάσταση που βλέπετε και στο Περσικό αλλά και στην Μαύρη Θάλασσα θα συνεχιστεί. Και όλοι μου λέγανε, μα τα λες δημόσια. Αν αποτύχεις, και τους λέω, δεν είμαι μάγος, δεν είμαι fortune teller, είμαι fortune seller. Πουλάω κάτι. Για να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Γιατί και εγώ δεν μου αρέσει αυτά που λέω. Mm-hmm. Αλλά είμαι και εγώ σαν ένας γιατρός. Άμα θα πάτε να κάνετε μια ανάλυση αίματος και διαφωνεί, θα πάτε στον άλλο γιατρό. Κάπου περίπου θα μπορείτε να διαπιστώσετε τι γίνεται. Δεν μπορείς να ψεύδεσαι στον κόσμο.
0: Mm-hmm.
2: Και όπως σας είπα, ότι αυτό το πράγμα θα επεκταθεί. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, διότι μην ξεχνάτε, το τέταρτο όπλο του πολέμου είναι η εμπορική ναυτιλία. Μεγάλο πράγμα. Πρέπει να έχουμε το εκπαιδευτικό πάνω απ' όλα, και δεν είναι μόνο να πάνε οι ναυτίλοι πάνω στα βαπόρια από τις σχολές εμπορικού ναυτικού. Όχι. Πρέπει να πάνε και οι δικηγόροι.
0: Μα
2: και οι οικονομολόγοι.
0: Είχαμε μιλήσει προηγουμένως με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και για την οικονομία της ναυτιλίας, αλλά και για το ναυτικό δίκαιο και για όλες τις άλλες ειδικότητες οι οποίες είναι γύρω από την ναυτιλία.
2: Και επειδή είσαι ναυτικός και γνωρίζεις πολύ καλά. Εδώ πάρε τους λογιστές που ελέγχουν τον λογαριασμό του κτηριάκου, το Master General Account.
0: Είχαμε και λογίστρια το πρωί που μας εξήγησε.
2: Πρέπει να ξέρεις να ελέγξεις πώς ελέγχεται ο λογαριασμός του κτηριάκου. Ποιες είναι οι έκτακτες αμοιβές, οι υπερορίες, σε ποιο χρόνο, σε ποιο τόπο, σε ποιο κλίμα.
0: Υπάρχει και αυτή η υπηρεσία,
2: βέβαια. Όλα αυτά πράγματα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Ο ναυτικός δεν είναι κανένα κομμάτι για να το χτυπάς. Και όλοι τρέχουν, ακούτε, όλοι AI, artificial intelligence, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Θα γυρίσω τώρα λίγο πίσω. Το 1850 με 1950 έζησε στα Αμερική ο Edward Hubbard, ο οποίος είπε ότι ένα μηχάνημα κάνει την εργασία 50 εργαζομένων. Εντάξει, αλλά δεν υπάρχει ένα μηχάνημα να κάνει την δουλειά ενός τέλειου ανθρώπου. Στα αγγλικά λέμε one machine can make the work of 50 workers, but there's no machine to make the work of one extraordinary man. Extraordinary man. Δηλαδή, το man δεν σημαίνει άντρας ή γυναίκα, είναι ο άνθρωπος. Το man.
0: Human being.
2: Εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Πρέπει να αναπτύξουμε τον εξοπλισμό μας. Θα θυμίσω κατά τη διάρκεια που άρχισε η ναυπήγηση των πλοίων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα επί επιαετίας, ολοκληρώνω, δεν μπορέσαμε να φέρουμε στην Ελλάδα τι, να φτιάχνουμε τις κύριες μηχανές. Και πέραμε τη Σούλτσερ για τα SD14, όχι από την Ελβετία, από το Winterthur, αλλά από την Πολωνία. Γιατί να μην έχουμε κι εμείς, δεν έχουμε αυτοκινητοβιομηχανία, προσέξτε. Έχουμε αυτοκινητάδικα οι Έλληνες πλειοκτήτες, θα βλέπετε άλλωστε, αλλά δεν έχουμε αυτοκινητοβιομηχανία. Το 1957 ήταν στην Ελλάδα ο μεγαλύτερος και αξιότερος κατασκευαστής στον κόσμο. Ποιος ήταν? Ο Αλέξανδρος Ισηγόνης.
0: Αυτός που έκανε τα μίνι.
2: Έκανε το μίνι το αυτοκίνητο. Όταν έφυγε στο διάστημα αυτό, τον είχε κάνει και υπότι η Βασίλισσα Ελισάβετ Κορμένη. Είπε στον κύριο Καραμαλή, θέλω να κάνω μια αυτοκινητοβιομηχανία. Αφήστε τι έγινε μετά. Ο Έλληνας δεν θα πάει να πάρει τώρα, το λέω όχι με ειρωνία, το Volkswagen, το αυτοκίνητο του λαού, του Χίτλερ, θα έπαιρνε το Mini, το αυτοκίνητο που έκανε πάταγο, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
0: Με Έλληνα κατασκευαστή. Σαββρούλα, κάθε να ρωτήσει και πιστρέφω και εγώ με μια ερώτηση. Για πάμε.
3: Σας άκουσα ανήσυχο για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δεν βλέπετε να τελειώνει. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, μπορούμε να κρατήσουμε κάτι, να μάθουμε, να πάρουμε ένα μάθημα από αυτόν τον πόλεμο?
2: Το 1994 ήταν ο μεγάλος πόλεμος στον κόλπο. Mm-hmm. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκέντρωσαν μια δύναμη 750.000 στρατιωτών, οι 500.000 ήταν δικές τους. Με ηγέτη το συγχωρεμένο τον Norman του Σκουάσο, ο οποίος ήταν ένας εκπληκτικός παίκτης του baseball και έπαιξε όλους αυτό το 1 εκατομμύριο των υποτιθέμενων Ιρακινών σούπερ στρατιωτών, τους ισοπαίδωσε σε 100 ώρες και τους πέταξε έξω από το Κουβέιτ. Αλλά κανένας δεν μιλάει τώρα. Άλλο οι περιοχές αυτές που ήταν flat και άλλο τα Ζάκρος, τα βουνά Ζάκρος στην Περσία, τα οποία η μορφολογία του εδάφους είναι πάρα πολύ διαφορετική. Δεν μπορείς εκεί να κάνεις τέτοιες επιχειρήσεις.
3: Όχι.
2: Οι Πέρσες λοιπόν έχουν ισοπεδώσει όλη την περιοχή εκεί πέρα. Εγώ στη διάθεση όποιος θέλει να δείτε άτομα που έχουμε στο Ντουμπάι, τους υποχρεώνουν τι μηνύματα να μας στέλνουν όταν ειδοποιούσα φίλους μας και έτσι και συμμαθητής μου, συναπόφοιτός μου, να βρεθεί στο Ντουμπάι. Τη δεύτερη μέρα και μου λέει, είπα στη γυναίκα μου, Λουξεμβούργια, ο Φαράκλας θα μας πει. Και του απαντά και εγώ, σκάτερ, και φύγετε όπως είσαστε. Και σωθήκανε στην ελληνική κυβέρνηση ένα αεροσκάφος και οι Λουξεμβουργιανοί και τους πήγανε. Ο πόλεμος θα επεκταθεί. Εγώ δεν σας λέω τίποτα άλλο. Σας λέω το αρχαίο ελληνικό ρητό. 3P. Πόλεμος πατήρ πάντων. Σκεφτήκατε, εάν δεν υπήρχε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, θα είχε ισοπεδωθεί. Τι έγινε? Εάν δεν καταστρέψεις, δεν ξαναχτίζεις.
0: Ξαναχτίζεις και ανάπτυξες μετά.
2: Ο πόλεμος αυτός εδώ τώρα είναι ένα, πώς σας πω, είναι μια αήθης κατάσταση, γιατί το πιο χειρότερο όν είναι με κλειδώσεις είναι ο άνθρωπος, άμα το διαβάσετε. Αυτός ο άνθρωπος κάνει πολέμους. Ο κύριος Τραμπ αυτή τη στιγμή δεν είναι ένας στρατηγός, είναι ένας μπιζιναδόρος. Εμείς στην αυτιδία που ακούτε όλα τα περίπτωτα για αποθρακοποίηση, είχαμε ένα πρόγραμμα 2020, 2035 και 2050.
3: Ο κύριος Τραμπ που είπατε που αλλάζει άποψη 3 φορές την ημέρα.
2: Μην τον παρεξηγείτε.
3: Δεν τον παρεξηγώ.
2: Είναι πιζιναζόδρος. Παίζει. Με την καλή είναι παίζει. Πρέπει να πετύχει αυτό που θέλει να κάνει. Και μας έχει όλους μαζί στον κυζί και μας κάνει τι θέλει.
3: Είναι ναυτιλία. Με το κλείσμα των στενών, με τον αποκλεισμό που δεν έχει μείνει έξω από αυτόν τον πόλεμο. Μπορεί να κρατήσει για το μέλλον.
2: Κανείς δεν πρέπει να ρισκάρει. Ορισμένοι συμπατριώτες μας πάνε να, αν δεν ρισκάρεις. Άμα χάσεις ένα ναυτικό, έναν, επειδή είμαι και παιδί και από την άλλη πλευρά, από την ναυτιλία, εντάξει, από την ναυτική οικογένεια, εντάξει. Και έχω πατέρα τορπιλιστέντα και επιβιώσαντα από τους Ναζί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, του τη ρίξα στον κόλπο του Μπρίστολ μέσα. Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι είναι όλα αυτά τα πράγματα. Μην το βλέπετε έτσι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα αυτά. Είναι 20.000 ναυτικοί αυτή τη στιγμή μέσα στον Περσικό αποκλεισμένοι. Και τι κάνουμε εκεί? Δεν υποχωρεί το θεοκρατικό καθεστώς να αναγνωρίσει το Ισραήλ. Ξέρω το εσάς, ποια είναι Ηνωμένα Έθνη? Δεν μπορεί στα Ηνωμένα Έθνη και οι μουλάδες να μην δέχονται την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Όποιος δεν τη δέχεται, έξω. Δεν δέχεται η Τουρκία την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι και έχει κατακτημένο το 37% του εδάφους της Κύπρου. Έξω. Εδώ και να είσαι αυτήν την οικογένεια, θα πρέπει να αποδεχτείς το κράτος του Ισραήλ. Και το Ισραήλ αμέσως θα αποδεχτεί και τους άλλους. Ακούτε και τις συμφωνίες του Αβραάμ. Εδώ και τώρα. Νομικά η λέξη τώρα σημαίνει κάτι χωρίς διάρκεια. Now means something without duration. Τελεία και παύλα. Δεν μπορείς να το μακρηγορήσεις αυτή τη στιγμή. Το Ισραήλ πολύ καλά κάνει να αμυνθεί. Εγώ έχω πάει στο Ισραήλ όταν ιδρύθηκε το Ισραήλ. Ήμουν 12 χρόνια το 60, Πάσχα. Και πήγα και το είδα αυτό που γινόταν εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι, και οι Μέικοι βέβαια δεν τα βρήκανε κακώς βέβαια, εντάξει, μην τρελαθούμε. Ήδη δημιουργήσαν και εκτέλεσαν τον πρωθυπουργό του, τον Ραμπίν, εντάξει, ο οποίος ήθελε τα δύο κράτη. Τα λέμε τα πράγματα. Βεβαίως όμως δεν μπορεί να δεχτείς και ένα θεοκρατικό σύστημα, το οποίο αυτοκτονούν αυτοί οι άνθρωποι πιστεύοντα ότι γίνονται μάρτυρες. Το Ισλάμ, λυπάμαι που θα το πω έτσι, δεν είναι μια θρησκεία, είναι ένας τρόπος ζωής. Να το ξεκαθαρίσουμε, εντάξει. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει στο ερώτημά σας να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα, γιατί η εφοδιαστική αλυσίδα θα επηρεάσει όλους μας. Εγώ ξέρετε τι είχα πει το 94 και το έχω γράψει. Γιατί μιλάω έτσι, γιατί θα γίνω κακός με την καλή έννοια. Λέμε στην Αγγλία, nobody became all that bad all at once. Κανείς δεν έγινε τόσο κακός έτσι ξαφνικά. Είχα λοιπόν πει το εξής. Κλείνω τον Περσικό κόλπο για 10 χρόνια. Με τον τρόπο αυτό, οι υπερχρεωμένες χώρες της Αφρικής που ήταν με δανεισμό μεγάλες, χρωστάγανε τότε 2 δισεκατομμύρια δολάρια, και η Λατινική και Νότια Αμερική που χρωστάγε 9 εκατομμύρια δολάρια, θα μπορέσουν να πληρώσουν τους τόκους του τεράστιου χρέους. Κλείστε το Περσικό. Άστε να πίνουν πετρέλαιο. Άστε να πίνουν πετρέλαιο. Και με τα έσκητα τα οποία γίνονται, γιατί έχουμε καβαλήσει και την κάλαμο εκεί πέρα μέσα. Βλέπετε τι γίνεται. Mm-hmm. Και υπάρχει και ένα ξέπλυμα μεγάλου χρήματος εκεί πέρα μέσα. Mm-hmm. Το οποίο ευτυχώς οι Αμερικανοί το διαπίστωσαν. Μεγάλη ιστορία, πως διαπίστωσαν τις ατασταλίες που γίνανε στη Βενεζουέλα. Πληροφορηθήκαμε ότι η κυρία Φλόρες, 69 ετών, σύζυγος του 63χρονου Μαδούρο, ήταν η αρχηγός των ναρκωτικών στη Βενεζουέλα.
0: Ωραία.
2: Εντάξει, να τα λέμε τα πράγματα.
3: Πήγαμε
2: αυτά.
3: Από τη Μέση Ανατολή, ναι, πήγαμε στη Βενεζουέλα. Όχι,
2: γιατί
0: δεν έχουμε πολύ χρόνο, παιδιά.
2: Η Τουρκία είναι ο κλεπταποδόχος, ο οποίος πήρε τα προϊόντα χρυσού και δολαρίων της Βενεζουέλας.
3: Ανοίγεται μεγάλο κεφάλαιο.
2: Δεν ανοίγω. Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, κύριε Φαράκλα, μια τελευταία ερώτηση, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Την ελληνική εμπορική ναυτιλία, πώς τη βλέπετε, και έρχονται καλύτερες μέρες? Είμαστε σε καλό δρόμο για να ολοκληρώσουμε?
2: Στα δύσκολα φαίνεται η ναυτιλία μας. Μην ξεχνάτε, είμαστε μια χώρα η οποία κινεί μόνο το 2% των εμπορευμάτων της. Το 98% είμαστε οι καλύτεροι κουβαλητές των φορτίων της ανθρωπότητας. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Τι έχουμε εμείς? 17 εκατομμύρια είμαστε Έλληνες στον πλανήτη.
0: Και ευτυχώς που υπάρχει και η ναυτιλία.
2: Στα 8 δις τους μεταφέρουμε το 20%. Για βάλτε το κάτω. Έχουμε Χιώτης, είναι τιμή μου, έχουμε το 7% της παγκόσμιας ναυτιλίας. Ναι. Και από την πόλη μου στο Βροντάδο έχουμε τις περισσότερες εισηγμένες εταιρείες στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης κτλ. Κτλ. Οπότε, τα λέμε όπως είναι.
0: Οπότε να λέμε ευτυχώς που έχουμε την ελληνική ναυτιλία.
2: Ναι, αλλά ναυτιλία είναι εφοπλισμός και ναυτική. Πρέπει να έχουμε και τα δύο πράγματα.
0: Έχουμε.
2: Ποιος θα πάει να γίνει ναυτικό σήμερα? Όταν τους κόψαν τις συντάξεις η μητέρα μου ή το χείρα πλοιάρχου του εμπορικού ναυτικού. Έπαιρνε 1.950 ευρώ σύνταξη. Έρχεται ο κύριος και είπε όλοι αυτοί και στο πάει 1.150. Και του θείου μου καπετάνιου που έπαιρνε ολόκληρη τη σύνταξη από 2.250 1.150.
0: Μεγάλο.
2: Περίθαλψη για τους ναυτικούς μας. Τα παιδιά να πηγαίνουν στις σχολές εμπορικού ναυτικού ή σε παραναυτιλιακά επαγγέλματα και να είναι πιο πολύ στην Ελλάδα. Είναι μεγάλο πράγμα. Η παιδεία μου, λέγατε ποιο υπουργείο θα έπαιρνα, σαν παράδειγμα, θα έπαιρνα το Υπουργείο της Παιδείας.
0: Και όχι της Ναυτιλίας.
2: Αυτό το έχω ήδη στην τσέπη μου που λένε. Να το πω έτσι.
3: Ένα μήνυμα στους ναυτικούς μας που μας ακούνε
0: αυτή
3: τη στιγμή.
0: Ένα μήνυμα για να ολοκληρώσουμε.
2: Να τους συγχαρούμε για τις θυσίες που κάνουν. Ευτυχώς για 6 με 7 μήνες, ενώ παλιά ήταν να καθίσουν ένα
0: χρόνια,
2: χρόνο, να πάρουν τον υπερηνάψιο.
0: Και παραπάνω.
2: 24 μήνες ο πατέρας μου για να πάρει. Να φέρεις μια τηλεόραση, να μην σε πλακώσει, το λέω έτσι, στη γλώσσα του λαού, η εφορία εκεί, να σου ανοίξει αποσκευές,
0: ναι,
2: να τι κάνεις. Όταν αυτός πάει στο σπίτι του και ο πιλότος και αεροσυνοδοί, όταν συμπληρώσουν ώρες, δεν πετάμε και πάμε με άλλο αεροπλάνο και με καύσιμα να πάνε οι αποσκευές αλλού. Αυτά τα έχουμε ζήσει και ταξιδεύουμε σε όλο τον χώρο. Σεβασμό στους ναυτικούς, στους συνταξιούχους, γιατί άμα έρθουν και αλλάξουν τα πράγματα, θα σας πω εγώ τι έχει να γίνει. Και να σεβαστούμε όλη την ναυτιλία. Τις γυναίκες μας, βλέπετε, οι γυναίκες που πάνε. Εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή με το Heroes Marine Club στους Χιώτες να ξεκινήσουμε, να τους δώσουμε δουλειά. Στείλτε μας τα βιογραφικά σημειώματα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχουμε την Ένωση Μηχανικών, το Hellenic Engine Society, κάναμε τα 30 μας χρόνια με 842 άτομα στο πιο ισχυρό ξενοδοχείο του πλανήτη, το Grosvenor House. Εκεί να δείτε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. πρέπει να τακτήσουμε τα βαπόρια εδώ, να βοηθήσουμε τη χώρα μας, να δώσουμε δουλειά και να μην είμαστε με ξενομανία πάνω. Είναι ωραία. Ξεκάθαρο.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Κύριε Βαράκλα, ευχαριστώ πάρα καλά πολύ. Ποσειδόνια, όλοι μαζί, το τονίζω, εντάξει, να μας λίγο σαφείς, εντάξει, να ομονοήσουμε. Ευχαριστώ
0: κύριε
2: πάρα
0: Βαράκλα,
2: πολύ.
0: Κύριε Βαράκλα, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Και
0: ευχαριστώ.
2: Για το κανάλι αυτό το...
1: Ήταν ο ναυτιλιακός αναλυτής κύριος Γιάννης Βαράκλας, τα είπε, μίλησε όλες οι σύλλες στα Ποσειδόνια 2026 εδώ στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Τον ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Τα λέμε πάλι αύριο το πρωί. Γεια χαρά, καλές θάλασσες.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία μάλιστα αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένει την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν σε εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτείων εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή του στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν, στη Γαλλία, τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι ΗΠΑ και Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι. Στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέρφια πανθρακώθηκαν από φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί. Τα 4 σωροί ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς σε οικισμό στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Τα πτώματα ανέσυραν οι πυροσβέστες, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio, 105,8 σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς εκτίμησε ότι είναι η κύρια δόνηση και ότι θα έχουμε μια μικρή σεισμική ακολουθία χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίως επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλιών κατοικιών με επιδότηση ως 95% του κόστους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις ως 5 μποφόρ, από 19 ως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, από 20 ως 33 στην Αθήνα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Καλή σας εβδομάδα. Σήμερα, ρε παιδιά, συγγνώμη πρώτα απ' όλα, είναι 15 του Ιούνιου. Το πήρατε χαμπάρι ότι ο μισός μήνας του καλοκαιριού, του ξεκινήματος του καλοκαιριού, έχει φύγει ήδη. Και δεν μας έχει κάνει και τίποτα φοβερές και το μέρες-μέρες. Ναι, εντάξει. Το πρωί όταν βγαίνεις, γιατί εμείς βγαίνουμε και λίγο, είμαστε πολύ πρωινοί τύποι, κατά τις 6 η ώρα, έχει λίγο, μπάζει λίγο. Λοιπόν, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης απέναντί μου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 το πρωί, από τις 9 και 5 που ξεκινάει η εκπομπή μετά το Δελτίο Ειδήσεων, καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στην συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με τεράστια ιστορία από τα βραχεία, και συνεχίζει με την σημερινή της μορφή. Και όλα καλά, γιατί σήμερα έχουμε μια πολύ καλή παρέα, πολύ ωραία παρέα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει και άλλες φορές στην εκπομπή, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά γιατί έρχεται, γιατί θεωρώ ότι κάτι έχει να μας πει και κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό, κάτι το οποίο μπορεί να αποτυπωθεί μέσα σας και να σας κάνει να το ψάξετε, να το διερευνήσετε λίγο, να προβληματιστείτε, να δείτε λίγο αυτά τα κομμάτια της ιστορίας, τι ακριβώς σημαίνουν και πώς μπορούμε να τα μετατρέψουμε στο μυαλό μας σε κάτι που θα σχετίζεται και με τις εποχές που ζούμε και βιώνουμε τώρα. Είναι ο Γιάννης Τσιαντής, καρδιολόγος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Συγγραφέας. Πάλι καλημέρα, το πάμε έτσι. Λοιπόν, και μουσικός, γιατί πέρα από τη συγγραφική δουλειά, ή μάλλον συνταυτίζει τη συγγραφική δουλειά και με τη μουσική, η οποία είναι, Γιάννη, νομίζω είναι το κομμάτι αυτό που σε κάνει να δημιουργείς. Δηλαδή, φτιάχνεις και τις καρδιές έχοντας παίξει και ένα ωραίο κομμάτι στο μπουζούκι πριν.
1: Ναι, όπως έχω πει, όλο αυτό εμένα με αποσυμπιέζει, ειδικά την πρωινή μου δουλειά. Η καρδιολογία είναι μια απαιτητική δουλειά. Και το κομμάτι συγγραφή, σύνθεση, τραγούδια, βιβλίο είναι ένα χόμπι το οποίο πλέον έχει περάσει ένα επαγγελματικό επίπεδο και είναι κάτι το οποίο μου σφουγγίζει, ας πούμε, όλο αυτό τον υδρότα της καθημερινότητάς μου.
0: Δηλαδή μου είναι αναγκαίο κομμάτι. Πώς τα προλαβαίνεις όλα αυτά, εντάξει.
1: Εντάξει, κατά κερματισμό εργασίας.
0: Ναι. Έχεις τραβήξει, μου φαίνεται, 24 ώρες, το έχεις κάνει 48 ώρες, γιατί μερικές φορές βλέπω τα πράγματα που κάνεις και πραγματικά σε θαυμάζω πώς τα καταφέρνεις όλα και μαζί και με την οικογένειά σου και με την οποία έχεις μια πολύ ωραία σχέση. Δεν είσαι δηλαδή από τους ανθρώπους εκείνους που λες, α, εγώ είμαι επαγγελματίας, παιδιά, μέχρι τα 18-20 δεν θα τα δω τα παιδιά μου, γιατί έχω αποφασίσει να ακολουθήσω έναν επαγγελματικό χώρο. Το εντελώς αντίθετο γίνεται με σένα, ναι, και τα προλαβαίνεις όλα.
1: Όχι, εντάξει, ναι, μια χαρά με την οικογένεια. Έτσι, δύο κοριτσάκια και η Ευαγγελία, η σύζυγος. Πολύ καλά πάμε. Με βοηθάνε, θέλω να πω, και η σύζυγος με βοηθάει σε διάφορους τομείς. Είναι νοσηλεύθερα, καταρχάς, μας βοηθάει στο γιατρείο. Ναι, μας βοηθάει πολλές φορές και στα συγγραφικά. Δηλαδή, είναι η πρώτη αναγνώστρια που περνάει έτσι μια πρώτη επιμέλεια.
0: Και άμα νιώσει και λίγο κούραση, τέλος πάντων, σε βοηθάει και στο
1: γιατρείο. Ο χρόνος πώς γίνεται αυτό.
0: Τι θα γίνει εδώ, νοσηλεύθερα είναι. Να σε περιθάλψει και λίγο.
1: Εγώ, εντάξει, απλά με τον χρόνο, ο χρόνος μου είναι παραγωγικός. Αυτό θα μπορούσα να πω. Δηλαδή, θα κάτσω μία ώρα και γενικότερα θα κάνω κάτι παραγωγικά και θα τον αφήσω να κυλήσει έτσι αόριστα, κατά μία έννοια. Με αυτή την έννοια έτσι τα προλαβαίνω να δημιουργήσω αυτά τα πράγματα.
0: Μπαίνεις πάντως σε βαθιά μονοπάτια, δηλαδή τα κομμάτια...
1: Έννοια έτσι τα προλαβαίνω να δημιουργήσω αυτά τα πράγματα.
0: Μπαίνεις πάντως σε βαθιά μονοπάτια, δηλαδή τα κομμάτια με τα οποία...

0: που είναι για τον Πειραιά στις αρχές τη δεκαετία του 1909. Ξεκινάει, περνάει μέσα το ρεμπέτικο, το προσφυγικό, όλος αυτός ο υπόκοσμος, κόσμος υπόκοσμος του ρεμπέτικου. Άρα έχει ιστορία από πίσω, μιλάμε για την Κοκκινιά, μιλάμε για τον Μπλόκο ή για τα διάφορα δρόμενα, για την κατοχή. Το δεύτερο είναι καθαρά το Χαράμ Κεσαριανής, διαδραματίζεται στην κατοχή 41 με 44, όλα αυτά βέβαια σε μια βάση έτσι κινηματογραφικής γραφής. Δηλαδή τι εννοώ με αυτό, ότι έχει characters και έχει και υπόθεση που κάνουν διάφορα flashbacks, δηλαδή έχουν έννοιες της συγχώρεσης, το midpoint που λένε. Δηλαδή δεν είναι ξερό ιστορικό, και γι' αυτό το λόγο εγώ δεν αναζητώ ας πούμε την έννοια του ιστορικού. Εγώ τα προσεγγίζω από μια λογοτεχνική έτσι πλευρά.
1: Ναι.
0: Έτσι, απλά δίνω ένα ρυθμό στα βιβλία, δίνω μια εικόνα, δηλαδή όντως δηλαδή, περισσότερο που τα έχουν διαβάσει, τα διαβάζουν και είναι σαν να έχουν διαβάσει και ταυτόχρονα παρακολουθούν μια ταινία.
1: Ναι. Ναι. Καλά, αυτό είναι πολύ μεγάλο κομμάτι επιτυχίας, να μπορεί κάποιος μέσα από το κείμενό του να δημιουργήσει και την εικόνα. Δεν είναι εύκολο. Αλλά συνήθως αυτό θες να πετύχεις από ένα βιβλίο ως αναγνώστης, έτσι. Δηλαδή να φαντάζεσαι όλη αυτή τη σκηνή που σου περιγράφει ο συγγραφέας.
0: Ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Δηλαδή η γραφή, η παράγραφος που διαβάζουμε, να σου φέρει μπροστά σου ένα καρέ. Με ενδιαφέρει και προσπαθώ να το κάνω. Και μια και ήρθαμε σήμερα μάλλον θα μιλήσουμε για το υποέκδοση. Ναι. Βιβλίο, μάλλον είναι διπλή έκδοση όπως και τα προηγούμενα. Τι εννοούμε διπλή έκδοση? Είναι βιβλίο που εσωκλείεται και ένα CD. Είναι σαν να λέμε μουσικές που αναφέρονται πάνω στο βιβλίο, δηλαδή αγκαλιάζουν το βιβλίο, αγκαλιάζουν τους ήρωες ή κάποια ιστορικά πρόσωπα. Και αυτό είναι υποέκδοση από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Τώρα πιστεύω σε κανένα μήνα, δύο, αν πέσουμε και στο καλοκαίρι, βαριά το Σεπτέμβριο θα το έχουμε βγάλει. Και είναι βιβλίο με ένα CD που θα έχει, ξέρω εγώ, 11 τραγούδια.
1: Ωραία. Αυτό είχε γίνει και στις προηγούμενες δύο εκδόσεις, στις δύο δουλειές σου, και στο Κορίτσι του Τικέ και στο Χάραμα της Κεσαριανής. Οπότε δηλαδή και τα δύο βιβλία είχαν μουσική επένδυση.
0: Ναι.
1: Η οποία ουσιαστικά περπατούσε πάνω στην ιστορία του βιβλίου. Τώρα εδώ ο τίτλος Πετροκάραβα μπορεί... Τον είπαμε τον τίτλο?
0: Όχι.
1: Α, τον είπα τώρα. Λοιπόν, το βιβλίο, κυρίες και κύριοι, λέγεται Πετροκάραβα και μπορεί να αναρωτηθείτε τι ακριβώς σημαίνει, αν δεν έχετε ψάξει βαθιά μέσα στην ιστορία, τι είναι αυτά τα Πετροκάραβα και γιατί λέγονται Πετροκάραβα, από πού πήγαιναν, τι διαδρομές εκτελούσαν. Να. Και τι είχαν στα μπάρια τους
0: τα Πετροκάραβα. Καμιά φορά στην αργό διάλεκτο των εκτοπισμένων, των εξόριστων, των ανθρώπων που φύγανε σε ξερονήσια ή σε μέρη εκτοπισμού και φυλάκισης και τα λοιπά, τους μετέφεραν κάποια καΐκια. Αυτά ήταν καΐκια επιταγμένα επί της ουσίας. Αυτά είχαν ένα κακό feeling, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή δεν ήταν ένα καΐκι, μια τρεχαντήρα που τη βλέπεις και τη θαυμάσεις και λες τι ωραία που πάει στο γυαλό. Ήταν πετροκάραβα που βάζαν πολλές φορές στους εξόριστους, πηγαίναν από μία βραχονισίδα σε μία άλλη, κουβαλάγανε πέτρες πολλές φορές και χωρίς κανένα νόημα ή με νόημα να χτίσουν στο εκείνο το μέρος. Άρα στην αργό διάλεκτο πολλές φορές τα λέγανε πετροκάραβα. Δηλαδή ήταν άσχημα που λέγανε ούτε γλάρι δεν τα πλευρίζουν αυτά τα γάικια. Μήτε ο Άγιος Νικόλαος δεν τα θέλει. Επειδή επί της ουσίας περνάγανε κάποιους ανθρώπους λόγω πολιτικών πεπιθήσεων ή οικογενειακής κατάστασης, φωτογραφισμένοι, τους περνάγανε από τη γη στην κόλαση. Και έτσι τα ονομάσαν Πετροκάραβα. Τα Πετροκάραβα θα είναι επί της ουσίας στο βιβλίο το όχημα, το ταξίδι που κάποιοι ήρωες, αφού ζήσανε ως παιδικοί φίλοι στην Παιδούπολη της Καλυθέας και ο καθένας πήρε το δρόμο του στην ενηλικίωση και μάλιστα κόντρα ρόλο, τους έμενε από πάντα αυτή η ανελημμένη υποχρέωση να ανακαλύψουν το ταξίδι των οικογενειών τους. Και ο μόνος τρόπος ήταν, εντός εισαγωγικών, το όχημα, ήταν τα Πετροκάραβα, δηλαδή να ταξιδέψουν σε αυτές τις γραμμές των οριζόντων που διανύει τα ξερονήσια, τους βράχους και τα νησιά της εποχής.
1: Να πούμε και για τις Παιδουπόλεις λίγο τι ακριβώς ήταν, έτσι για να πάρει ο κόσμος μια εικόνα. Όταν λέμε Παιδουπόλεις, τι ακριβώς εννοούμε?
0: Ναι. Καταλαβαίνεις, λέμε της Φρεδερίκης, έτσι. Ωραία. Ήταν κατά μία έννοια, κατά ποιον τώρα θα πούμε, θα το βάλουμε σε ένα γενικό πλαίσιο, έτσι. Ωραία.

0: Ήταν κάποια εσόκλειστα, εν πάση περιπτώσει, ιδρύματα. Θέλεις να τα πεις ορφανοτροφία, θέλεις. Που εκεί πέρα πηγαίνανε παιδιά ορφανά του πολέμου, κατά μία έννοια. Πολλές φορές αρπαγμένα παιδιά από οικογένειες ανταρτών και μπαίνανε εσόκλειστα στις παιδουπόλεις με το έτσι θέλω. Τώρα, από εκεί πέρα, αν αναλυθεί όλο αυτό, αυτό από κάτω πολλές φορές είχε και μπίζνα. Δηλαδή, έχουμε καταγραφές που κορίτσια, εν πάση περιπτώσει, υφαίνανε χαλιά, υφαίνανε διάφορα, που αυτό είχε μια τεράστια κερδοφορία. Έχουμε κορίτσια που πηγαίνανε πακεταρισμένα ως νύφες, δεξιά, αριστερά κτλ.
1: Ναι. Ή που ερχόντουσαν για μικρά παιδιά από την Αμερική με τις λιμουζίνες.
0: Ναι, μετά αυτό θα το έλεγα. Έχουμε μεγάλο μέρος υιοθετημένων παιδιών που φύγανε στην Αμερική. Που μάλιστα μετέσκασε και ένα σκάνδαλο τη δεκαετία του 1955, αν θυμάμαι καλά, περί χρηματισμού στην περίπτωση των υιοθετήσεων. Είπανε διάφορα ονόματα δικηγόρων κτλ. Αυτό παρουσιάστηκε, ας πούμε, ως ένα σήκος σωτηρίας των παιδιών της Ελλάδας κτλ. Όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει η αντίθετη άποψη, οι αντίθετες ομολογίες, πολλές φορές οι ομολογίες των ίδιων των πρωταγωνιστών, που μιλάνε για στρατιωτικά συστήματα διαπαιδαγώγησης, μιλάνε για... Υπάρχουν δηλαδή παιδουπόλους όπως της Κηφισιάς, που είναι εξωφρενική κατάσταση. Εξωφρενική. Και μάλιστα, τώρα επειδή κάνω μια παρένθεση, υπήρχε ένα φίλο της εφημερίδας εποχής του τότε, ο Δημοκρατικός Τύπος, που την υπογράφουν 21... παιδιά νέοι 18-19 ετών που πήγανε ως επονίτες τότε, που πήγανε στην παιδούπολη της Κηφισιάς. Εκείνη η παιδούπολη είχε και χαρακτηριστικά αρκετά φυλακής, εν πάση περιπτώσει. Αν το διαβάσει κανείς το κείμενο που γράψαν τα παιδιά, θα σοκαριστεί. Μιλάμε για βιασμούς, μιλάμε για ξυλοδαρμούς, μιλάμε για ξεφτελισμούς, για εξωφρενικά πράγματα που δεν μπορώ να τα πω ούτε στο μικρόφωνο εδώ.
1: Ναι.
0: Αυτά που γράφουν τα παιδιά. Έτσι.
1: Κάτι πολύ περισσότερο από μια φυλακή, δηλαδή.
0: Όχι, εξωφρενικά. Αυτό ήταν στο Δημοκρατικό Τύπο της εποχής. Μάλιστα, αυτά τα παιδιά μεταφερθήκαν, συγγνώμη, και τελειώνουν από την Κηφισιά στις φυλακές Ιτζεδίν, και από τις φυλακές Ιτζεδίν το στείλανε παντού. Σε υπουργούς, αρχιεπισκόπους, όλο αυτό που τραβήξανε στην παιδούπολη της Κηφισιάς.
1: Ναι, είναι συγκλονιστικό και ένα βιβλίο που έχει γραφτεί από ένα από τα παιδιά αυτά, του Γιάννη του Νατζακά, Θολός Βυθός, έτσι το είπες τώρα και το θυμήθηκα, το οποίο έχει γυριστεί και ταινία καταπληκτική.
0: Ο Σέρβος έχει γράψει, έχει ασχοληθεί με τις παιδουπόλεις,
1: ναι.
0: Από τη σύγχρονη εποχή της εκδόσης, εκπληκτικό βιβλίο, δηλαδή εγώ το πήρα, ήταν από τις βιβλιογραφίες μου.
1: Ωραία. Λοιπόν, κάνουμε το εξής, έτσι, ναι, για να πάρει μια εικόνα και ο κόσμος για το τι συζητάμε. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι,
0: ναι,
1: από αυτά που μας έχει φέρει. Είναι πρώτη φορά που παίζει στον αέρα, έτσι, εδώ.
0: Ναι, ναι, γιατί είμαστε υπό έκδοση. Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, είδατε τι ωραία που τα καταφέρουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Πετροκάραβα είναι το τραγούδι, έτσι, ερμηνεύει ο Βασίλης Προδρόμου. Μίλησε μου λίγο για την σχέση αυτή που δημιουργήθηκε μέσα από τη δουλειά σου με τον Βασίλη Προδρόμου. Ξέρω ότι τον εκτιμάς.
0: Εγώ τον εκτιμάω πάρα πολύ, τον Βασίλη, και ως άνθρωπο και ως τραγουδιστή. Θεωρώ ένας τραγουδιστής πάρα πολύ σοβαρός, έχει ένα μείγμα ηχοχρώματος που το έχω ξαναπεί, μοιάζει με τον Πιθηκότσι στο Άξιον Εστί μέχρι τα μπλουζ του πρίγκιπα του Σιδηρόπουλου, δηλαδή ταυτόχρονα έχει μια καθαρή άρθρωση και ένα φοβερό και σοβαρό συνέστημα που το αποδίδει αυτό πάρα πολύ στο τραγούδι. Με τον Βασίλη τον πλησίασα, τον γνώριζα, το θαύμασμα, με γνώριζε και αυτός, τον πλησίασα, του πρότεινα να πει ένα τραγούδι που ήθελα, τη φωτογραφία που αυτό έχει δημοσιευτεί, με τα χαράς μου είπε, και πάνω εκεί του λέω, Βασίλη, αυτό θα είναι μέσα σε ένα βιβλίο, το οποίο έχω και άλλο ένα, το ομώνυμο, τα Πετροκάραβα, που μιλάει για αυτά τα καΐκια, και το άκουσε και μου είπε αμέσως, με μεγάλη μου χαρά και τιμή, Γιάννη, να το πω. Σπουδαίος ο Βασίλης, τον αγαπάω, τον
1: Προδρόμου. Εδώ έχεις γράψει και τους στίχους και τη μουσική, Γιάννη, έτσι.
0: Ναι, σε αυτό.
1: Ωραία. Πετροκάραβα, πάμε.

0: Λοιπόν, άλλο τραγούδι σας τάξαμε, άλλο έπαιξε. Συμβαίνουν και αυτά. Δεν είναι... Τα λάθη είναι ανθρώπινα για τους ανθρώπους. Δικό μου είναι το λάθος. Γιατί συνήθως, ξέρετε, όταν βγαίνουν οι μεγάλοι δημοσιογράφοι, όχι ότι εγώ είμαι τέτοιος, αλλά λένε τεχνικό λάθος κατευθείαν. Ας πούμε, ακαρφώσει τον άλλον. Λοιπόν, έχω κάνει μάλλον κάποιο λάθος στην αρρύθμιση. Θα το βρούμε. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, Γιάννη. Μιας και ακούσαμε το μύθο του Κωστή, δεν ήταν φυσικά ο Βασίλης ο Προδρόμου στην ερμηνεία, ήταν ο Γιάννης ο Τσιαντής. Έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε λίγο εμβόλυμα και για την ιστορία του μικρού Κωστή, ποιος ήταν και γιατί γράφτηκε αυτό το τραγούδι, για το μύθο που άφησε πίσω του ο Κωστής, και αμέσως μετά θα δοκιμάσουμε να δούμε άμα θα παίξουμε τα Πετροκάραβα ή πάλι θα πάμε σε τραγούδι έκπληξη.
1: Ο Κωστής Χριστοφίδης, πραγματικό πρόσωπο, ένα παιδί από την Κοκκινιά, συνελήφθη κατά το τέλος της κατοχής το 1944 και μάλιστα συνελήφθη επειδή έγραφε στους στίχους «Έξω εχθροί από τον τόπο μας, ζήτω ελευθεριά» κτλ. Εκεί από τα δικαστήρια το 1946, αφού τον συλλάβαν και τα λοιπά, μετά τον στήσαν μια κατηγορία, τον κατηγορήσαν μετά για τα Δεκεμβριανά και τον φυλακίσανε. Έτσι. Mm-hmm. Και τον καταδικάσαν και σε θάνατο. Έτσι μεταφέρθηκε στις φυλακές της Κέρκυρας.
0: Πόσο ετών?
1: Ήταν 15, άρα βγαίνουμε μετά 18-19.
0: Δηλαδή από τα 15 πέρασε τη ζωή του στις φυλακές.
1: Στις φυλακές πήγε στην Κέρκυρα και το Μάιο, Μάιο και αυτός του 1948. Εκτελείται δια τη φεκισμού
0: στο Λαζαρέτο.
1: Στο Λαζαρέτο. Ο μύθος λέει ότι εκεί στο παλιό κτίριο του ενετικού κάστρου που τους του φεκίζανε, εκεί πάνω στις πέτρες κάθε άνοιξη φυτρώνει ένα λουλούδι. Λες ρε παιδί μου, μοιάζει, λες και είναι αυτός ο ανθός του Κωστή. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το τραγούδι με βασικό πρόσωπο, αληθινό πρόσωπο, με το μύθο ότι αυτό το λουλούδι που βγαίνει κάθε άνοιξη μέσα από μια τρύπα είναι το λουλούδι αυτού του νεαρού, ο οποίος με συγκίνησε γιατί είχε και άλλα ωραία χαρακτηριστικά που μου άρεσαν εμένα. Δηλαδή ήταν Πειραιώτης ένα, ήταν λάτρης του ρεμπέτικου και του λαϊκού, γρατζούναγε και λίγο, έγραφε στη Χάκια, διάβαζε Λουντέμι, έχουν σωθεί μαρτυρίες και ομιλίες, μαρτυρίες μάλλον από συγκρατούμενους του εκείνης της εποχής. Μιλάνε για ένα πολύ έτσι όμορφο παιδί, πολύ χαρούμενο. Ακόμα και στο θάνατο, τον αντιμετώπισε με πολύ μεγάλο θάρρος και χιούμορ. Και μάλιστα αναφέρεται μια μαρτυρία ότι όταν ήρθε ο αρχιφύλακας να τον πάρει, εν πάση περιπτώσει, παρέδωσε το πουλόβερ του, έδωσε το ρολόι του, παρέγγειλε στον ψάλτη να του τραγουδήσει ένα πειραιώτικο, το τραγούδισαν όλοι οι κρατούμενοι, τους χαιρέτησε έναν γραδώνοντας τα δάχτυλά του ανάμεσα στα κελιά, κουμπώντας δηλαδή ακροδάχτυλα και μόνο, και το μόνο που ζήτησε ως τελευταία επιθυμία ήταν να πούνε στον πατέρα του ότι πεθαίνει έτσι όπως του υποσχέθηκε, επονίτικα και κοκκινιώτικα.
0: Μάλιστα. Αναδρυχιαστικό σενάριο ταινίας, έτσι, αυτό που περιγράφεις δηλαδή, και για το λουλούδι που βγαίνει μέσα από τα ξερόβραχα και γενικά όλη αυτή η ιστορία ενός πιτσιρικά που δεν πρόλαβε να ζήσει τίποτα αλλά έφυγε με το χαμόγελο και με την ελπίδα ότι ο δικός του θάνατος μπορεί να περάσει κάποια μηνύματα στον υπόλοιπο κόσμο. Βέβαια τα πράγματα διαμορφώθηκαν διαφορετικά, αλλά αυτές τις ιστορίες μαθαίνοντάς τις νομίζω ότι είναι πλούσια εφόδια για τη ζωή μας, για να μπορούμε να ξέρουμε και να λέμε και στις επόμενες γενιές τι έχουν κάνει κάποιοι για την ανθρώπινη ζωή, γιατί πλέον η ζωή δεν είναι στο πλαίσιο αυτό το ανθρώπινο, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, πάμε να επιχειρήσουμε τώρα να ακούσουμε τα Πετροκάραβα. Αν είναι, Κωνσταντίνε, αν δεν είναι το τραγούδι αυτό, θα σου κάνω νόημα να πάμε στο επόμενο. Οπότε πάμε να ακούσουμε το τραγούδι νούμερο 2, Πετροκάραβα. Πάμε, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε, πάμε.

0: Νομίζω ότι ο στίχος και η ερμηνεία φυσικά του Βασίλη Προδρόμου τα είπαν όλα. Είναι ανατριχιαστικό. Όταν, δηλαδή, φτιάχνοντας την εικόνα, γιατί το ίδιο που είπες και με το βιβλίο, κυρίως γίνεται και με ένα τραγούδι. Έτσι, φτιάχνεις εικόνες, ονειρεύεσαι, βλέπεις τα πάντα μπροστά σου. Εδώ νομίζω ότι η εικόνα είναι ανατριχιαστική.
1: Ναι, φαντάστηκα το Λαύριο. Από το Λαύριο, πώς μπορούσαν να πέναγαν έτσι τη Μακρόνησο με αυτά τα καράβια που είπαμε, λεγόντουσαν πετροκάραβα. Μία άγνωστη λέξη, εν πάση περιπτώσει, και εγώ δεν το γνώριζα. Ο Βασίλης το λέει πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω και η μουσική που παίξανε δέσαμε όλοι. Εμένα προσωπικά έτσι μου άρεσε όλο αυτό το ταξίδι. Σου δίνει εικόνα, εν πάση περιπτώσει. Όπως δηλαδή το περιέγραψα, δίνεται και μέσω από το τραγούδι.
0: Τώρα στο μυθιστόρημα, είναι οι ήρωες είναι δύο?
1: Όχι, όχι, έχει διάφορους χαρακτήρες. Εντάξει, η βασική είναι αυτή οι δύο. Έχει την κυρία Δήμητρα που έχει το καπηλιό και το μαγειριό, που εκεί μαζεύονται διάφοροι θαμώνες. Επίσης, πιο πολλοί θαμώνες μοναχικοί, γιατί...
0: Πού διαδραματίζεις, σε ποια περιοχή?
1: Αθήνα.
0: Στην Αθήνα.
1: Αθήνα και φεύγουμε στα νησιά. Πάμε, ναι. Δηλαδή Μακρόνησο, Χίο, Τρίκερη, τέτοια.
0: Στην Ικαριά, φαντάζομαι.
1: Και στην Αθήνα οι ήρωες που έχουν τα μαγαζιά, και αυτό με το μαγειριό και το καπελιό είναι πολύ ωραίο, γιατί εκεί πέρα μας θυμίζει, βλέπουμε ένα μοσαϊκό πολιτισμού με ανθρώπους που καθένας κουβαλάει στην πλάτη του μια προσωπική ιστορία, ένα βασανάκι δικό του. Και πώς αυτό απορροφάται από ένα τραγούδι, από ένα ωραίο γεύμα, από ένα ποτήρι κρασί, από ένα νόστιμο κεφτέ της κυρία Δήμητρας.
0: Ναι.
1: Έχει δηλαδή δύναμη αυτός ο χαρακτήρα.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι και ένα κομμάτι της καθημερινότητας σε μια περίοδο πολύ δύσκολη, με μεγάλες εντάσεις, μεγάλες αντιπαλότητες, μεγάλες έχθρες. Τον κόσμο να ψάχνει να βρει το δίκαιο του και όλο αυτό το πολύ δύσκολο κομμάτι. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το καφενέ, οι διαφορετικές αντιλήψεις έρχονται μία κοντά στην άλλη κάποια στιγμή, παρότι τους χωρίζει μία άβυσος, έτσι, ιδεολογική ενδεχομένως.
1: Ειδικά σε αυτό το καπηλιό δεν έχουμε μεγάλες διαφωνίες, γιατί σε αυτό πηγαίνουν άνθρωποι, όπως είπα, μοναχικοί, που θα θέλανε να φάνε μία μπουκιά από το να τη φάνε μόνοι τους, να τη φάνε μαζί με κάποιους άλλους. Αυτό έχει το νόημα. Είναι ένα μαγαζί, ένας ρεμπετο καφενές.
0: Ναι.
1: Το γεύμα τραγουδιέται.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν είναι μόνο δηλαδή απλά τρως και φεύγεις. Τραγουδιέται.
0: Να πούμε για το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει, είπαμε το αργότερο του Σεπτέμβρη, ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
1: Μετρονόμος του Θανάση Λιβού. Εκεί έχω βγάλει και τα προηγούμενα μου δύο. Άρα όλη αυτή η τριλογία θα είναι και θα είναι από τις εκδόσεις Μετρονόμος του Θανάση Λιβού.
0: Ωραία. Και για το διαδικαστικό λίγο της ιστορίας, θα μπορεί ο καθένας να το παραγγείλει και από την εταιρεία την ίδια και διαδικτυακά.
1: Ναι, και από το βιβλιοπωλείο του Θανάση που είναι στη Σόλωνος κάτω στην Αθήνα και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Φυσικά και θα υπάρχει και ιντερνετικά θα μπορεί να το λάβει.
0: Ωραία, λοιπόν, στα τραγούδια που περιέχονται στο CD, στο δίσκο τέλος πάντων, αναγκαστήκαμε να το λέμε CD, γιατί τα CD πλέον έχουν φύγει και αυτά από τη ζωή μας. Είναι και άλλα τραγούδια. Βλέπω εδώ πέρα έχουμε το...
1: Ποιο να παίξω αυτό?
0: Καπτάν Μίμης νομίζω. Για πες μας λίγο την ιστορία. Για όσους δεν ξέρουν τον Καπτάν Μίμη.
1: Καπτάν Μίμης είναι μια μεγάλη ιστορία, έτσι. Μιλάμε πλέον για τη μεγάλη σφαγή της Μακρονήσου. Είναι μια σχετικά άγνωστη ιστορία. Δεν θα βάζα το σχετικά, άγνωστη ιστορία θα βάζα. Σχετικά είναι για μας που προσπαθούμε να μοιηθούμε σε αυτά τα πλαίσια της ιστορίας. Είναι όταν ιδρύθηκε η Μακρόνησος, η πρώτη περίοδος πήγανε φανταράκια. Έτσι, εξωματικοί και φανταράκια, τα οποία κατηγορηθήκανε. για ότι ήταν κομμουνιστές, ότι είτε ξέρω εγώ οι οικογένειές τους ότι ήταν στο Αντάρτικο ή οτιδήποτε, είτε ακόμα και δημοκρατικοί άνθρωποι που μπορεί να μην ήταν ακριβώς κομμουνιστές, κατηγορήθηκαν και πήγαν εκεί. Μια φρικτή περίοδος, το οποίο υπήρχαν διάφορα τάγματα, ένα από τα οποία ήταν το κόκκινο τάγμα, που ήταν αυτοί που δεν υπογράφανε με τίποτα. Έχουμε τη μεγάλη σφαγή της Μακρονήσου, η οποία έχει κρυφτεί από τα βιβλία της ιστορίας, έχει κρυφτεί από τα αρχεία του ΓΕΣ, δεν έχει δοθεί τίποτα, έχουν δοθεί λανθασμένα επίτηδες στοιχεία. Ήταν μια ωραία μέρα, 29 Φεβρουαρίου του 1948, που εν πάση περιπτώσει μετά από ένα πρωινό κάλεσμα των λόχων για να κάνουν μια λειτουργία που είχε πάει ένας αρχιεπίσκοπος να τους λειτουργήσει, προσπαθούσαν με το έτσι θέλουν να κατεβάσουν και τους ασθενείς, δηλαδή αυτοί που ήταν στο αναρωτήριο. Πάνω σε ένα γιουχάρισμα που κάνανε οι φαντάροι, εκεί απαντήσανε οι αλφαμίτες με πυροβολισμούς. Αυτό ήταν το πρώτο βράδυ. Την επόμενη μέρα το πρωί πλέον το τάγμα φώναζε, κανέρανε. Από εκεί και πέρα έγινε μια μεγάλη σφαγή. Να έχουμε τα κανόνια του Μπαϊρακτάρ, του πολεμικού ναυτικού, από τη θάλασσα να κανονιοβολούν. Τους αλφαμίτες αγκυροβολημένους στις πλαγιές να πυροβολούν εμψυχρό. Και εκεί να γίνεται ένα τεράστιο μακελιό.
0: Κοκκίνησε η θάλασσα.
1: Κοκκίνησε η θάλασσα. Πώς εμπλέκεται ο καπτάν Μίμης τώρα σε όλο αυτό? Αυτό βάζω μια παρένθεση ότι τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν, τώρα μπορώ να κάνω και λάθος, συγχωρέστε με για το συμπλήν, δηλαδή μου φαίνεται για 16 νεκρούς και κάμποσους τραυματίες. Εδώ έχουμε δύο εκ των...
0: Άλλα στοιχεία παρουσιάζουν πολύ περισσότερους νεκρούς.
1: Και εδώ έχουμε του ΓΕΣ ή τι είχαν πει εκείνη την ημέρα.
0: Καλά, τα στοιχεία του ΓΕΣ.
1: Ναι, τώρα τι γίνεται? Μετά από ομολογίες, και ομολογίες από ποιους ανθρώπους, από πρωταγωνιστές. Δηλαδή από τους γιατρούς που υπογράψαν τα πιστοποιητικά θανάτου, από τον Βαρκάρη εκεί κολλάει ο καπτάν Μίμης που κουβάλισε στα μπάρια του τους νεκρούς, μετά από χρόνια ομολογήσανε για έναν φρικτό αριθμό της τάξεως ακόμα και 350 φαντάρι.
0: Ακριβώς, ναι. Που γι' αυτό τους... άκουσα τον πρώτο αριθμό.
1: Όχι, όχι, αυτό ήταν. Αυτή, είναι... Εκείνη την ημέρα είπανε με βάση τις ανταρσίες που κάνουν το τάδε τάγμα, έχουμε 16 νεκρούς και κάποιους τραυματίες.
0: Οι οποίοι έφταιγαν κιόλας αυτοί.
1: Οι επίσημες αναφορές εποχής, έτσι. Μιλάμε για 350 νεκρούς. Ο καπτάν Μίμης ήταν ένας καπετάνιος, δεξιός ήταν. Το έχει ομολογήσει. Ένας δεξιός συντηρητικός άνθρωπος, έτσι, από τη Τζιά, το οποίο με το όπλο στο κεφάλι του επιτάξαν το καίκι. Είχε αυτό το ανθρώπινο μέσα του. Βλέποντας όλο αυτό το πράγμα, αναφέρουν ομολογίες ακόμα και από τους εξόριστους. Ήταν ένας άνθρωπος που βοηθούσε. Ακόμα και στη Μεγάλη Σφαγή αναφέρεται ότι κάποιοι που επιζήσανε αυτή τη μεγάλη σφαγή.
0: Βαριά τραυματισμένοι.
1: Βαριά τραυματισμένοι. Μετέφερε στο Λαύριο. Με μια μεγάλη φουρτούνα. Δηλαδή, κανένας καπετάνιος δεν θα οδηγούσε εκείνη τη μέρα το καράβι. Ο ίδιος πριν πεθάνει, σε μια συνέντευξή του για Λαδάρια, το κουβαλούσε αμανάτι αυτό μέσα του. Ομολόγησε ότι εγώ ο ίδιος τους μέτρησα έναν προς ένα, τους έβαλα στα μπάρι μου, τους τυλίξανε με πλεμάτια το πολεμικό ναυτικό και τους φουντάρανε στα βαθύ του Σαν Τζόρτζιο, μια βραχονισίδα λίγο πιο κάτω. Αυτό το έχει ομολογήσει και ο ένας από τους γιατρούς που πιστοποιούσε το θάνατο, ναι. Έτσι. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο έγκλημα. Δεν συζητάμε ότι δεν έχει αποδοθεί ευθύνη, δεν έχει αποδοθεί ιστορική αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και όσοι ερευνητές ιστορικοί μεταγενέστεροι αναζητήσαν στοιχεία από το ΓΕΣ και τα λοιπά, λένε ότι πλέον δεν υπάρχει τίποτα, γιατί εκείνο
0: σαν το αρχείο, σαν να χάθηκαν και να εξαφανίστηκαν, ναι, προσωπικοί εξαφανίστηκαν 300 άνθρωποι, ας πούμε.
1: Όμως,
0: γιατί η διαφορά μεταξύ των στοιχείων που δίνει ο ΓΕΣ και των πραγματικών στοιχείων είναι
1: εξωφρενικό.
0: Είναι
1: άλλο 16-17, άλλο 350.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και μιλάμε, λείπουν εδώ 330.
1: Και μιλάμε για φανταράκια,
0: άνθρωποι.
1: Το αντιλαμβανόμαστε. Δεν μιλάμε τώρα για ανθρώπους. Μιλάμε δηλαδή για το στράτευμα της Ελλάδας, που ανεξάρτητα μπορεί να ήταν δημοκρατική, δεν ξέρω τι, είχαν κατηγορηθεί για τα πιστεύω τους κτλ. Αυτό. Δολοφονία εμψυχρό.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το. Είναι φοβερή ιστορία του καπτάν Μίμη. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Καπτάν Μίμη, στο οποίο ερμηνεύεις εσύ, Γιάννη Τσιαντής, σε μουσική του Γιάννη και στίχους του καλού φίλου και αρκετές φορές καλεσμένο και εδώ στην εκπομπή του Τάσου Κακλαμάνη, και αυτός έχει συγγραφική δουλειά, ερευνητική δουλειά με τη μουσική, είναι από τους ανθρώπους που μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Καπτάν Μίμης, και αν είναι λάθος το τραγούδι, μετά θα σας κάνουμε τη διόρθωση. Πάμε.

0: Λοιπόν, ανατριχιαστικό είναι από τις ιστορίες που δεν έχουν υποθεί τόσο όσο θα πρέπει για να μάθουμε τι έχει συμβεί, και νομίζω το τραγούδι έχει έναν υπέροχο αφηγηματικό τρόπο, υπέροχο, αναδεικνύοντας και πρόσωπα και γεγονότα πολύ σκληρά. Να πούμε και για τα όργανα, ποιοι έπαιξαν.
1: Ναι, μωρέ. Κιθάρα, η βάση μας η σταθερή, Νίκος Πρωτόπαπας. Η μπουζούκαρη, Θοδωρής Στούγιος, Θοδωρής Ξιντάρης.
0: Στούγιος.
1: Θεό.
0: Αγάπη.
1: Στη Δευτέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα για να προλάβουμε, γιατί βλέπω ότι έχει πάει και 45 και θέλω να παίξουμε όλα τα κομμάτια. Να ακούσουμε το επόμενο που είναι ο Μπαρμπακαράς. Είναι ποίηση του Γιάννη Ρίτσου από τα Μακρονησιώτικα, και τη μελοποίηση και την αφήγηση έχεις κάνει εσύ, Γιάννη. Για πες μας δύο στοιχεία για τον Μπαρμπακαρά.
1: Μπαρμπακαράς, επίσης αληθινή ιστορία, είναι από αυτές που έβλεπε ο Ρίτσος, που ένας γιος αγωνιζόταν και φρόντιζε τον πατέρα του στη Μακρόνησο για να μην πεθάνει και για να έχει ψηλά το κεφάλι και ορθωμένα τα μάτια. Έβλεπε ο Ρίτσος όλη αυτή τη μάχη που έδινε ο γιος απέναντι σε ένα πατέρα σε συνθήκες μη συμβατές με την ύπαρξη όχι μόνο της ζωής, ακόμα και ενός λουλουδιού. Δηλαδή εκεί η ζωή ήταν μόνο ζωή για το βράχο, δεν ήταν ζωή ούτε για τους ανθρώπους ούτε για τα λουλούδια.
0: Ήταν ο πατέρας και ο γιος μαζί εξοριστοί.
1: Ναι. Και έδειχνε άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, από τη Θεσσαλία το πώς φρόντισε ο γιος τον πατέρα. Για αυτούς, εμένα με συγκινεί, εντάξει τώρα, εγώ προσωπικά έχω χάσει και πιτσίρικο στον πατέρα μου, μου δίνει ένα λόγο παραπάνω έτσι να συγκινηθώ με αυτό. Δημιουργήσαμε μια μελοποίηση αφηγηματικού χαρακτήρα με λίγο κάντο στο τέλος. Προσπαθήσαμε να είναι λιτό, να έχει τρεις ήχους μέσα, τη φωνή, το μπουζούκι και ένα μπάσο, που είναι η μπότα που σου χτυπάει στα στήθη. Δεν θέλαμε παραπάνω. Δηλαδή πώς θα άκουγες ένα τέτοιο πράγμα από έναν άνθρωπο εξόριστο που μπορεί να το παίζε.
0: Ναι. Υπάρχει έτσι αγωνία σε έναν άνθρωπο ο οποίος μελοποιεί στίχους ενός ιερού τέρατος του Γιάννη Ρίτσου. Αν έχεις έναν λόγο παραπάνω να λες, όχι τώρα εδώ μισό λάθος να κάνω, μισή υπερβολή. Εδώ μιλάμε για το Ρίτσο. Δηλαδή, ναι, εμένα θα μάθουν πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ αγχωτικό, γι' αυτό κιόλας εδώ πέρα θέλει τη μέθοδο της αφαίρεσης.
0: Ναι, γι' αυτό
1: η μέθοδος της αφαίρεσης είναι ό,τι καλύτερο. Δεν θέλει φιωριτούρες. Όπως ήταν δηλαδή η πένα του Ρίτσου, που σου δίνε τέτοιες λέξεις που πολλές φορές τις χρησιμοποιούσαμε ο καθένας. Ήξερα να περιοχές και στις τοποθετούσε σε εκείνο το σημείο για να σου πει εκείνο το πράγμα. Προσπάθησα να την αντιμετωπίσω αφαιρετικά, λιτά, με βαθύ σεβασμό.
0: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι Μπαρμπακαράς.

Ο Μπαρμπακαράς είναι άρρωστος από μέρες. Τα μουστάκια του μαράθηκαν. Μέσα στα μάτια του ψυχαλίζει ένα σούρουπο της Θεσσαλίας. Στο κούτελό του σέρνεται ένα σύγνεφο του μπράλου. Τα χέρια του πάνω στον κόρφο του είναι τα δυο κομμένα ελάτια μέσα στο πούσι. Ο Μπαρμπακαράς έχει ένα γιο όπως τουρναρόπετρα. Ο γιος του έχει δυο μαύρα περιστέρια κρυμμένα στο μπαλωμένο του πουκάμισο. Γι' αυτό ώρες ώρες το χαμόγελό του γίνεται σαν το διάσελο ύστερα από τη βροχή. Όταν μια σκούπα χτίνες σκουπίζει το καινούριο χορτάρι, γι' αυτό μέσα στα μάτια του βοσκάνε τέσσερα βουβάλια.

Όταν ο γιος του Μπαρμπακαρά ψήνει το τσάι του πατέρα του, όταν παίρνει από το χέρι το γέρο του και τον βγάζει στη λιακάδα. Τούτος ο γιος τυλίγει με τη βελέτζα το γέρο του, συγυρίζει το στρώμα του γέρο του, όπως ένας μικρός ακούρευτος τσομπάνος περπείται ένα γέρικο μαντρόσκυλο που αλλάζει το νερό στον κάδο, του βγάζει τα τσιμπούρια και τα γκάθια. Ο Μπαρμπακαράς πάει καλύτερα. Είναι που ακούει τούτο το κουδούνι στα μάτια του γιού του. Είναι που ο γιος του ακούει το κουδούνι της πουλιας πίσω από τα βουνά. Είναι που είμαστε κι εμείς γη του Μπαρμπακαρά, αδέρφια του γιού του. Είναι που είμαστε όλοι μας συντρόφοι. Κάθε βράδυ το άστρο το τσομπάνων κουδουνίζει μες στα αντίσκηνο και τα κουδούνια των βουνών αχολοχούν πάνω από τα αντίσκηνα και ο Μπαρμπακαράς κοιμάται ήσυχος και εμείς κοιμόμαστε ήσυχοι. Μονάχα ο γιος του Μπαρμπακαρά σκύβει πάνω στο γέρο του πελεκώντας ένα κλαδί αγριελιάς με το σουγιά του, ανάβοντας μια λάμπα περιστεριού πάνω από τα βράχια του ύπνου μας. Δεν μας νικάνε, δεν μας νικάνε οι πέτρες Μπαρμπακαρά. Όσο καίει, όσο καίει τούτη λάμπα, μη φοβάσαι τίποτα.

0: Τι να πω, συγκλονιστικό. Πραγματικά, Γιάννη, μπράβο. Και είναι δύσκολο βέβαια να κάνεις κάτι τέτοιο, αλλά αφού έχεις και την όρεξη και τη διάθεση και τη γνώση πώς μπορείς να το κάνεις με αυτόν τον ταπεινό τρόπο, γιατί όπως το περιέγραψες ακριβώς έτσι είναι, ακριβώς όπως το περιέγραψες, είναι τόσο σημαντικό, θεωρώ, να μπορεί να μαθαίνει η νέα γενιά, τα νέα παιδιά και εμείς οι ίδιοι πράγματα και ακούσματα που δεν τα ξέρουμε ακόμα, και αν θεωρούμε ότι είμαστε, κινούμαστε σε έναν χώρο που μας ενδιαφέρουν κάποια πράγματα, αλλά κάθε μέρα μαθαίνεις και κάτι καινούριο, και αυτό είναι ένα μεγάλο πολεμοφόδιο. Και λέω πολεμοφόδιο γιατί όλη αυτή η διαδικασία την οποία βιώνουμε σε καθημερινότητα είναι πραγματικά ένας πόλεμος. Το βλέπουμε και το βιώνουμε και στην πραγματική του μορφή, έτσι. Όχι μόνο υποκειμενικά να λέμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος. Σε εξέλιξη υπάρχει, όντως, δυστυχώς, ένας πόλεμος σε παγκόσμιο επίπεδο σε εξέλιξη, για τα συμφέροντα των λίγων. Αλλά μην ανοίξω αυτή την κουβέντα. Πάντως, Γιάννη, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σε θαυμάζω που μέσα από τη δουλειά σου θα μπορούσες να πει κάποιος, παιδί μου, ότι είναι και ένας κόσμος που μπορεί να μην το αρέσει αυτό το κομμάτι και να το θεωρεί αρνητικό, να έχει μια άλλη αντίληψη και να σου λέει τώρα τι θέλει αυτός και μπλέκεται. Αλλά εσύ επιμένεις και τολμάς να το κάνεις, και αυτό πραγματικά σου αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί αναδεικνύεις το μέσα σου έτσι όπως θέλεις και όπως νομίζεις ότι αρμόζει στην ιστορία, και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Οι ασθενείς μου ξέρουν ποιος είμαι και είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, τους λέω την αλήθεια μου. Με αυτό ασχολούμαι. Ασχολούμαι με την ιατρική, την οποία την αγαπάω πάρα πολύ. Λογοτεχνικά προσπαθώ να είμαι στα πλαίσια του πολιτισμού, να μιλήσουμε για πανανθρώπινα πράγματα, να μιλήσουμε για άσημους ήρωες, να μιλήσουμε για ανθρώπους που έχουν δώσει τη ζωή τους και περάσανε πολλές φορές στα μπαούλα της ιστορίας. Όχι, δεν θα με ενοχλούσε αν κάποιος δεν του αρέσει, ας πούμε, η θεματολογία, αν κάποιος δεν του αρέσει αυτό που κάνω. Απλά αυτό που αντικρίζω εγώ και αυτό που λαμβάνω ως feedback, ακόμα και από τους ίδιους μου τους ασθενείς, είναι ότι είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο αυτό που γίνεται. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με την καρδιολογία έχει άμεση σχέση. Ξέρεις, η καρδιολογία είναι η καρδιά. Η καρδιά είναι ένα ιδιαίτερο όργανο. Τώρα μην το πιάσουμε αυτό. Είναι η αντλία της ζωής κτλ. Άρα, όταν συζητάμε για πράγματα, πολλές φορές ζωής, θανάτου, αξιοπρέπειας, έρωτα, ανεκπλήρωτου έρωτα κτλ., έχουν, άμα το θες και λογοτεχνικά και μόνο, μάλλον θα έλεγα πλατωνικά, έχουν σχέση με την καρδιά.
0: Λοιπόν, Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Έχουμε ούτε ένα λεπτό, μισό λεπτό για να προλογίσουμε το επόμενο τραγούδι. Το έχουμε ξανακούσει εδώ. Έχει παίξει και εδώ έτσι ως πρώτη φορά. Είναι το τραγούδι «Φωτογραφία» που ερμηνεύει ο Βασίλης Προδρόμου. Είναι σε δική σου μουσική και στίχους του Γιώργου Μιχελάκου και μιλάει για τους 200 ήρωες κομμουνιστές της Κεσαριανής.
1: Ναι. Και εκεί κάπου μπαίνει τελεία. Μιλάμε για εκείνες τις συγκλονιστικές φωτογραφίες που μας έδειξαν στην πραγματικότητα πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι, και όχι αυτό που μόνο γνωρίζαμε ή αυτό που άλλοι φανταζόμασταν ή άλλοι τους κακολογούσαν. Τώρα έχουμε και μία απόδειξη. Το πόσο μεγάλο σθένος είχανε, το πώς αντιμετωπίσανε το θάνατο, με ψηλά το κεφάλι, τραγουδώντας, πηγαίνοντας για αυτά όλα τα μεγάλα ιδεώδη που θέλανε και πιστεύανε.
0: Λοιπόν, φωτογραφία. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυνοτητές μας. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφωνών της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην έδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην έδειξη Voice of Greece.

για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0330 210 60 66 815 και 0330 210 60 66 816. Μπορείτε να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakier.gr και υπάρχει και το Facebook, και εκεί μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr.

Και βεβαίως υπάρχει και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου 6930 078 283, να τον επαναλάβω, 6930 078 283. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα καθ' όλη τη διάρκεια και της εκπομπής, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια και του προγράμματος της Φωνής της Ελλάδας, μηνύματα τα οποία θα πρέπει να μας τα στέλνετε ή στο Viber ή στο WhatsApp. Να επαναλάβω τον αριθμό 6930 078 283. Κωνσταντίνος Λούβαρης, τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι.

Δευτέρα 15 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή, 13 λεπτά μετά τις 10, πάντα ζωντανά μέσα από τις ραδιοσυγνώτες της Φωνής της Ελλάδας. Και εμείς θα στείλουμε τις καλημέρες μας. Καλημέρες από μια Αθήνα, από μια Ελλάδα θα έλεγα γενικότερα, όπου το σκηνικό είναι καθαρά καλοκαιρινό, με ζέστη, με ηλιοφάνεια σε όλη σχεδόν τη χώρα, με καλά θα λέγαμε στοιχεία και θερμοκρασίες για την εποχή. Η θερμοκρασία η οποία σήμερα αναμένεται να φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα λένε μετεωρολόγοι ότι από αύριο αναμένεται και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 35 βαθμούς, κυρίως στα ανατολικά αλλά και στα ηπειρωτικά τμήματα. Ξεκινάμε δίνοντας το στίγμα του καιρού, διότι βαδίζουμε ολοταχώς προς την καρδιά του καλοκαιριού. Ήδη είμαστε βεβαίως στην καρδιά του πρώτου μήνα, του Ιουνίου, μιας εποχής που είναι από τις καλύτερες ό,τι αφορά την Ελλάδα, όχι μόνο από άποψη χειρικών συνθήκων, αλλά και από άποψη τόνωσης των δημοσίων αλλά και ιδιωτικών ταμείων. Και το λέμε αυτό διότι ο τουρισμός είναι ένας από τους βασικούς, ίσως ο βασικότερος πυλώνας, οικονομικός πυλώνας για την Ελλάδα. Και βεβαίως η περίοδος αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με τον τουρισμό, έχει να κάνει και με πολλά άλλα ζητήματα, αρκετά εκ των οποίων αφορούν και την ομογένεια, μιας και ιδιαίτερα ο μήνας Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι από τους αγαπημένους μήνες των Ελλήνων, των απανταχού Ελλήνων, οι οποίοι επιλέγουν να έρθουν αυτή την περίοδο στην χώρα μας, να επισκεφτούν τις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Ήπεθρος αυτούς τους 2-2,5 μήνες, βάζω και τον Ιούνιο μέσα, τουλάχιστον το δεύτερο 15ήμερο, είναι η εποχή όπου γεμίζει από ανθρώπους, επιστρέφουν οι άνθρωποι στα χωριά τους, είτε από τις πόλεις, είτε πολύ περισσότερο από το εξωτερικό. Και έτσι εξηγούνται βεβαίως οι πολλές εκδηλώσεις που γίνονται, τα πολλά ανταμώματα, τα πολλά συναπατήματα σε ολόκληρη την χώρα. Ανταμώματα και συναπατήματα βεβαίως, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ελληνική ομογένεια, με τους Έλληνες, με τους συλλόγους, με τους φορείς και τους ομοσπονδίες του εξωτερικού. Και βεβαίως είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία και για τις ιδιαίτερες πατρίδες όπου προέρχονται, είτε μιλάμε για τους Βλάχους είτε για τους Αρακατσάνους, έτσι αναφέρομαι σε κάποια μεγάλα και σημαντικά συναπαντήματα που κάθε χρόνο αφήνουν ένα ισχυρό στίγμα, όχι μόνο σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας αλλά σε επίπεδο ολόκληρης περιοχής. Να στείλουμε πολλές καλημέρες σε όλους σας. Σας περιμένουμε, να ξέρετε, η μητέρα πατρίδα αλλά και οι ιδιαίτερες πατρίδες σας, από που κατάγεται ο καθένας, είναι πάντα ανοιχτές και θεωρώ ότι υπάρχει μια κάποια προσμονή για να σας δουν και πάλι από κοντά, διότι όπως και να το κάνουμε, πέρα από το ξαναζεντάνεμα του τόπου, δίνεται, οι Έλληνες του εξωτερικού δίνουν και μια διαφορετική διάσταση, θα λέγαμε, και ένα έτσι ωραίο αποτύπωμα, και δίνουν και τη δυνατότητα

δυνατότητα και στους ντόπιους, στους Έλληνες που έχουν μείνει πίσω, να περνάνε ωραίες στιγμές και να θυμούνται και τα παλιά. Να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες και στους ναυτικούς μας, στους ναυτικούς μας οι οποίοι στηρίζουν και τις οικογένειές τους, στηρίζουν και τα δημόσια ταμεία. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η ναυτιλία πάντα έδινε διέξοδο σε δύσκολες εποχές, ιδιαίτερα σε περασμένες δεκαετίες, στα νοικοκυριά, σε οικογένειες, αλλά κυρίως και στην Ελλάδα, αφού το συνάλλαγμα που συνέρε και εξακολουθεί βεβαίως αποτελεί ένα βασικό αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας. Υπάρχουν ευχάριστα τουλάχιστον από το μέτωπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, μιας και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανακοίνωσαν μια συμφωνία για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και του Λιβάνου, αλλά ιδιαίτερα στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Αναμένεται να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός που είχαν επιβάλλει οι Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες εβδομάδες, να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, να μπορέσουν να φύγουν και τα πλοία που είναι εκεί, να φορτώσουν βεβαίως νωρίτερα πετρέλαιο, να συνεχίσουν την μεταφορά πετρελαίου, τόσο σημαντικό βεβαίως για την ενέργεια, τόσο σημαντικό για την οικονομία σε ολόκληρο τον κόσμο, το πετρέλαιο, τα καύσιμα γενικότερα, όπου είχαν μια σημαντικά ανωδική πορεία τους προηγούμενους τρεις μήνες. Ελπίζουμε μετά την επίτευξη αυτής της συμφωνίας, να μακροημερεύσει καταρχάς, γιατί κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει στο τέλος, να επανέλθει και η ομαλότητα σε διεθνές επίπεδο και εδώ στη χώρα μας, κατά τα ψέματα, γιατί η βενζίνη είχε πάει στα 2,5-2,20 ευρώ το λίτρο. Να σημειώσουμε ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα βρίσκονταν εγκλωβισμένοι στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, περισσότεροι από 20.000 ναυτικοί, εκ των οποίων και κάμποσοι Έλληνες, και βεβαίως περισσότερα από 2.000 πλοία. Ενδεικτικά να σημειώσουμε ότι η ανακοίνωση της συμφωνίας, μιας και το πιάσαμε, προκάλεσε άμεση υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κατά περίπου 4%. Βέβαια, θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια της εκπομπής μας για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Η επίσημη υπογραφή αυτής της συμφωνίας, να σημειώσουμε ότι έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου, τα υπογραφή εκεί στη Γενέβη, έπειτα από διάμεσο λάβηση του Πακιστάν, ένα πρωτόκολλο το οποίο προβλέπει, όπως είπαμε, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και την έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ελπίζουμε βεβαίως στη διάρκεια αυτών των ημερών να μην γίνει κάτι, να ηρεμήσουν τα πράγματα και να είναι το οριστικό τέλος του πολέμου και όχι μια θερινή ανάπαυλα πριν ξαναπιάσουν τα όπλα μεταξύ τους εκεί μπροστά τέλη Αυγούστου. Μια συγκεκριμένη συμφωνία δεν έγινε και με ιδιαίτερη χαρά αποδεκτή, τουλάχιστον από την πλευρά του Ισραήλ. Όπως είπαμε όμως, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Επίσης, θα στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και πολλές ευχές για καλά ταξίδια και στους μεταφορείς μας, όλους εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους, μεταφέρετε προϊόντα από και μπρος στην Ελλάδα, στους δρόμους της Ευρώπης. Να προσέχετε, η κίνηση είναι αυξημένη λόγω της θερινής περίοδου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, μιας και αρκετά πράγματα τα εισάγουμε. Υπάρχει αυξημένη κίνηση και αναγκαιότητα βεβαίως, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις μεταφορές. Να προσέχετε, να πιάνετε δεξιά όταν κουράζεστε και συνεχεία να προχωρείτε στον προορισμό σας. Καλή ακρόαση σε όλους σας και θα πάμε σε μια πρώτη μουσική ανάσα για το καλωσόρισμα. Θα βάλουμε σιγά σιγά και τους καλεσμένους μας στην παρέα μας προκειμένου να συζητήσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα.

0: Είμαστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας 22 λεπτά μετά τις 10. Συνεχίζουμε και θα περάσουμε σιγά σιγά και στην τρέχουσα επικαιρότητα, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο, τον Μάνο Οικονομίδη, δημοσιογράφο, πολιτικό αναλυτή. Μάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, Μάνο. Μια εβδομάδα που ξεκινάει βεβαίως με ενδιαφέρον, θα λέγαμε, σε διάφορα επίπεδα, σε κοινοβουλευτικό, μιας και σήμερα το απόγευμα πρόκειται να συνέλθει στην πρώτη της συνεδρίαση η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, που συγκροτήθηκε βεβαίως μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια επιτροπή που θα τους επόμενους δύο μήνες θα συζητήσει την ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγματος, θα καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα και εκεί προς τα τέλη Αυγούστου θα γίνει μια ψηφοφορία για το τι θα πρέπει να αλλάξει ή να μην αλλάξει, βεβαίως, σε θέματα σημαντικά όπως είναι η ιδιωτική εκπαίδευση, όπως είναι το θέμα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Ταυτόχρονα, βεβαίως, είναι και μια εβδομάδα που αναμένεται να υπάρξουν και νέες δημοσκοπήσεις. Μια εβδομάδα που θα δείξει και τη στάση, θα λέγαμε, των κομμάτων, κομμάτων τα οποία είτε μιλάμε για τα νεοσύστατα όπως είναι του Αλέξη Τσίπρα με το κόμμα Ελλάς ή της κυρίας Μαρία Καριστιανού, με διαφορετικές βεβαίως στοχεύσεις ως προς τη δεξαμενή των ψηφοφόρων, αλλά θα λέγαμε το ίδιο διακύβευμα που για το σύνολο για τρία κόμματα, βάζω και το Πασόκ μέσα, Μάνο, και κλείνω για να σε ακούσουμε. Το βασικό διακύβευμα είναι η δεύτερη θέση, μιας και η πρώτη φαίνεται ότι είναι κλειδωμένη εδώ και πολλά πολλά χρόνια, 6-7 χρόνια τουλάχιστον, στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να ξεκινήσουμε από το πρώτο, από τη Βουλή. Νομίζω ότι κάθε συνταγματική αναθεώρηση θα έπρεπε να έχει κεντρική σημασία για το πολιτικό σύστημα, αλλά και για εμάς ως κοινωνία, διότι χαράσει τον καταστατικό χάρτη της χώρας για τα πολλά επόμενα χρόνια. Σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο που θα έπρεπε να είναι και πρακτικό, διδασκόμαστε από τα λάθη παρελθόντος, κατανοούμε τις αδυναμίες του παρόντος και προσπαθούμε να σχεδιάσουμε λίγο καλύτερα το μέλλον. Αυτό όλο θα πρέπει να γίνεται σε συνθήκες πολιτικής συνένεσης, σύνθεσης, συνεννόησης. Καταλαβαίνουμε ότι η συγκυρία κάθε άλλο παρά κατάλληλη είναι. Ο Πρωθυπουργός πήρε την πρωτοβουλία. Δεν βλέπουμε ωστόσο να υπάρχει ανταπόκριση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Φοβάμαι λοιπόν ότι κάθε αναθεωρητική πρωτοβουλία, η οποία έχει πάντα θετικές επιμελιές για το μέλλον του τόπου, κινδυνεύει τελικά να υπονομευτεί στην πράξη και να πάμε αρκετά χρόνια πίσω, έτσι, γιατί πλέον η επόμενη Βουλή θα χρειάζεται 180, θα ψάχνουν εκεί να βρουν συνενέσεις που πολύ δύσκολα καταλαβαίνουμε ότι θα βρεθούν και τότε.
0: Τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχε μια κάποια μορφή συνένεση σε ορισμένα ζητήματα. Πλέον φαίνεται ότι τα κόμματα επιλέγουν να πάνε σε ευθεία αντιπαράθεση. Έχουμε και μπροστά μας εκλογές, άλλωστε, Μάνο, δεν θα μπορούσε τα πράγματα σε πολιτικό επίπεδο να είναι και διαφορετικά.
1: Ναι, μιλάει και η εμπειρία σου, ακριβώς το καταλαβαίνουμε. Από την άλλη, φοβάμαι ότι από την περίοδο της εθνικής καταστροφής των μνημονίων και μετά, η τοξικότητα η οποία έχει κυριαρχήσει στον δημόσιο λόγο και στο δημόσιο βίο, με τις όποιες ταλαντώσεις που ζούμε, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, ουσιαστικά απομειώνει το πολιτικό σύστημα από τη δυνατότητα να προχωρήσει σε συνενέσεις για τα πολύ σημαντικά και μεγάλα. Στο αμυγός πολιτικό τώρα, το οποίο ήταν το δεύτερο σχόλιο στο οποίο αναφέρθηκε, νομίζω ότι ναι, μεν έχουμε δει ότι είμαστε στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι συνήθως είναι μια περίοδος όπου εκ των πραγμάτων οι μπαταρίες χαμηλώνουν τους ρυθμούς στους οποίους τρέχουν και στην καθημερινότητά μας και το πολιτικό σύστημα. Επειδή όμως έχουμε μπροστά μας το ορόσημο των εκλογών, είτε αυτές γίνουν τον Οκτώβριο, είτε γίνουν την Άνοιξη, όπως έχει επανειλημμένως δηλώσει ο Πρωθυπουργός, βρισκόμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι και τα κόμματα αλλά και οι κατατόπους βουλευτές και πολιτευτές θα αξιοποιήσουν, νομίζω, το επόμενο διάστημα. Η χώρα μας εξάλλου είναι γνωστή και για τα πανηγύρια του Αυγούστου, ώστε να έχουμε πιο κοντά στην κοινωνία, στο εκλογικό του ακροατήριο. Αυτό είναι πάντα χρήσιμο, διότι είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο εκ των πραγμάτων πρέπει να βρίσκεται σε αδιαμεσολάβητη σχέση με την κοινωνία. Θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους πολίτες, να καταλάβει και λίγο καλύτερα ποιες είναι οι καινούργιες προτεραιότητες οι οποίες προτάσσονται στην ελληνική κοινωνία.
0: Βλέπουμε πάντως, Μάνο, ότι έχουν αρχίσει σιγά σιγά και περιοδίες από όλα τα κόμματα. Και ο Πρωθυπουργός φαίνεται να έχει πατηθεί επί της ουσίας το κουμπί των εκλογών. Παρά το γεγονός ότι βαδίζουμε ολοταχώς προς το καλοκαίρι, προς το σκληρό πυρήνα του καλοκαιριού, το προανέφερες και εσύ ότι θα εκβράμουν οι περισσότεροι στην περιφέρεια. Αλλά βλέπουμε ότι η πορεία αυτή έχει ξεκινήσει και την καθοδηγούν οι ηγέτες, οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Μία μικρή ένσταση για την στρατηγική του Πρωθυπουργού είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα βρισκόταν σε αυτόν τον έντονο προεκλογικό τόνο, ακόμη και αν τελικά όντως, όπως και ο ίδιος έχει πει, οι εκλογές πραγματοποιηθούν την άνοιξη, διότι καταλαβαίνει ότι είναι έτσι. Δεν το έχουμε δει πολλές φορές. Ο κ. Μητσοτάκης εκλέγεται στην Ελληνική Βουλή από το 2004, στην τότε Νέα Β' Αθήνα. Οπότε έχει πολύ συγκεκριμένη εικόνα ένα μεγάλο ακροατηρίο και πώς θα φαίνει η όχι στην κάλπη. Καταλαβαίνει ότι η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν βρίσκεται στα καλύτερα σε αυτή την περίοδο, θα είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας για την έκβαση των εκλογών και θέλει νομίζω να κινητοποιήσει την κοινωνική βάση της συντηρητικής παράταξης όσο δυνατόν νωρίτερα.
0: Πάντως, το ενδιαφέρον έχει να κάνει με τη δεύτερη θέση. Εκεί όπου ερίζουν σίγουρα ο Αλέξης Τσίπρας με το κόμμα Ελλάς, αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Τσίπρας και Ανδρουλάκης γράφουν ήδη, θα λέγαμε, αρκετά χιλιόμετρα στην Αττική, όπου βρίσκεται περισσότερο από το μισό εκλογικό σώμα και όπου σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι η Αττική είναι και η αχίλιος πτέρνα του κινήματος. Δεν έχει καταφέρει να πιάσει τα ποσοστά που ίσως θα ήθελε.
1: Έτσι ακριβώς είναι, και ακριβώς επειδή το έχουμε δει ότι τουλάχιστον από τις εκλογές του 2000 και μετά που κέρδισε τότε ο Κώστας Σιμίτης απέναντι στον Κώστα Καραμαλή, ουσιαστικά ζούμε δύο διαφορετικές εικόνες της Ελλάδας. Την Ελλάδα της περιφέρειας και την Ελλάδα των αστικών κέντρων, κυρίως της Αθήνας. Αν το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη κατάφερνε στον χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές να ανακτήσει δυνάμεις στο Λατανοτό, ενδεχομένως θα βρισκόταν σε καλύτερη αφετηρία από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Τα κοινωνικά του ακροατήρια νομίζω ότι είναι ομοειδή. Είναι η παλαιά κοινωνική βάση του ιστορικού ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσίπρας αυτή την βάση εξέφρασε πλειοψηφικά την περίοδο 12-15. Ο κ. Ανδρουλάκης και ως η μήτρα του χώρου αυτού επιχειρεί να ανακτήσει δυνάμεις το τελευταίο διάστημα. Δεν τα έχει καταφέρει. Νομίζω ότι αυτό είναι και το κενό το οποίο βρήκε ο κ. Τσίπρας και μπόρεσε να επανέλθει πολιτικά.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως υπάρχει και το κόμμα της κ. Μαρίας Καριστιανού. Και ω ο Νούπο, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για το ΣΕΜΙΤΕΒΡ, ίσως και μέσα και νωρίτερα. Θα υπάρξει ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος από ό,τι φαίνεται, το λέει και ο ίδιος, δεν το κρύβει και μάλιστα ψάχνουν και υποψηφίους σε ολόκληρη την Ελλάδα, θα κάνει την κίνησή του.
1: Ναι, έτσι φαίνεται. Ένα ενδεχόμενο κόμμα του κ. Σαμαρά να πάνε νομίζω στην πιο εύκολη ανάγνωση, έχει πολύ δεδομένες παραμέτρους. Προέρχεται από την μήτρα της κοινωνικής και παραδοσιακής βάσης της Δημοκρατίας. Φαντάζομαι την πολύ μεγάλη εμπειρία. Κατανοεί το, βλέπουμε και όλα τις δημοσκοπήσεις, ότι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει γενικότερη κινητικότητα. Κόσμος, πολίτες οι οποίοι ψήφισαν το 24 τη Νέα Δημοκρατία δεν την ψήφισαν, επιλέγοντας όμως κυρίως την αποχή σε ευρωεκλογές του 24, βρίσκονται σε μια κινητικότητα και αναζήτηση μιας καινούργιας πολιτικής στέγης, είτε θα ήταν ο κ. Βελόπουλος, κυρία Λατινοπούλου, κάτι άλλο. Μάλλον ο κ. Σαμαράς πιστεύει ότι μπορεί να τους εκφράσει τους ανθρώπους όπως καλύτερα. Και βάσει και με την εμπειρία των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων. Κ. Καριστιανού, νομίζω το κόμμα είναι ο άγνωστος σκι των εκλογών, υπό την έννοια ότι ήδη προέρχεται εκτός πολιτικού στίβου, δεν είχε κάποια εμπλοκή με τα κοινά στην προηγούμενη ζωή της. Επίσης, νομίζω ότι η εμπειρία των μνημονίων μας έχει δείξει ότι τέτοιου είδους κινήματα, τα λεγόμενα αντισυστημικά, εκ των πραγμάτων είναι πολύ δύσκολο να τα πιάσουν οι δημοσκοπήσεις ως προς το ποιο είναι το πραγματικό τους εκλογικό αποτύπωμα. Κυρία Καριστιανού, καταλαβαίνουμε, αλλά την ακούμε και την ίδια, ότι ποντάρει στο να φέρει στην κάλπη κοινά τα οποία δεν ψήφιζαν μέχρι τώρα. Αυτό νομίζω δεν θα μπορέσουμε να το δούμε στη δημοσκοπήση νωρίτερα. Επομένως, θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εκλογική βραδιά.
0: Μάλλον να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το σχόλιο. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Εγώ.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, 32 λεπτά μετά τις 10. Ακούσατε λίγο τώρα στο σχόλιο τον Συλλάβη Βατομάνο Οικονομίδη, δημοσιογράφο πολιτικό αναλυτή. Θα παραμείνουμε σε πολιτικό πλαίσιο. Αυτή τη φορά θα καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σταμάτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Να είστε καλά. Κύριε Σταμάτη, στον απόϊχο των δημοσκοπήσεων, των πολλών δημοσκοπήσεων που έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και αυτών που έρχονται, δίνουν ορισμένα στοιχεία, ένα ισχυρό αποτύπωμα για το πολιτικό σύστημα. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί και παραμένει πρώτο κόμμα, κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Εντούτοις όμως καταγράφει, τα λέγαμε, απώλειες, σημαντικές απώλειες σε σχέση με τις εκλογές του 2023. Ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο βρίσκεται υπό αναδιάταξη και το οποίο φαίνεται ότι επηρεάζει όλα τα κόμματα, είτε είναι μικρά είτε είναι μεγάλα. Σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει αυτοδυναμία και Σταμάτη. Υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με ένα ή με περισσότερα κόμματα, έτσι όπως τουλάχιστον διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό?
1: Καταρχήν νομίζω ότι απέχουμε πάρα πολύ χρόνο από τις εκλογές την άνοιξη του 27, που σημαίνει ότι υπάρχει πάρα πολύς πολιτικός χρόνος και για ιδιοστατικές προφανώς κινήσεις, και για να δούμε τελικά αυτές οι δημοσκοπήσεις της δεδομένης στιγμής, οι οποίες όμως αποτυπώνουν ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, την μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, είτε αυτό αφορά την κυρίου Τσίπρα είτε το Πασόκ, άρα αυτό αποτυπώνει ουσιαστικά τη σταθερότητα της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά την προτίμηση των ψηφοφόρων ως προς τη Νέα Δημοκρατία και ως, αν θέλετε, την προοπτική της μιας νέας τρίτης θητείας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί πέρα, όσον αφορά το κομμάτι της αυτοδυναμίας, εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα εδώ πάρα πολύ καιρό, από πάντα ουσιαστικά, και ο Πρωθυπουργός, ότι εμείς πιστεύουμε ότι αυτό είναι το καλύτερο μοντέλο διακυβέρνησης και ότι αυτό μπορεί να δώσει και λύσεις αλλά και να αντιμετωπίσει διάφορες κρίσεις και διάφορα προβλήματα όπως στο πρόσφατο παρελθόν, και νομίζω ότι κανένας δεν το αφισβητεί αυτό. Από εκεί πέρα ο στόχος ο δικός μας, της Νέας Δημοκρατίας, και με αυτό προφανώς και με τις προτάσεις μας και το πρόγραμμά μας, αλλά κυρίως και με τα πραγμένα μας, θα κατέλθουμε στις εκλογές του χρόνου την άνοιξη, το 27, θέτοντας στους Έλληνες πολίτες προς την κρίση τους αυτό που εμείς προτάσουμε. Και νομίζω ότι εκεί, και όσο περνάει ο καιρός, και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, θα έχουμε μία άνοδο της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί πέρα, το πόσο η αυτοδυναμία μπορεί να είναι εφικτή, οτιδήποτε, είναι πάρα πολύ ο χρόνος μέχρι τότε.
0: Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό πάντως να έχει πατήσει το κουμπί, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο. Έχει ξεκινήσει και αυτό στις περιοδίες του. Δίνει το δρόμο και για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να κινηθούν προς μια τέτοια κατεύθυνση. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, είτε γίνουν νωρίτερα, λίγο νωρίτερα, είτε στην ώρα τους, κύριε Σταμάτη?
1: Το πρώτο σχόλιο είναι ότι ο Πρωθυπουργός ουδέποτε έπαψε τα τελευταία 7 χρόνια ως Πρωθυπουργός να περιοδεύει στην Ελλάδα, να συναντάει πολίτες, να συναντάει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κυρίως να, μέσω των περιοδιών, να φουγκράζεται και τα προβλήματα και τα κατατόπου θέματα τα οποία πρέπει να αναπτυχθούν. Και ξέρετε, όλο αυτό έχει και ένα αποτέλεσμα όσον αφορά τα τοπικά σχέδια δράσης που έχει αναπτύξει η κυβέρνηση για κάθε περιοχή, με πολύ συγκεκριμένα έργα, με συγκεκριμένη χρηματοδότηση και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Από εκεί πέρα, το διακύβευμα των εκλογών, ποιο μπορεί να είναι? Νομίζω είναι ποιος μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα του ελληνικού λαού. Ξέρετε, οι ιδεολογίες προφανώς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, τα αφηγήματα και αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο. Ενδεχομένως και η αντίδραση, η αντισυστημική πολλών ψηφοφόρων που κυρίως πάνε σε πιο μικρά κόμματα. Αλλά αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας είναι ποιος μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα. Και νομίζω ότι εκεί έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα, κυρίως και λόγω του μπεπραγμένου μας, αλλά κυρίως λόγω της συνέπειας του Πρωθυπουργού στο ότι αυτό που εμείς είπαμε, αυτό κάναμε. Και ξέρετε κάτι, στο τέλος θα αναγκαστούν, γιατί τώρα ακούμε διάφορες προτάσεις που έχουν και ένα είδος, επιτρέψτε μου, διαγωνισμού μεταξύ του Πασό και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό που θα μετρήσει στο τέλος της ημέρας είναι ό,τι προτείνει στο ελληνικό λαό θα πρέπει να πείσει και πώς θα χρηματοδοτηθεί. Και εκεί νομίζω ότι όσο έρχεται εκείνη η ώρα θα δυσκολέψει πάρα πολλά για αυτούς οι οποίοι τάζουν πράγματα τα οποία δεν θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν. Η χώρα μας είναι σε ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο όσον αφορά την οικονομική πολιτική, με όσον αφορά το έλλειμμα, ξέρετε, τα πλεονέσματα και το καθεξής. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να γίνει ακόμα περισσότερο ορίμαση του πολιτικού συστήματος, ότι αυτό που θα λέμε στον ελληνικό λαό θα πρέπει να είναι και αυτό το οποίο θα του λέμε από πού θα έρθει. Και ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο διακείμενο σε αυτό. Ότι αυτό που θα πρέπει να βρεις για να χρηματοδοτήσεις τις οποιοσδήποτε πολιτικές. Εγώ, ξέρετε, δεν αποδομώ καμία ιδέα. Όλες οι ιδέες είναι πολύ ωραίες. Πάντα. Το ερώτημα είναι αν αυτό θα προκύψει από νέα φορολογία. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να βρεθούν κάποια χρήματα. Έτσι, τα χρήματα υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι που μπορεί το κράτος να βρει αυτούς τους πόρους. Και ξέρετε, νομίζω και η διαφορά η δική μας, και αυτό έχει να κάνει και με την ιδεολογία μας, αλλά και με το πρόγραμμά μας, είναι ότι παράδειγμα στα 100-200, να πούμε, στα 100 ευρώ, να πω έτσι ένα παράδειγμα, είναι τα υπόλοιπα κόμματα πώς θα διανέμουν αυτά τα 100 ευρώ. Σε εμάς είναι πώς αυτά τα 100 ευρώ θα γίνουν 150, ώστε να μπορούμε να διευρύνουμε τη βοήθεια για περισσότερους και κυρίως σε ευάλωτους συμπολίτες μας, και πώς μέσω της ανάπτυξης θα δημιουργηθούν δύο πράγματα. Νέες θέσεις εργασίας, άρα θα έχει ταυτόχρονα και νέους ανθρώπους οι οποίοι θα μπουν στην αγορά εργασίας, θα μπορέσουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους ή να τη συνεχίσουν από εκεί που την είχαν αφήσει, και ταυτόχρονα το κράτος θα έχει και έσοδα. Αυτή είναι νομίζω και η ποιοτική μας διαφορά. Όσον αφορά σε αυτό που λέμε το καλάθι, το πώς μοιράζεται. Και ταυτόχρονα επιτρέψτε μου να σας πω, σε ένα νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο κάθε μέρα αλλάζει και πολλές φορές αυτό, συνήθως όλες τις φορές, επηρεάζει και χώρες όπως η δική μας, ενώ στα ενεργειακά, στο πετρέλαιο και το καθεξής, νομίζω ότι μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μια νέα κυβέρνηση, νέα θητεία της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι αυτή η οποία μπορεί να δώσει ακόμα περισσότερη σταθερότητα στη χώρα ως πλέον περιφερειακού παίχτη, το οποίο δεν υπήρχε στο παρελθόν και το οποίο τώρα πλέον έχει ενισχυθεί πάρα πολύ.
0: Θα θέλαμε και το σχολείο σας, κύριε Σταμάτη, για τα νέα κόμματα τα οποία μπήκαν δυναμικά, θα λέγαμε, στο στίβο. Αναφέρομαι στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Διεκδικούν και αυτοί ένα κομμάτι, θα λέγαμε, των ψηφοφόρων. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται να έχει μια δυναμική, αφού σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι πλέον δεύτερο το κόμμα Ελλάς.
1: Τα νέα κόμματα, τα οποία τα δύο που αναφέρατε, τα οποία έρχονται να τοποθετηθούν για τις επικείμενες εκλογές της ερχόμενης άνοιξης, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα, ώστε να δούμε και τι θέλουν να εκφράσουν και τι θέλουν να πούνε. Αν στοχεύουν σε μια αντιστημική ψήφο ή αν μπορούν να έχουν μια πρόταση εναλλακτική για τη χώρα. Φαίνεται το δεύτερο. Μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο. Κυρίως έχουμε ακούσει προτάσεις οι οποίες είναι εναντίον του συστήματος, προτάσεις οι οποίες δεν έχονται να λύσουν πραγματικά θέματα. Και ξέρετε, και στην πραγματική ζωή, άρα και στην πραγματική οικονομία, αυτό που μετράει είναι πώς μπορείς να δώσεις λύσεις στοιχειοθετημένες, κοστολογημένες, και αυτές προφανώς να αλλάξουν και το βιωτικό επίπεδο του λαού μας και να αυξήσουν την ευημερία του ελληνικού λαού, και ταυτόχρονα να δίνουν και μια προσδοκία, γιατί το ξεχνάμε πάρα πολύ αυτό, μια προσδοκία μιας καλύτερης ζωής στους νέους. Φαίνεται ότι κάτι τέτοιο εγώ δεν προσωπικά δεν το έχω ακούσει, και νομίζω ότι εκεί θα κριθεί και στο πόσο αυτά τα κόμματα θα καταταχθούν σε όποια θέση επιλέξει ο ελληνικός λαός με βάση το πρόγραμμά τους. Αλλά στο τέλος αυτό που μετράει είναι τα προγράμματα, είναι το πραγματικό κόστος, είναι πώς θα βρεθούν οι πόροι, και βέβαια το αφήγημα πώς φαντάζεται κάποιος στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Εμείς με την ατζέντα 2030 που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός έχουμε πει συγκεκριμένα πράγματα, και σε αυτά προφανώς θα στρέψουμε την προσοχή μας, ώστε να πείσουμε, επιτρέψτε μου τον όρο, τους Έλληνες πολίτες να μας ξανά εμπιστευτούν. Είναι πολύ σημαντικό ο Έλληνας πολίτης να σε εμπιστεύεται, και φαίνεται ότι αυτή η εμπιστοσύνη προς τη Νέα Δημοκρατία, που φαίνεται και δημοσκοπικά, παρόλα τα λάθη που έχουν γίνει, έτσι, παρόλα θέλετε και την 7χρονη, γίνουμε στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης, φαίνεται ότι οι Έλληνες πολίτες συνεχίζουν να εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, και κυρίως όμως μας κάνει ακόμα περισσότερο να πρέπει να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για τα προβλήματα του ελληνικού λαού.
0: Θα θέλαμε και ένα σχόλιο για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο λένε πληροφορίες ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμο, κύριε Σαμάτη, μιας και ψάχνουν υποψηφίους όλη την Ελλάδα, λένε ότι φτιάχνουν τις φωτάκια.
1: Ο κύριος Σαμαράς ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός της χώρας, σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, και πολύ καλός πρωθυπουργός τότε στη συγκυβέρνηση με τον Βαγγέλη Βενιζέλου. Από εκεί πέρα, στιγμή που δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά, εγώ δεν μπορώ να το σχολιάσω.
0: Μάλιστα. Πριν σα αφήσουμε, κύριε Σταμάτα, θέλω όμως ένα σχόλιο για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα το απόγευμα ξεκινά η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία συγκροτήθηκε βεβαίως μετά από πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είστε αισιόδοξος ότι τα θέματα τα οποία θα τεθούν προς αναθεώρηση, θα, κάποια από αυτά τουλάχιστον θα προχωρήσουν και θα ενσωματωθούν στο Σύνταγμα?
1: Εντάξει, το Σύνταγμα μας πάντα ζητάει τη συνένεση. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε τη θεματική της πρόταση. Έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα άρθρα προς αναθεώρηση και δεν αναφέρομαι μόνο στο κομμάτι των πανεπιστημίων, αλλά και διάφορα θέματα, ως παράδειγμα στο άρθρο 24 που αφορά το περιβάλλον και τα δικαιώματα των ζώων. Έχει πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και πιστεύω ότι όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στην συνταγματική αναθεώρηση θα μπουν σε μια διαδικασία συνένεσης. Από εκεί πέρα, κόμματα τα οποία δεν θέλουν να συνενέσουν ή δεν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, προφανώς και αυτό, όπως και όλα, θα κριθούν από τον ελληνικό λαό. Αλλά είναι, νομίζω, μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία αυτή η αναθεώρηση και για συνένεση, αλλά και για να προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά, εξυγχρονίζοντας και αναβαθμίζοντας το Σύνταγμα μας. Ελπίζω αυτό τα κόμματα που ζητάνε είτε την εξουσία, είτε έναν διαφορετικό πολιτικό λόγο στην κοινωνία, να μην το απορρίψουμε.
0: Κύριε Σταμάτη, σας ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Είμαστε καλά. Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. 47 λεπτά μετά τις 10. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε βεβαίως λίγο νωρίτερα τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, να μας δίνει το σχόλιο του για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Εξαιρετικά πλούσια βεβαίως. Βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση και τα δύο νέα κόμματα που δημιουργήθηκαν, της Μαρίας Χαριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, να σημειώσουμε ότι σήμερα πραγματοποιεί και την πρώτη του εκδήλωση, το κόμμα Ελλάς, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δηλαδή, στην πλατεία 17η Αυγούστου στη Νίκαια στις 7.30 το απόγευμα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποθεί εκεί. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά έχουμε και εξελίξεις σε ό,τι αφορά την διεθνή, θα λέγαμε, θέση της χώρας. Και αυτό διότι σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου μία ώρα από τώρα, αναμένεται να υπάρξει μια σημαντική συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών ανάμεσα στον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών, με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, τον κύριο Σαντάμ Χαφτάρ. Το είχαμε ξεχάσει, αλλά πάντα υπάρχει ένα μέτωπο εκεί στο μαλακό υπογάστριο της χώρας, κυρίως εξαιτίας της ισχυρής τουρκικής παρουσίας στη Λιβύη και της επιρροής που έχει η Άγκυρα, ιδιαίτερα στην κυβέρνηση της Τρίπολης. Και την ίδια στιγμή να συμπληρώσουμε ότι υπάρχει και ένα σημαντικό ταξίδι του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Νίκου Δένδια, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα έχει συναντήσεις και επαφές με στελέχη ερευνητικών ευρημάτων αλλά και εταιρείες και εταιριών με ειδίκευση σε ρομποτική, σε καινοτόμα συστήματα, τεχνητής νοημοσύνης και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εμείς θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Λικούργο Λιακάκο, διδάκτορ διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Λιακάκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και Διονυσόπουλο, καλημέρα στους ακροατές μας και στους απαντακού Έλληνες γενικά που μας ακούνε.
0: Κύριε Λιακάκο, έχουμε σημαντικές εξελίξεις και σε διεθνές επίπεδο. Μας επηρεάζουν βεβαίως άμεσα και την περιοχή μας αλλά και τη χώρα μας. Η Ελλάδα ούτως ή άλλως είναι μια χώρα που συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς, που συμμετέχει στο ΝΑΤΟ, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ό,τι αυτός ανεπάγεται. Και αναφέρομαι στη συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Φαίνεται οι δύο αυτές χώρες να έχουν συμφωνήσει για το τέλος του πολέμου ή για μια σύντομη εκεχηρία. Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα.
1: Σίγουρα η σημερινή εξέλιξη, αν κρίνουμε κιόλας την πορεία των πραγμάτων από την αρχή του πολέμου το τελευταίο τρίμηνο και κάτι μέρες, κρίνεται ιστορική αλλά απαιτεί και ακρίβεια, γιατί μπορεί να οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν να κατέληξαν σε μια προκατακτική συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την παράταση δηλαδή της εκεχηρίας για 60 μέρες, την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Βλέπουμε όντως ότι την Παρασκευή στην Ελβετία προγραμματίζεται η επίσημη υπογραφή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αυτό καμία συνολική ειρήνη ούτε κάποια πυρηνική συμφωνία. Οπότε το κρίσιμο ζήτημα του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, των φυγοκεντρητών, των εξεωρήσεων και της μελλοντικής δυνατότητας εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν μεταφέρεται σε επόμενες 60 μέρες. Και είναι και ένα από τα βασικά αγκάθια για το αν θα υπάρξει ειρήνη ή όχι, διότι υπάρχει διάσταση απόψεων αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα στο Ορμούς είδαμε ότι πέρασε μόνο ένα δεξαμενόπλιο, νομίζω, LNG μετά την ανακοίνωση. Σίγουρα οι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες περιμένουν την αποναρκοθέτηση της εγγύησης ασφαλείας, τη μείωση στα ασφάλιστρα, γενικά να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη. Άρα έχουμε ένα πολιτικό άνοιγμα των στενών, όχι επιχειρησιακό. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το αγκάθι του Λιβάνου, κύριε Διονυσόπουλε. Το Ιράν υποστηρίζει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει την πάυση των εχθροπραξιών εκεί, αλλά το Ισραήλ δεν είναι συμβαλλωμένο μέρος της συμφωνίας και η Χεσμπάλα δεν έχει δεσμευτεί βέβαια αυτόματα. Επομένως, Ισραήλ και η Χεσμπάλα μπορούν κάθε στιγμή να ανατινάξουν τη συμφωνία στον αέρα. Είναι σαν να έχουμε ένα τραπέζι από τη μία πλευρά το Ιράν και την άλλη στην άλλη τις Ηνωμένες Πολιτείες, από κάτω έναν εκρηκτικό μηχανισμό που το φυτίλι το κρατάει η Χεσμπάλα και τη σπίθα το Ισραήλ.
0: Το Ισραήλ, οπότε, το οποίο τη χαρακτήρισε και κακή συμφωνία, μάλιστα. Ευθύς εξ αρχής οι Ισραηλοί δεν έκρυψαν τα λόγια τους.
1: Βέβαια, την χαρακτήρισε κακή συμφωνία, διότι μην ξεχνάμε ότι ο Νετανιάχου δεν έχει πετύχει κανέναν από τους ποιοτικούς στόχους που έθεσε πριν από τον πόλεμο, και βάλεται πάρα πολύ και από εχθρούς και από, και από φίλους στο εσωτερικό του. Ακόμα και οι πιο μετριοπαθείς όπως ο Γιάν Λαπίν λένε ότι δεν έχει καταφέρει τίποτα, ότι απέτυχε αυτή τη στιγμή να πετύχει τους στόχους του. Ενώ θέλει να φαίνεται ότι είναι ασταμάτητος σε όλα τα μέτωπα, και στο μέτωπο στη Γάζα και στο μέτωπο στο Λίβανο και στο μέτωπο στο Ιράν, βλέπουμε ότι όλοι του οι στόχοι έχουν ουσιαστικά αποτύχει, διότι σε αυτή τη μικρή λωρίδα γης που είναι η Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή στη Γάζα, ελέγχεται από τη Χαμάς, η Χαμάς είναι εκεί. Στο Λίβανο η Χεζμπάλα δεν κατάφερε, παρότι δέχτηκε μεγάλη δύναμη, έτσι, μεγάλη στρατιωτική πίεση, να εξουδετερωθεί το στρατιωτικό σκέλος της Ιρανικής πολιτοφυλακής, γιατί έχει και πολιτικό σκέλος στο Λίβανο και ισχυρό μάλιστα, αλλά εμείς μιλάμε για το στρατιωτικό σκέλος. Βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν εξουδετερώθηκε αλλά και επιβίωσε, αλλά προκαλεί έτσι χτυπήματα στον Ισραηλινό στρατό με drones και πυράβλους. Παράλληλα εννοείται το Ισραήλ κατέχει κομμάτι του νοτίου Λιβάνου προς το παρόν, και από την άλλη το Ιράν το καθεστώς παραμένει εκεί και μάλιστα έχει επιστρέψει και πιο σκληρό πυρηνικό και αλόβητο μέσω των φρουρών της Επανάστασης. Το πυρηνικό πρόγραμμα δεν εξαλείφθηκε, το βαλιστικό πρόγραμμα το ίδιο, οπότε βλέπουμε ότι οι συνέπειες και το πολιτικό κόστος για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό προς το παρόν φαίνεται να είναι μεγάλο. Οπότε δεν είμαστε σίγουροι άμα θα κρατήσει, αν θα κρατηθεί αυτή η εκεχηρία. Διότι είδαμε και στο παρελθόν ότι βομβάρδιζε την Πυρητό, το Ιράν απάταγε εκ μέρους της Χεζμπάλα, οπότε όλα για μένα είναι εκκρεμούν. Από εκεί και πέρα βλέπουμε σαν μια έτσι σύντομη εκτίμηση ότι ο Τραμπ πέτυχε εν πρώτης μια έξοδο από έναν πολύ ακριβό και πολιτικά επικίνδυνο πόλεμο. Βέβαια δεν έχει πετύχει σε καμία περίπτωση στρατηγική λύση για την οποία ξεκίνησε αυτό το πόλεμο.
0: Ένα ερώτημα, κύριε Λιακάκο, είναι γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος ή αυτή η σύγκρουση, διότι διαβάζοντας και τη συμφωνία μεταξύ πολλών άλλων αναφέρεται και για ένα σχέδιο χρηματοδότησης ύψους ανοικοδόμησης επί της ουσίας ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ για τους συμμάχους τους. Δηλαδή κάναν τον πόλεμο και έρχονται τώρα να πληρώσουν αυτά τα οποία κατέστρεψαν. Και για ποιο λόγο τα κατέστρεψαν και για ποιο λόγο έγινε ο πόλεμος αυτός, ποιος ήταν ο αντικειμενικός του στόχος? Ξέραμε ποιος ήταν, αλλά αν τον πέτυχαν τουλάχιστον.
1: Όχι, δεν τον πέτυχαν. Και αντικειμενικό στόχο είχε θέσει μόνο το Ισραήλ, το οποίο ούτε αυτό το πέτυχε. Γι' αυτό κιόλας και λέω ότι η συμφωνία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κίνδυνο. Βλέπουμε ότι ο Τραμπ εγκλωβίστηκε στον πόλεμο. Έκανε σαρδάμ συνέχεια, δεν ήξερε. Στην αρχή έλεγε ότι είναι το πυρηνικό πρόγραμμα, μετά το καθεστώς, μετά το βαλιστικό πρόγραμμα, μετά ο κίνδυνος να αποτελεί, μάλλον είναι η περίπτωση να αποτελεί κίνδυνο το Ιράν μέσω των πληρεξούσεων, των πληρεξούσεων που έχει μέσα στη Μέση Ανατολή, είτε μέσω των Χούθη στην Ιεμένη, είτε μέσω της Χεζμπάλα στο Λίβανο, είτε μέσω της Χαμάς στη Γάζα, είτε μέσω των πολιτοφυλακών των Ιρανικών σε Ιράκ και Συρία. Οπότε ακόμα κανείς δεν κατάλαβε τι έγινε. Το Ιράν φαινόταν ότι περίμενε καιρό αυτή την σύραξη, οπλοποίησε αμέσως και εργαλειοποίησε τα στενά του Ορμούς και με αυτόν τον τρόπο προσπάθησε να στραγγίξει την παγκόσμια οικονομία και να προκαλέσει εσωτερική πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες και το κατάφερε. Από εκεί και πέρα ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών προκαλούσε πίεση στο καθεστώς των φρουρών της Επανάστασης. Γι' αυτό κιόλας και οι φρουροί της Επανάστασης τώρα θέλουν, πέρα από μια αποδέσμευση ενός μεγάλου μέρους των 100 δισεκατομμυρίων και δολαρίων των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων λόγω των κυρώσεων και την άρση να μπορούν να εξάγουν δίχως κυρώσεις ιρανικό πετρέλαιο, διότι το καθεστώς στρέφεται από τρία πράγματα. Το ένα είναι από τις εξαγωγές του πετρελαίου, το άλλο από την πρωτογενή βιομηχανία μέσα στο Ιράν και το τρίτο από τα παράνομα καρτέλ που έχουν στηθεί στη Μέση Ανατολή, τα οποία είναι τεράστιων διαστάσεων. Οπότε βλέπουμε ότι όλοι θέλανε μια προσωρινή αποκλιμάκωση, είναι προς υφέρον όλων. Το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει με το Ισραήλ και τη Χεσμπάλα. Από εκεί και πέρα αυτή η συμφωνία σταματά προσωρινά τον πόλεμο, αλλά οι επόμενες 60 μέρες θα δείξουν αν μπορούν να σταματήσουν και τον επόμενο, διότι τα ουσιαστικά θέματα θα συζητηθούν τις επόμενες 60 μέρες. Είδαμε ότι το Brent υποχώρησε περισσότερο από 4%, 83 δολάρια το βαρέλι, και το αμερικανικό αργό κατέγραψε και εκεί πτώση 5%, κοντά στα 81 δολάρια. Μιλάμε τώρα για ιστορικό χαμηλό από την αρχή του πολέμου. Από εκεί και πέρα όμως τα ζητήματα είναι πάρα πολλά, διότι η συμφωνία είναι μια ελεγχόμενη ανακοχή για μένα και μια στρατηγική αναβολή, και θα πετύχει αυτή η συμφωνία μόνο αν υπάρξουν τρεις παράλληλες εφαρμογές. Πρώτον, πραγματική και ανεμπόδιστη επαναλειτουργία του Ορμούς. Τα στενά του Ορμούς υπάγονται στα στενά διεθνούς αυσιπλοείας, οπότε αυτό απαιτεί ανεμπόδιστη λειτουργία και χρήση όλων των παρακτίων κρατών και όχι μόνο που έχουν σημαία στη θάλασσα. Παληθεύσιμη πυρηνική διευθέτηση μέσα σε 60 επόμενες μέρες. Τι θα γίνει δηλαδή και με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αν θα έρθουν άμεσα οι επιθεωρητές και η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας για να μπορεί να έχει λόγο και έλεγχο, καθώς και με το εμπλουτισμένο ουράνιο των 440 κιλών που υπάρχει ήδη μέσα στο Ιράν. Πού θα διαλυθεί μέσα στο Ιράν, ποιοι θα το ελέγχουν, ποιοι θα το επιτηρούν.
0: Είναι ερωτήματα τα οποία θα αποδειχθούν, κύριε Λιακάκο.
1: Ναι, και γρήγορα, και πόσο θα συγκρατηθεί το Ισραήλ και η Χεσμπολά στο Λίβανο. Αλλιώς θα έχουμε ξανά σύγκρουση.
0: Ελπίζουμε να μην έχουμε. Κύριε Λιακάκο, αν και είναι δύσκολο βέβαια, γιατί όλα δείχνουν ότι αργά ή γρήγορα θα έχουμε πάλι όπλα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιακάκο. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Γεια σας.
0: Εμείς γρήγορα θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμό σήμαινε στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, στην οδό Ιωνίας. Επιτόπου επιχειρούν 6 οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν κυδροφόροι του Δήμου, καθώς πυκνοί ή μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή και υπάρχει ο κίνδυνος επέκταση της φωτιά σε διπλανά καταστήματα. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στη λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και στη λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Σας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατά νόσο 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, θερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελαβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθ Αχρονόθ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση ανώτου 4% στις τιμές του πετρελαίου. Σήμερα το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι σε ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο ελόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων αλλά και στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμο ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας προφανώς και ότι δεν λύνεται το πρόβλημα με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, προφανώς πλησιάζοντας προς το 2027, εννοείται ότι οι μηχανές πρέπει να ζεσταίνονται για να είσαι έτοιμος όπως πρέπει σε όλα τα επίπεδα. Οργανωτικά, επικοινωνιακά, δεν ξεκινάς ένα μήνα πριν, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Ο κ. Δρομανός υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπόσχονται οικονομικές παροχές και μέτρα που είναι δημοσιονομικά ανέφικτα, μη λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για έλλειψη σοβαρότητας που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του κυρίου Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον κύριο Ανδρουλάκη, όπως είπε, τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα, γιατί περί αυτού πρόκειται, ανέφερε ο κύριος Δρομανός. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός, από 20 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 19 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Brown Sugar, Rolling Stones, 10 λεπτά μετά τις 11. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε άλλωστε περάσει στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγκροτητές μας σε αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Επίσης, να συνεχίσουμε με τα θέματά μας, να φύγουμε για λίγο από την τρέχουσα επικαιρότητα, πολιτική, οικονομία, διπλωματία. Αν και όπως έχουμε πει και δεν θα κουραστούμε ποτέ να το λέμε, σε αυτόν τον κόσμο όλα συνδέονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μιας και όλα ή αν θέλετε σχεδόν όλα είναι θέμα κυρίως πολιτικής. Λοιπόν, θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοούμε. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Σπυλάνη, ομότιμο καθηγητή περιβάλλοντος και διευθυντή του παρατηρητηρίου βιώσιμου τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μιας και υπάρχει μια νέα μελέτη του παρατηρητηρίου, που μια μελέτη που αποτυπώνει τη μεγάλη, θα λέγαμε, επιβάρυνση που δέχονται οι νησιωτικοί προορισμοί από τον τουρισμό, από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, αλλά και από την παραθεριστική κατοικία, μιας και πολλοί βεβαίως διαθέτουν εξοχικά. Ένα ζήτημα, ο λεγόμενος υπορτουρισμός, που απασχολεί την παραθεριστική κατοικία, μιας και πολλοί βεβαίως διαθέτουν εξοχικά. Ένα ζήτημα, ο λεγόμενος υπορτουρισμός, που

0: ερώτημα είναι τι κάνουμε γι' αυτό. Απαγορεύουμε τα ταξίδια ή προσπαθούμε να βρούμε έναν άλλον τρόπο ώστε πράγματι να είναι βιώσιμος ο τουρισμός στους προορισμούς. Και μάλιστα οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν παραθερ, πολλές φορές έχουν παραθερευτικές κατοικίες στα νησιά, αν κατάγονται από αυτά, και έρχονται και τις επισκέπτονται ως, θα έλεγα, ταξιδιώτες μεγάλης διάρκειας παραμονής στους τόπους τους. Άρα είναι μια κατηγορία ταξιδιωτών, τουριστών, ειδικοί που επιστρέφουν στις ρίζες, που μένουν αρκετό καιρό και, να το πω έτσι, είναι αυτό το οποίο είναι και το σλόγγαν του τουρισμού, ζουν όπως οι ντόπιοι. Θα έλεγα ότι είναι το πιο βιώσιμο τμήμα του τουρισμού αυτό. Μεγάλης διάρκειας παραμονή, άρα με λιγότερα ταξίδια. Ένα μεγάλο ταξίδι για να φτάσει στον προορισμό και μένει κανείς αρκετό καιρό εκεί για να ζήσει με τους ανθρώπους του. Να ζήσει τον τόπο του, να ξαναθυμηθεί τον τόπο του. Άρα εγώ θεωρώ ότι αυτό το παράδειγμα θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να το μεταφέρουμε και στους τουρίστες μας. Δηλαδή να τους κάνουμε να έρχονται να ζήσουν τα νησιά μας με έναν διαφορετικό τρόπο, το οποίο θα επέτρεπε το φαινόμενο αυτό της δυσαρέστησης που υπάρχει πια λόγω του υπερτουρισμού να περιοριστεί.
1: Πάντως, κύριε Σπυλάνη, νομίζω ότι αυτό που περιγράφεται είναι εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνας, γιατί ο κανόνας είναι ότι έρχονται πάρα πολλοί, ιδιαίτερα και ό,τι αφορά τη χώρα μας, αλλά θεωρώ και ανάλογα, π.χ. στην Ελλάδα πάρα πολλοί κόσμος το καλοκαίρι, ιδιαίτερα Ιούλιο και Αύγουστο, όπου παρατηρείται ένας απίστευτος συνωστισμός σε νησιά όπως είναι η Μύκονος, όπως είναι η Σαντορίνη, αλλά και σε άλλους προορισμούς, εδώ πιο κοντά στην Αττική, η Σαλαμίνα, η Αίγινα.
0: Σε πάρα πολλά νησιά πια είναι, και σε νησιά που δεν κανείς τα υπολογίζει, υπάρχει αυτή η ένταση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και γι' αυτό λέω ότι το παράδειγμα, το πώς λειτουργούν οι ομογενείς μας που μένουν πολύ καιρό και βλέπουν αλλιώς τα νησιά, θα έπρεπε να δούμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί στους τουρίστες, οι οποίοι δυστυχώς, ειδικά στα νησιά, μένουν πάρα πολύ λίγο. Άρα μένουν 2-3 μέρες.
1: Και πάνε και σε άλλα νησιά, σε 2-3 νησιά.
0: Και μετακινούνται συνεχώς. Αυτά που περιγράφουμε ως συνωστισμό, όλα αυτά σημαίνουν εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Έρχονται 2 μέρες, 3 μέρες, ανοικιάζουν ένα αυτοκίνητο, θέλουν να κινηθούν γρήγορα, να δουν όσο γίνεται περισσότερα πράγματα και να φύγουν να πάνε στο επόμενο. Άρα αυτό επιτείνει το συνωστισμό επιπλέον, επειδή δεν μένουν πολύ καιρό. Για να γεμίσουν τα ξενοδοχεία και τα δωμάτια χρειάζεται να έρθουν πολύ περισσότεροι τουρίστες. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πανικός συμβαίνει στα λιμάνια των νησιών, τα οποία είναι μέσα στους οικισμούς, χωρίς καλές διεξόδους από τους οικισμούς, με αποτέλεσμα να δημιουργείται διαρκώς ένας πανικός, επειδή τα πλοία μπαίνουν και βγαίνουν σε λιμάνια όπως αυτό της Πάρου, για παράδειγμα, που μπορεί να έχει και 15 αφήξεις αναχωρήσεις την ημέρα, ή στη Σίου, είτε οποιοδήποτε άλλο από τα πολύ τουριστικά νησιά. Επομένως, θα πρέπει να το δούμε με ένα διαφορετικό μάτι. Ο σκοπός δεν είναι να απαγορεύσουμε τον τουρισμό, ούτε να απαγορεύσουμε τα ταξίδια. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα αλλάξουμε πώς κινούμαστε. Αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι, μέσα από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που υπάρχουν, ο ένας είναι αλλαγή του τρόπου που παράγουμε και καταναλώνουμε. Άρα εμείς ως τουρίστες, πώς καταναλώνουμε, με ποιο τρόπο γινόμαστε πιο φιλικοί στον τόπο που πηγαίνουμε και πώς αυτοί που παράγουν τουριστικές υπηρεσίες γίνονται και αυτοί πιο φιλικοί στον τόπο που λειτουργούν. Άρα αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Δεν είναι να πούμε, για παράδειγμα, ομογενείς μην έρχεται στην Ελλάδα, όπως είπαν πριν από καιρό αναγκασμένοι, βγήκαν και είπαν στους Σαντορινιούς, μην βγαίνετε γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο στον δρόμο. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι πώς λειτουργούμε καλύτερα όλοι μας, επιχειρηματίες και τουρίστες και μόνιμοι κάτοικοι, ώστε αυτά τα φαινόμενα που υπάρχουν να μην μας ενοχλούν, γιατί αυτό είναι υπερτουρισμός. Ενοχλούμαστε, δεν περνάμε καλά, δεν υπάρχει ευημερία και άρα δεν θέλουμε πια να κάνουμε κάτι.
1: Κύριε Σπυλάνη, θα θέλαμε να μας δώσετε έτσι τα βασικά στοιχεία της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας μελέτη στην οποία κάνατε και αποτυπώνει όλη αυτή την κατάσταση που περιγράφεται έτσι σε γενική.

0: ποιες γραμμές.
1: Υπάρχουν μεγάλος αριθμός νησιών, μικρών και μεγάλων, που έχουν είτε χτιστεί υπερβολικά με αποκορύφωμα τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, αλλά ακολουθούν νησιά όπως είναι η Πάρος, όπως είναι η Ήος, όπως είναι η Νάξος, όπως είναι τα Κουφονίσια ακόμη. Έτσι, άρα το πρόβλημα εκεί πια είναι μεγάλο και στους πόρους που υπάρχουν για να υποστηρίξουν τον τουρισμό. Έτσι έχουμε μεγάλες διακοπές ενέργειας, μεγάλες διακοπές νερού, προβλήματα στη διαχείριση σκουπιδιών. Δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα να υποστηριχτεί αυτός ο τουρισμός. Και η άλλη πτυχή που είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η άλλη πτυχή είναι πόσος κόσμος έρχεται σε σχέση με τον κόσμο που είναι μόνιμοι κάτοικοι. Δηλαδή πόση πίεση κοινωνική αισθάνονται οι τόποι. Και εκεί πάλι έχουμε νησιά και πολύ μικρότερα, πάλι η Σέριφος, το Κουφονίσι, η Σύφνος, η Μήλος. Ένα που είναι κυρίαρχο και από τα δύο είναι ότι τα νησιά μέσα από αυτή την τεράστια τουριστική μεγέθυνση χάνουν την ταυτότητά τους. Και όταν χάσουν την ταυτότητά τους τουριστικά, ούτε ευχάριστη τόπη διαμονής θα είναι, ούτε ευχάριστη τόπη επίσκεψης θα είναι. Αυτό πρέπει να προλάβουμε. Αυτό είναι το βασικότερο στοιχείο που πρέπει να προλάβουμε. Και όταν γράφουν οι διάφοροι στα κείμενά τους, κυβερνητικοί και άλλοι, η διατήρηση της ταυτότητας, της πολιτιστικής παράδοσης κλπ., τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Συμβαίνει αυτό στην πράξη? Όχι, θα έλεγα. Από τις έρευνες που κάναμε στους κατοίκους των νησιών βγαίνει ξεκάθαρα ότι ούτε η αρχιτεκτονική των νησιών διατηρείται, ούτε ο πολιτισμός των νησιών διατηρείται, ούτε τα τοπικά προϊόντα παράγονται και προωθούνται. Άρα βλέπουμε μια εντελώς, ούτε το τοπίο διατηρείται, που είναι ένα βασικό.
0: Και δεν ξέρω και αν φτάνουν και οι υποδομές, αν υπαρκούν οι υποδομές.
1: Μα δεν μπορούν να φτάσουν οι υποδομές όταν ένα νησί έχει σχεδιαστεί και για 10 μήνες λειτουργεί για 1.000 κατοίκους. Το να δέχεται ξαφνικά για 2 μήνες 10.000 κατοίκους δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι αδύνατο να λειτουργήσει και δεν υπάρχει και χώρος για να λειτουργήσει. Και δεν είναι, τι λέμε, ωραία, να γίνουν υποδομές, να γίνει ένας δρόμος. Πού να γίνει ο δρόμος πλέον? Έτσι, δεν έχει μείνει χώρος, να γίνει και άλλο λιμάνι και άλλος δρόμος και άλλο. Πόσα εκατομμύρια πρέπει να ξοδευτούν για κάθε ένα νησί, έτσι, και για να μπορέσει να λειτουργήσει. Φέρουμε σαν παράδειγμα εξαιρετικής διαχείρισης περιβαλλοντικής στο νησί της Τήλου. Μα το νησί της Τήλου χρειάζεται 1 εκατομμύριο το χρόνο για να έχει αυτή την διαχείριση του περιβάλλοντος. Μπορούμε να το διαθέσουμε για όλα τα ελληνικά νησιά αυτό το ποσό, που θα είναι πολύ μεγαλύτερο για τα μεγαλύτερα νησιά? Άρα υπάρχουν μια σειρά από όρια που αναρωτιόμαστε αν αξίζει τον κόπο. Ένα άλλο στοιχείο είναι, γράφουν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λείπουν 100.000 εργαζόμενοι. Γιατί χρειαζόμαστε κλινές, εφόσον δεν έχουμε τους ανθρώπους να εξυπηρετήσουν τις υπάρχουσες? Άρα πρέπει να σκεφτούμε ξανά και το τουριστικό μοντέλο.
0: Εξαιρετικά σημαντικά. Μάλιστα, διαβάζοντας τη στοιχεία από την μελέτη μου, έκανε εντύπωση η περίπτωση της Ρόδου. 182.000 κλίνες στο νησί.
1: Οι νόμιμες, όπως λένε, διότι σε μια πρόσφατη επίσκεψη στο νησί αναφέρθηκε ένα νούμερο που ξεπερνάνε τις 200.000. Πολλές φορές είναι αυτά τα κρεβάτια που προστίθενται στα δίκλινα και γίνονται τετράκλινα και όλα αυτά τα στοιχεία που δείχνουν ότι η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και το πρόβλημα είναι ότι η μισή Ρόδος, το νότιο κομμάτι, δεν έχει υποδομές και δεν θα βρει να κάνει υποδομές. Δεν υπάρχει νερό για να διατεθεί σε αυτούς. Υπάρχουν τεράστιες διακοπές καθημερινά. Και ταυτοχρόνως, για να κινηθούν οι άνθρωποι από την Νότια Ρόδο να πάνε στη Βόρεια Ρόδο, θα χρειαζόντουσαν άλλη μία Εγνατία. Είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε ότι η Ρόδος θα αποκτήσει Εγνατία για να μπορεί να εξυπηρετεί τον τουρισμό που είναι στο νότιο κομμάτι και δεν έχει τι να κάνει εκεί και ανεβαίνει στο βόρειο να δει τα αξιοθέατά της? Μεγάλα ερωτήματα που σημαίνουν ότι πρέπει να κάνουμε μια πραγματική κουβέντα. Τι τουρισμό έχουμε, τι τουρισμό θέλουμε και τι ανάπτυξη θέλουμε για τα νησιά μας.
0: Σας ακούω, κύριε Σπυλάνη, και την ίδια στιγμή μου έρχεται στο μυαλό μια είδηση ημέρας. Ότι σε πολλούς δήμους της χώρας, μεταξύ των οποίων και σε αρκετά νησιά, και κάποια από αυτά τα αναφέραμε στην κουβέντα μας, για το 2026 δεν σημειώθηκε ούτε μία γέννηση. Δηλαδή έχουμε από τη μια πλευρά υπερτουρισμό και από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά τον ντόπιο τουρισμό που θα ζει εκεί και τον χειμώνα, δεν έχει προστεθεί ούτε ένα άτομο. Ίσα-ίσα φεύγουν κιόλας.
1: Βάζετε το δάχτυλο σε μία πολύ δύσκολη πληγή. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια της κρίσης η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Συνολικά, ανεξάρτητα αν μιλάμε για υπηρετική νησιωτική Ελλάδα, αλλά η νησιωτική και η ορεινή η Ελλάδα φύγονται πολύ περισσότερο. Οι νέοι δεν θέλουν να μείνουν, διότι δεν υπάρχουν οι συνθήκες, και στα νησιά, εάν δει κανείς όλες τις εκθέσεις, και επειδή βρισκόμαστε τώρα σε μια περίοδο που ετοιμάζεται μια ευρωπαϊκή έκθεση για τα νησιά, όλοι επισημαίνουν, για παράδειγμα, το πρόβλημα της υγείας στα νησιά. Όταν αισθάνεσαι ανασφαλής κάπου, δεν θέλεις να μείνεις. Όταν η δουλειά που σου προσφέρεται ή η προοπτική για δουλειά σε έναν τόπο δεν είναι καλή, δεν θες να μείνεις. Γιατί όταν σπουδάσει κάποιος να γυρίσει απλώς να γίνει σερβιτόρος σε ένα νησί? Και γι' αυτό αυτοί που γίνονται σερβιτόροι είναι περιστασιακά συνήθως επαγγέλματα, ειδικά στα νησιά που είναι εποχικό. Δεν θα έχεις δουλειά παραπάνω από 2-2,5 μήνες. Επομένως, τι προοπτική να στήσεις οικογένεια πάνω σε αυτό το μοντέλο υπάρχει? Τι θα κάνεις το χειμώνα? Και το δεύτερο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για τα νησιά, οι νησιώτες ζουν δύο ακραίες καταστάσεις. Μία κατάσταση, ας το πούμε σύντομα, υπερτουρισμού το καλοκαίρι, και μία νεκρή περίοδο το χειμώνα. Δεν αντέχεται τόσο εύκολα το πέρασμα από το φούρνο στην κατάψυξη και ξαναπίσω. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω με αυτό. Δεν είναι κοινωνική ζωή να μην έχει τίποτα το χειμώνα να κάνεις. Δεν αντέχεται. Και γι' αυτό πολλοί δεν θέλουν να μείνουν το χειμώνα. Η σεζόν βοηθάει, είναι πολύ σύντομη στα πιο πολλά νησιά. Είναι πάρα πολύ σύντομη και επομένως κάποιος μετακινείται μόνο το καλοκαίρι και μετά ξαναφεύγει, ή είτε έχει πάει μόνο να δουλέψει ή έχει και την οικογένειά του, και γυρίζουν στα αστικά κέντρα για να μείνουν εκεί που υπάρχει κάτι πιο, να το πω έτσι, φυσιολογικό.
0: Κύριε Σπυλάνη, πριν σας αφήσουμε, θα θέλαμε έτσι, αν προτείνετε και κάτι στο πλαίσιο της μελέτης, τι θα μπορούσε να γίνει προκειμένου να μπει μια τάξη, αν μη τι άλλο, γιατί το πρόβλημα δεν νομίζω να λυθεί σαν πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να εφόσον επισημαίνεται ότι υπάρχει υπερτουρισμός, θα πρέπει να μπει μέσα από τα χωροταξικά ένα φρένο στις νέες κλίνες. Όσο μπαίνουν καινούργιες κλίνες, πόσο πιο πολύ κόσμος θα πηγαίνει στα νησιά, και επομένως θα είναι μη διαχειρίσιμη η κατάσταση. Το δεύτερο ήταν αυτό με το οποίο ξεκίνησα. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο με τον οποίο κινούμαστε όλοι μας. Δηλαδή, δεν μπορεί να πηγαίνεις για 150 μέρες. Πηγαίνεις διακοπές και λες, θα πάω αργά, να πάρω ξεκουραστό. Μα δεν έχει νόημα να παίρνεις το αυτοκίνητο για να πηγαίνεις 200 μέτρα για να πας να φας, για να πας να ψωνίσεις κάτι. Άρα, πρέπει να δούμε και θέματα διαχείρισης που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και το τρίτο είναι η μεγάλη διάρκεια παραμονής. Αν μένει κάποιος πολύ καιρό, μαθαίνει τον τόπο, μαθαίνει τον πολιτισμό του, μαθαίνει τη φύση του, μαθαίνει τα προϊόντα του τόπου, ζει διαφορετικά τον τόπο, και αυτό μειώνει την πίεση που ασκείται.
0: Κύριε Σπυλάνη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση της μελέτης
1: και
0: για όσα μας αναφέρετε. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: Ήταν η Ελένη Δήμου, ετοιμάζω ταξίδι, ο τίτλος τραγουδιού που μόλις ακούσατε. Τυχαία έπεσε, το είχαμε προετοιμάσει κατά την έναρξη της εκπομπής. Δεν έχει σχέση με το θέμα που παίξαμε, αναφορικά με την, με την επιβάρυνση που δέχονται εδώ στην Ελλάδα. Και όχι μόνο, είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο θα λέγαμε. Αλλά σε ό,τι αφορά τη χώρα μας υπάρχουν ορισμένοι προορισμοί νησιωτικοί στην πλειονότητά τους που δέχονται τεράστια επιβάρυνση από τον τουρισμό, από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και την παραθεριστική κατοικία. Είτε μιλάμε για τον Αργοσαρονικό, είτε για τις Κυκλάδες, είτε και για άλλους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, όπου τον Ιούλιο και τον Αύγουστο γίνεται το αδιαχώρητο, γίνονται κάποιες προσπάθειες να αντιμετωπιστείτε αυτό το φαινόμενο, αλλά τα λέγαμε ότι δεν είναι και τόσο εύκολο. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε τα θέματά μας, θα βγούμε εκτός συνόρων, θα πάμε στις Βρυξέλλες και θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε την κυρία Θύσβη Εκμετζόγλου, ιδρύτρια του United Hellenic Women Club, αναφορικά με τις δράσεις αυτού του νεοσύστατου φορέα. Ένας φορέας ο οποίος έχει έδρα τις Βρυξέλλες και μάλιστα αύριο στην Βελγική Πρωτεύουσα διοργανώνεται και μια ωραία εκδήλωση με τίτλο «Γυναίκες σε δράση, προσφορά και ενδυνάμωση». Κύριε Εκμετζόγλου, καλημέρα σας από την Αθήνα.
1: Καλημέρα σας κύριε Διονυσόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε σήμερα στην εκπομπή σας από τις Βρυξέλλες που είναι συννεφιασμένες αλλά θα κάνει πολύ ζέστη τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Μας μοιάζεται λίγο στο κομμάτι αυτό γιατί και στην Ελλάδα 35 βαθμούς αναμένεται τουλάχιστον να έχουμε αύριο. Βεβαίως εδώ υπάρχει ολιοφάνεια και αυτό αφορά το σύνολο της χώρας και έτσι θα κυλήσουν κατά ψέματα και οι επόμενες μέρες, εβδομάδες και μήνες. Μιας και η Ελλάδα παραμένει ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς αυτού του κόσμου, κύριε Εκμετζόγλου, και αποτελεί και έτσι ένα στοιχείο περηφάνειας για μας, η Ελλάδα μια χώρα του ήλιου σε κάθε περίπτωση. Εμείς όμως θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, να μας πείτε δύο κουβέντες για το νεοσύστατο αυτό οργανισμό στον οποίο έχετε προχωρήσει, είστε ιδρύτρια. Τι είναι το United Hellenic Women Club?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αναφερθήκατε και αύριο που θα έχουμε και μία εκδήλωση στην οποία μπορώ να αναφερθώ αργότερα, αλλά να πάρω ακριβώς αυτό το μότο, γυναίκες σε δράση. Ουσιαστικά εμείς όλες οι γυναίκες που φύγαμε από την ωραία Ελλάδα, όπως είπαμε, από την Ελλάδα του ήλιου και βγήκαμε στη διασπορά, είχαμε την ανάγκη να βρεθούμε όλες μαζί. Το United Hellenic Women Club λοιπόν δημιουργήθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου και επιδιώκει να συνδέσει και να ενώσει τις γυναίκες της Διασποράς. Είναι Ελληνίδες και Κυπρίες. Σε μια κοινότητα, ξέρετε, εμπιστοσύνης που δεν είναι εύκολο να γίνει στο εξωτερικό, όπου η αλληλεγγύη θα αποτελεί για μας και αποτελεί τη βασική αξία. Ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε τρεις πυλώνες. Με τον πρώτο πυλώνα προσπαθούμε να βρεθούμε, να δούμε ποιες είναι οι Ελληνίδες. Πολύ διαφορετικές Ελληνίδες. Ξέρετε, είναι και το brain drain. Φύγανε και στην οικονομική κρίση πάρα πολλές Έλληνες εκτός χώρας. Στο Βέλγιο είχαμε πριν και τους Έλληνες που είχαν πάει το 60 και το 50 σαν ανθρακορυχία. Είχαμε τους Έλληνες στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε έχουμε τελείως διαφορετική μορφολογία. Έτσι αποφασίσαμε ότι πρέπει να συνδέσουμε και τις Ελληνίδες και τις Κυπρίες Διασποράς με τις Μητροπόλεις μας, να βρεθούμε και να δικτυωθούμε, γνωρίζοντας η μία την άλλη. Και αυτό το βλέπουμε, πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη και πόσο δεν γνωρίζονται. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η ανάγκη της γνωριμίας. Το δεύτερο κομμάτι στο οποίο έχουμε συγκεντρωθεί είναι η ενημέρωση. Συζητάμε θέματα γυναικεία, επικαιρότητας. Κάναμε μία εκδήλωση για την υγεία, τις γυναίκες και την υγεία, την έμφυλη βία που για μας αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της δράσης μας. Θέματα διαδικτύου, γυναίκες έχουν το bullying, υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση κτλ. Και η τρίτη και πιο σημαντική δράση προσπαθούμε να κάνουμε και η πιο δύσκολη για να πω την αλήθεια είναι η δική μας αυτογνωσία, η ενδυνάμωση. Μπορεί να γνωρίζουμε, να γνωριζόμαστε, μπορεί να γνωρίζουμε και ότι υπάρχουν οι κανόνες, οι πολιτικές, αλλά για μια γυναίκα να καθίσει σε ένα τραπέζι πρέπει να ενδυναμωθεί η ίδια και αυτό το κάνουμε μέσα από σεμινάρια ενδυνάμωσης, διαδραστικά, ικανοτήτων, ανταλλαγή εμπειριών. Και ξεκινάμε και ένα mentoring πρόγραμμα. Και όλα αυτά για να σας πω την αλήθεια, δημιουργούν μια κοινότητα. Μια κοινότητα που βρίσκονται πάρα πολλές γυναίκες, διαφορετικές έχουν διαφορετικές ανάγκες. Και γι' αυτό έχουμε φτιάξει το Book Club, τη Λέσχη Βιβλίου, ένα Art Club και ένα Ευζήν Club, όπου εκεί υπάρχουν μικροομάδες για να βρίσκονται οι γυναίκες και να συζητάνε και θέματα ενδιαφέροντος.
0: Κύριε Κματσόγλου, είσαστε η ίδρυτρια του Club. Τι ήταν αυτό που σας σώθησε στο να προχωρήσετε σε ένα τέτοιο εγχείρημα και πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν?
1: Ναι, για να σας πω την αλήθεια, τίποτα δεν είναι εύκολο και τίποτα δεν είναι δύσκολο στη ζωή. Ουσιαστικά ξεκινάω από τη δεύτερη σας ερώτηση και θα έρθω στην πρώτη. Ουσιαστικά αυτό που ήταν εύκολο για μένα ήταν ότι βρήκα αμέσως ανταπόκριση σε αυτό το εγχείρημα. Θα ήταν δύσκολα, δεν βρισκόταν αυτή η ανταπόκριση, που σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για τις Ελληνίδες, της Διασποράς και της Κυπρίας να βρεθούν, να ενωθούν και να συζητήσουν. Αυτός ο χώρος που λέμε της εμπιστοσύνης. Η ιδέα του να γίνει ήρθε από την Αμερική, επειδή βρισκόμουν στη Νέα Υόρκη 4 χρόνια και δούλευα στα ανθρώπινα δικαιώματα στα Ηνωμένα Έθνη, και η ιδέα ήρθε γυρνώντας πλέον και στο πολιτικό αυτό παγκόσμιο, στην παγκόσμια κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Τα δικαιώματα και η ισότητα αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάπως κίνδυνο, αλλά βάλλονται όπως γνωρίζουμε, και θεώρησα ότι είναι πολύ σημαντικό να προβάλλουμε και να ενδυναμωθούμε εμείς, έτσι ώστε να μην χρειαζόμαστε πολιτικές οι οποίες να μας βοηθάνε για την ενδυνάμωση. Πάντα χρειαζόμαστε, αλλά πρέπει να γίνει δουλειά και από μέσα μας, από εμάς τις ίδιες.
0: Άρα. Και να περάσουμε και στην αυριανή εκδήλωση, έτσι να μας δώσετε κάποια στοιχεία, κύριε Κματσόγλου. Γυναίκες σε δράση είναι ο τίτλος, προσφορά και ενδυνάμωση.
1: Ακριβώς. Φέτος η ημέρα της γυναίκας είχε το σύνθημα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, το give to gain, το δώσει για να κερδίσεις. Ουσιαστικά αυτή ήταν μια ιδέα που είχαν τα Ηνωμένα Έθνη και εκφράζει πραγματικά μια διαχρονική αλήθεια. Η εκδήλωση «Γυναίκες σε δράση, προσφορά και ενδυνάμωση» διοργανώνεται από την Ελληνική Κοινότητα Βρυξελών και από το United Hellenic Women Club. Θέλουμε να αναδείξουμε ουσιαστικά τον ρόλο, τον καθοριστικό ρόλο των γυναικών ως φορέων αλλαγής. Πώς όμως θα γίνει αυτό? Βοηθώντας η μία ή την άλλη. Δίνοντας την προσφορά, τη συνεργασία και την αλληλοποστήριξη. Ουσιαστικά θέλουμε να δείξουμε μέσα από τρεις πολύ σημαντικές ομιλήτριες, την κυρία Στέλλα Ζερβουδάκη που είναι πρώην πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και leadership coach, την κυρία Ευγενία Χατζιοκιμίδου που είναι προϊστάμενη της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου, και την Ραφίκα Σαουίς που είναι ηθοποιός και καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Μαβίλη. Έχουμε πιάσει δύο Ελληνίδες που ήταν μέσα και είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θα δώσουμε αυτό το τεχνοκρατικό κομμάτι και το κομμάτι το καλλιτεχνικό, και θα θέλουμε να δείξουμε την δύναμη της συνεργασίας που γεννιέται όταν οι άνθρωποι μοιράζονται γνώσεις, εμπειρίες, ευκαιρίες. Και ξέρετε, η ενδυνάμωση των γυναικών δεν είναι μια ατομική διαδρομή. Είναι μια συλλογική διαδικασία, όπου κάθε γυναίκα που ανοίγει έναν δρόμο δημιουργεί χώρο και για άλλες να ακολουθήσουν. Υπάρχει το λεγόμενο sponsoring. Το λέω τώρα στα ξένα, είναι αυτό που δεν είναι mentoring, δεν δίνω οδηγίες σε μια γυναίκα, αλλά την βοηθώ, την προωθώ ουσιαστικά. Και όταν μια γυναίκα προσφέρει την καθοδήγηση, αναγνωρίζει το έργο μια συναδέλφου, δημιουργεί ευκαιρίες για άλλες γυναίκες και συμβάλλει σε μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι και οι άντρες βοηθάνε σε αυτό. Δεν είναι μόνο γυναικείο θέμα. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό να σας το πω. Οπότε η κουλτούρα αυτή του δώσε για να κερδίσεις βασίζεται στην πεποίθηση ότι η επιτυχία δεν μειώνεται όταν μοιράζεται. Αντίθετα, πολλαπλασιάζεται.
0: Κύριε Κματσόγλου, στο κλαμπ υπάρχουν μέλη, μας είπατε, γυναίκες από όλο τον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Ο αριθμός τους παίζει ανάλογα με τη δυναμική της κάθε ελληνικής κοινότητας, σε αριθμητικό επίπεδο αναφέρομαι πάντα, από την Αυστραλία, από τις ΗΠΑ, από τη Γερμανία ή από άλλες χώρες της Ευρώπης που είμαστε και πιο κοντά.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ξεκινήσει από το Βέλγιο ουσιαστικά και τώρα απλωνόμαστε στις άλλες χώρες. Ξεκινήσαμε με την έμφυλη βία, κάναμε τον μίνι μαραθώνιο αναγνωσμάτων για την έμφυλη βία πέρυσι στις 16 μέρες της καμπάνιας για την έμφυλη βία, όπου εκεί κάναμε το πρώτο άνοιγμα. Πρέπει να σας πω, είμαστε νεοσύστατοι πρωτοβουλία. Ναι. Μεγαλώνουμε και μεγαλώνουμε αρκετά γρήγορα. Πρέπει να δούμε και αυτό πώς θα το χειριστούμε, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, ξέρετε. Έτσι, με αυτό το μίνι μαραθώνιο αναγνωσμάτων, εκεί είναι που έγινε η πρώτη μας επαφή και με άλλες κοινότητες γυναικών σε άλλες χώρες. Και τώρα είμαστε σε αυτή την ανάπτυξη. Ουσιαστικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προχωρήσουμε σε μια συνεργασία με υπάρχοντες οργανισμούς, γιατί πιστεύουμε στην συνεργασία. Δεν χρειάζεται να ξαναφτιάξουμε καινούργια σχήματα. Χρειάζεται να ενώσουμε. Οπότε είμαστε ανοιχτές σε όλες τις γυναίκες. Αυτή τη στιγμή οι εκδηλώσεις που κάνουμε είναι περισσότερο στις Βρυξέλλες. Θα κάνουμε και στην Ελλάδα και σιγά σιγά θέλουμε να απλωθούμε και στην Αυστραλία που είπατε και στη Λατινική Αμερική, στην Αμερική και στην Ευρώπη.
0: Σας το ευχόμαστε βεβαίως, κυρία Εκμετζόγλου. Ετοιμάζετε κάτι για το επόμενο χρονικό διάστημα μετά και την αυριανή εκδήλωση? Έχετε κάτι υπόψη σας?
1: Κοιτάξτε, ναι, ήδη έχουμε κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις που έχουν σχέση με την γυναική ενδυνάμωση σε σεμινάρια. Έχουμε κάνει θεατρικό με την Μπουμπουλίνα και την Πρεσβεία της Ελλάδος και στην επόμενη, από το φθινόπωρο και μετά, ξεκινάμε το πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό σε σχέση με την ηλεκτρονική μας μετάβαση, δηλαδή το artificial intelligence. Τώρα το λέω στα αγγλικά, το βρείτε στα ελληνικά, αλλά ουσιαστικά πώς οι γυναίκες θα μπορέσουν να περάσουν, να βρουν επαγγέλματα
0: τα οποία...
1: Ναι, ακριβώς. Τεχνική νοημοσύνη, πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την καινούργια περίοδο που έρχεται, στην καινούργια εποχή, μπορούμε να πούμε. Αυτό θα το κάνουμε με την Πρεσβεία της Ελλάδος και με το Συντονιστικό Γραφείο της Εκπαίδευσης της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βέλγιο τον Σεπτέμβριο. Θα κάνουμε ένα διαδραστικό σεμινάριο καταπολέμησης της προκατάληψης, όπου έχουμε αυτό στο πλαίσιο της έμφυλης βίας, του πακέτου, και ένα, ξέρετε, πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο που θα κάνουμε στο πλαίσιο της έμφυλης βίας θα είναι ένα σεμινάριο αυτοάμυνας.
0: Μάλιστα.
1: Μια κυρία που ξέρει τέκβοντο θα μάθει στις γυναίκες πώς να ανταπεξέλθουν σε πιθανούς
0: δύσκολες καταστάσεις.
1: Ναι, και αυτό το οποίο ξεκινάμε από το Σεπτέμβριο είναι το πολύ σημαντικό πρόγραμμα του mentoring και του coaching. Είναι ένα πολύ, είναι ένα νέο πρόγραμμα το οποίο βάζουμε σε εφαρμογή. Θα είναι ανοιχτό σε γυναίκες οι οποίες θέλουν να βοηθήσουν άλλες γυναίκες και σε νέες και άλλες γυναίκες που θέλουν να κάνουν μια μετάβαση, να αλλάξουν, το οποίο πιστεύουμε ότι θα γίνει παγκόσμιο αυτό. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα ξεκινήσουμε και τα podcast μας. Οπότε θα τα ξαναπούμε, πιστεύω.
0: Θα είμαστε πάντα δίπλα σας, να ξέρετε, κυρία Κεμετζόγλου. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας στις ραδιοσυγνότητες και της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής. Σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στην αυριανή εκδήλωση.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να είστε κι εσείς στην εκπομπή σας που μας βγάζετε πάντα και μας προβάλλετε. Εσείς κάνετε το Give to Gain. Εσείς δίνετε μας δίνετε χώρο στο λόγο μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα από την Αθήνα. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας.

Είστε πάντα συντονισμένοι στην Αγία Διαφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. 46 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, βεβαίως λίγο νωρίτερα. Ακούσατε ζωντανά, πάντα μέσα από τις δύο συνοδητές μας, την κυρία Θίσβη Εκμετζόγλου, ιδρύτρια του United Hellenic Women Club, για τις δράσεις του νεοσύστατου αυτού φορέα μέδρα της Βρυξέλλες, με αφορμή βεβαίως την εκδήλωση που διοργανώνεται αύριο, Τρίτη, στις Βρυξέλλες, με τίτλο «Γυναίκες σε δράση, προσφορά και ενδυνάμωση». Εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, θα παραμείνουμε εκτός συνόρων, θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία και επιβεβαιώνει, θα λέγαμε, το διπλό χαρακτήρα της προσφοράς των Ελλήνων, της προσφοράς στις πρώτες ή στις δεύτερες πατρίδες, όπου είτε βρέθηκαν εκεί οι προγονείς τους, είτε γεννήθηκαν εκεί, σε οικονομία, σε κοινωνικό επίπεδο, σε διάφορα πολλές πτυχές της ζωής, και από την άλλη πλευρά βεβαίως επιβεβαιώνει και την προσφορά όλων αυτών των σημαντικών Ελλήνων προς τη μητέρα πατρίδα. Το λέω αυτό διότι το περιοδικό Forbes φιλοξένησε στις σελίδες του εν όψη και με αφορμή τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών, δημοσίευσε μια λίστα με τους 250 σπουδαιότερους εν ζωή μετανάστες της Αμερικής, περιγράφοντας βεβαίως ότι το αμερικανικό όνειρο παραμένει και είναι ακόμα ζωντανό. Πολλοί δισεκατομμυρίουχοι πλέον μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι η χώρα που, ή το μέρος αν θέλετε, όπου άνθρωποι πηγαίνουν για να φτιάξουν μια νέα ζωή για εκείνους, για την οικογένειά τους. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο, περασμένες δεκαετίες, όπου το αμερικανικό όνειρο αν θέλετε ήταν πολύ πιο ζωντανό σε σχέση με το σήμερα, μιας και σήμερα, ιδιαίτερα επί των ημερών της διοίκησης Τραμπ, τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο δύσκολα για κάποιον που θέλει να πάει να ζήσει, να δουλέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αρκετά δύσκολα για ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί, δεν έχουν πράσινη κάρτα, που δίνουν ένα αγώνα προκειμένου να μπορέσουν να μείνουν σε αυτή την χώρα, μια χώρα η οποία σε παλαιότερες δεκαετίες, να σημειώσω, και γιατί όχι μέχρι ενός σημείου και στις μέρες μας, παραμένει μια χώρα ελευθερίας, παραμένει μια χώρα όπου μπορεί κάποιος να δημιουργήσει, ίσως πιο δύσκολα από ότι παλαιότερα, να δημιουργήσει και να κάνει πράξη αυτό το οποίο είχαμε μάθει και εμείς ως αμερικανικό όνειρο. Τώρα, από τη λίστα του Forbes δεν θα μπορούσαν βεβαίως να λείπουν και Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι έχτισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες περιουσίες δισεκατομμυρίων. Αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε σε αυτούς τους Έλληνες. Τέσσερις, να σημειώσουμε, βρίσκονται σε αυτή την λίστα. Και πιο συγκεκριμένα, στην 45η θέση βρίσκεται ο κ. Ντίν Μητρόπουλος, ο 80χρονος πλέον μεγάλο επενδυτής, που ειδικεύεται στην εξαγορά και εξυγίανση προβληματικών εταιριών. Έχει σώσει θρυλικά αμερικανικά, να σημειώσουμε, brands, όπως είναι τα Hosters, όπως είναι το Patch Blue Ribbon και πολλά άλλα ακόμα. Στην 123η θέση βρίσκεται ο κ. Τζον Κατσιματίδης, ο 78χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος παράτησε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης το 1969 για να αγοράσει ένα σούπερ μάρκετ. Η επιχείρηση αυτή εξελίχθηκε σε ολόκληρη αλυσίδα, μια αλυσίδα η οποία αποτελεί πλέον μέρος μιας αυτοκρατορίας με δραστηριότητες στα πετρέλαια, το real estate και τις αερομεταφορές. Ο κ. Κατσιματίδης, ο οποίος επισκέπτεται, έχει καταγωγή από την Ίσυρο, να σημειώσουμε, επισκέπτεται την Ελλάδα κατά καιρούς και θεωρείται ότι είναι ένας από τους στενούς, θα λέγαμε, φίλους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ρεπουμπλικάνος. Μάλιστα είχε κατέβει, αν θυμάμαι καλά, και για θέση υποψηφιότητα για δήμαρχο στη Νέα Υόρκη, και με προσφορά και στην ελληνική κοινότητα αλλά και οπουδήποτε αλλού χρειάζεται. Τώρα, στην 151η θέση βρίσκεται ο 85χρονος Τζορτζ Μάρκους, δισεκατομμυριούχος και αυτός, συνιδρυτής της εταιρείας Μάρκους και Μίδιτσα, ενός μεσητικού γραφείου
για εμπορικά ακίνητα. Έχει πραγματοποιήσει, να σημειώσουμε, δωρές άνω των 25 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το περιοδικό, στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο. Στην 182η θέση της λίστας βρίσκεται ο CEO της Pfizer, ο 64χρονος Albert Bourla, υπήρξε επικεφαλής βεβαίως της φαρμακευτικής εταιρείας στην πανδημία του κορονοϊού, στο πλαίσιο βεβαίως της οποίας η εταιρεία παρήγαγε το πρώτο εμβόλιο που έλαβε έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων. Τέσσερις Έλληνες, τέσσερις διαφορετικές ιστορίες βεβαίως, σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, οι οποίοι προσέφεραν και ταυτόχρονα έδειξαν ότι το ελληνικό δαιμόνιο, η ελληνική επιχειρηματικότητα, αν βρει έδαφος σε ευκολότερες ή δυσκολότερες καταστάσεις, μπορεί να ανθίσει. Πολλά άλλα παραδείγματα βεβαίως που υπάρχουν, δεν είναι απαραίτητα να είναι κάποιος δισεκατομμυριούχος. Υπάρχουν και πολλοί Έλληνες που έχουν κάνει τη δική τους περιουσία. Αρκετοί βεβαίως μπορεί να έχουν δισεκατομμύρια, αλλά μην φαίνονται. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, είναι γεγονός ότι οι Έλληνες όπου έχουν πάει έχουν προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες, έχουν καταφέρει να, παρά τις αντιξοότητες, γιατί υπάρχουν και Έλληνες και σε άλλες πιο δύσκολες χώρες, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, στις χώρες της Ασίας, όπου και αυτοί έχουν μεγαλοργήσει και σε εξαιρετικά, όπως σας είπαμε, πολύ πιο δύσκολες συνθήκες, γι' αυτό οφείλουμε να το επισημάνουμε. Και από τις ΗΠΑ να έρθουμε στην Ευρώπη, εδώ κοντά μας, μιας και είχαμε μια εξαιρετικά, θα λέγαμε, σημαντική ανακοίνωση, διευκρίνηση που έδωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Στουτγκάρδη. Μια ανακοίνωση η οποία αφορά μέσα όλους τους Έλληνες που ζουν μόνιμα εκτός Ελλάδας. Μια ανακοίνωση η οποία ήρθε να ξεδιαλύνει μια συχνή παρεξήγηση γύρω από τη λεγόμενη, λίγο από την έκδοση του λεγόμενου προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου σε περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής της ταυτότητας ή του διαβατηρίου μας. Σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες, αν είστε μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και χάσετε ή σας κλέψουν το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας ή το διαβατηριό σας, δεν δικαιούστε και δεν μπορείτε να λάβετε εθνικό προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο. Αυτό γιατί συμβαίνει και ποιον αφορά. Το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο έχει εκ του νόμου έναν όλος εξαιρετικό χαρακτήρα. Δεν αποτελεί δηλαδή υποκατάστατο των κανονικών εγγράφων ταυτοποίησης για όσους διαμένουν μόνιμα εκτός Ελλάδας. Αντίθετα, η έκδοσή τους προορίζεται αποκλειστικά για μη μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, παραδείγματος χάρη τουρίστες, επισκέπτες ή άτομα που βρέθηκαν προσωρινά στη χώρα για επαγγελματικούς λόγους. Και δεύτερον, η έκδοσή του προορίζεται αποκλειστικά για περιπτώσεις ανωτέρας βίας, προκειμένου τα άτομα αυτά να μπορέσουν να επιστρέψουν εσπευμένα και με ασφάλεια στην Ελλάδα. Δηλαδή για ένα ταξίδι μίας διαδρομής, one way όπως λέγεται.

Τώρα, τι πρέπει να κάνετε αν είστε μόνιμος κάτοικος και χάσετε τα έγγραφά σας. Επειδή τα προσωρινά έγγραφα, το προσωρινό έγγραφο δεν αποτελεί επιλογή για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, θα πρέπει να ακολουθήσετε την κανονική προβλεπόμενη διαδικασία. Δηλαδή, να κάνετε μια δήλωση στην αστυνομία. Πρώτο βήμα παραμένει πάντα η άμεση δήλωση του συμβάντος στις τοπικές αστυνομικές αρχές της περιοχής σας για να λάβετε τη σχετική βεβαίωση. Και δεύτερον, θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού στο προξενείο για αντικατάσταση. Θα πρέπει δηλαδή να επικοινωνήσετε με το προξενείο της περιοχής σας για να προγραμματίσετε ένα ραντεβού με σκοπό την έκδοση ενός νέου και κανονικού διαβατηρίου. Λοιπόν, αυτά τα λίγα θα πρέπει να έχετε στο νου σας όσοι χάσετε έγγραφα στο εξωτερικό, όσοι χάσετε την ταυτότητά σας ή όσοι χάσετε το διαβατήριό σας. Λοιπόν, με αυτά τα λίγα θα πρέπει να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή από τον Γιώργο Διονυσόπουλο, που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας στις τελευταίες δύο ώρες. Να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Ακολουθούν και άλλες εκπομπές ζωντανά μαζί σας, ενημερωτικές, μουσικές, πολιτιστικές και βεβαίως ομογενειακές. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

0: μέρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Μενίδη, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Αν και η επιχείρηση της κατάσβεσης συνεχίζεται, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος εξάπλωσης της φωτιάς. Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και Λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιώθα Χρονόθ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάς ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχη με 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω Γιώργο Βλάβης, δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο και πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη διενέργεια ΕΔΕ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

μοναδική, εμβληματική εκτέλεση πραγματικά. Πάμε μια βόλτα στο Φεγγάρι, ερμηνεία της Φλέρης Δαντονάκη. Εντάξει, είναι μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ελληνικής μουσικής. Μέσα από τον θρυλικό δίσκο «Ο μεγάλος ερωτικός» του Μάνου Χατζηδάκη. Σαν σήμερα έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης από τη ζωή, 15 Ιουνίου του 1994. Εντάξει, νομίζω είναι ξεπέραστη αυτή η ερμηνεία. Είπαμε σήμερα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στις Κουβέντες Μακρινές, να ακούσουμε μελωδίες του Μάνου Χατζηδάκη. Πάρα πολύ δύσκολη η επιλογή για μια εκπομπή που είναι κατά βάση εκπομπή λόγου και ξέρουμε ότι πολύ λίγα κομμάτια θα μπορέσουμε να ακούσουμε σήμερα, αλλά δεν πειράζει.

Είστε λοιπόν συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα και στον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Ώρα περίπου θα είναι οι κουβέντες μακρινές κοντά σας. Πάντα σε αυτή την ώρα προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό του ελληνισμού, της διασποράς, του απόδημου ελληνισμού, τις δραστηριότητές τους, να μιλήσουμε για απορίες επαγγελματικές συγκεκριμένων Ελλήνων της Διασποράς, να μιλήσουμε για τους μεγάλους ομογενειακούς αλλά και τους μικρότερους φορείς και τις δραστηριότητές τους, για τα προβλήματα, για τις αγωνίες, για τα όνειρα. Ο Κωνσταντίνος Λουβάρης ρυθμίζει τον ήχο, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και πάντα στην αρχή αυτής της εκπομπής κάνουμε μία μικρή διαδικτυακή βόλτα να δούμε τι λένε οι μεγάλες ομογενειακές ιστοσελίδες, μεγάλες ομογενειακές εφημερίδες σε όλο τον κόσμο, τι έχουν ως πρώτη είδηση ή τέλος πάντων με τη δική μας ματιά να ξεχωρίσουμε κάποια γεγονότα του ελληνισμού, της Διασποράς, και να σας τα μεταφέρουμε. Όσοι έχετε μπει στη σελίδα μας στο Facebook, είτε την προσωπική μου σελίδα είτε τη σελίδα της Φωνής Ελλάδας, έχετε και μια εικόνα του τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια, ποια συνέντευξη δηλαδή θα έχουμε σήμερα και πού θα μεταφερθούμε νοέρα.

μία απόφαση που πραγματικά είναι ιστορική. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα στην Πολωνία. Είναι μια απόφαση με ιδιαίτερο συμβολισμό, αλλά και ουσιαστικές προεκτάσεις για το μέλλον της ελληνικής κοινότητας στην Πολωνία. Πριν από λίγες μέρες έβαλε την υπογραφή του ο πρόεδρος της χώρας, ο Κάρολ Ναυρότσκι, και είναι μια τροποποίηση του νόμου περί εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων και περιφερειακής γλώσσας, όπου οι Έλληνες αναγνωρίζονται πλέον επισήμως ως η δέκατη εθνική μειονότητα της Πολωνίας. Ουσιαστικά αποκτούν ένα θεσμικό πλαίσιο προστασίας και στήριξης μέσα από αυτήν την τροποποίηση του συγκεκριμένου νόμου, που μέχρι σήμερα δεν διέθεταν στη χώρα της Πολωνίας. Μάλιστα, αυτή την εξέλιξη ανακοίνωσε με ιδιαίτερη ικανοποίηση η πρεσβεία της Ελλάδας στη Βαρσοβία, κάνοντας λόγο για μια ιστορική στιγμή τόσο για την ελληνική κοινότητα όσο βεβαίως και για τις ελληνοπολωνικές σχέσεις. Να σας πω ότι η αναγνώριση δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Δημιουργεί νέες δυνατότητες για τη διατήρηση της γλώσσας, για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, για τη διατήρηση, αν θέλετε, της ταυτότητας των Ελλήνων που ζουν στην Πολωνία. Και γιατί λέμε ότι δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα? Γιατί η αναγνώριση των Ελλήνων της Πολωνίας ως εθνική μειονότητα συνοδεύεται στη συγκεκριμένη χώρα από δικαιώματα και εγγυήσεις. Για παράδειγμα, οι ελληνικοί σύλλογοι και οι οργανώσεις κοινότητας θα μπορούν πλέον να διεκδικούν απευθείας χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοίκησης Πολωνίας. Και οι πολωνικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να συγχρηματοδοτούν δράσεις που αφορούν στη διατήρηση, στην προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, δηλαδή πολιτιστικά φεστιβάλ, εκδηλώσεις, μουσεία, εκθεσιακούς χώρους, μέσα ενημέρωσης, κοινότητας, και θα υπάρξει και πρόβλεψη για

την εκπαίδευση. Γιατί το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορεί να οργανώνει μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού για παιδιά ελληνικής καταγωγής. Επιπλέον, οι Έλληνες της Πολωνίας αποκτούν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν επισήμως την ελληνική γραφή των προσωπικών τους στοιχείων στα πολωνικά έγγραφα. Βεβαίως από τη στιγμή που αναγνωρίζεται ο ελληνισμός Πολωνίας ως εθνική μειονότητα στην Πολωνία, αυτό ουσιαστικά συνεπάγεται ότι θα μπορούν να συμμετέχουν και στις εκλογές. Ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα πολιτικής έκφρασης και εκπροσώπησης των μειονοτικών κοινοτήτων στο πολωνικό πολιτικό σύστημα. Μιλάμε για μια χώρα που συνδέεται άμεσα με τα γεγονότα που ακολούθησαν τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Χιλιάδες πολιτικοί πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην Πολωνία και σε άλλες χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Από τη Μακεδονία, από την Ήπειρο, από τη Θεσσαλία, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας ξανά χτίσαν τη ζωή τους από την αρχή στην Πολωνία. Σιγά σιγά μετά το 1940 δημιουργήθηκαν ελληνικές κοινότητες, σχολεία, δίκτυα αλληλεγγύης. Πολλοί επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση. Σημαντικός αριθμός όμως παρέμεινε στην Πολωνία, δημιουργώντας έτσι μια κοινότητα που εξακολουθεί βεβαίως να διατηρεί ζωντανούς τους δεσμούς με την πατρίδα. Λοιπόν, δεν ισχύει ακόμη η τροποποίηση αυτού του νόμου. Θα τεθεί σε ισχύ σε 6 μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της Πολωνίας. Αλλά πραγματικά παραμένει μια πολύ πολύ σημαντική είδηση. Πραγματικά πολύ σημαντική είδηση για την ελληνική μειονότητα της Πολωνίας. Την διάβασα στο pontosnews.gr.

Και βεβαίως, αφού είπαμε σήμερα 15 Ιουνίου έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο Μάνος Χατζηδάκης δεν ήταν λίγα, θα λέγαμε ήταν και πάρα πολλά τα τραγούδια τα οποία αγαπήσαμε μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Μην ξεχνάμε, Όσκαρ στα παιδιά του Πειραιά. Τώρα θα ακούσουμε έτσι ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι και μου αρέσει το γεγονός ότι πλέον διασκευάζεται και έχουμε και εκτελέσεις από πιο νεανικά, πιο καινούργια συγκροτήματα και το μαθαίνουν έτσι και οι νέες γενιές που μπορεί να μην έχουν δει την ταινία. Ας το ακούσουμε λοιπόν. Πες μου μια λέξη, Δημήτρης Χόρνου, Μάρο Κοντού. Εδώ είναι ένα ρεμίξ από τους Μίκρους.

0: Λοιπόν, θα μεταφερθούμε νοερά μέχρι την Βιέννη. Αγαπημένος προορισμός πολλών και του Κωνσταντίνου Λούβαρη, νομίζω, που είναι στην κονσόλα του ήχου. Μου μιλάει τώρα στα ακουστικά, μου λέει, ούτε θυμάμαι πόσες φορές έχω πάει στη Βιέννη. Εντάξει, διατηρεί έντονο ελληνικό αποτύπωμα αυτή η πόλη, είναι γεγονός. Έχει επίκεντρο την ιστορική ελληνική συνοικία στο κέντρο της, τον εμβληματικό καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος. Εντάξει, είναι μια περιοχή που μαρτυρά, θα λέγαμε, και την παρουσία των Ελλήνων εμπόρων κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Το ελληνικό τυπογραφείο, ο Ρήγας Φεραίος σαφώς εκεί έδρασε. Είναι πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε για αυτή την πόλη, πραγματικά πάρα πολλά. Είναι ούτως ή άλλως παγκόσμια πρωτεύουσα της κλασικής μουσικής. Και σήμερα θα έχουμε την χαρά να μιλήσουμε με τον Χρήστο Μάραντο, να μας μιλήσει για τη Βιέννη, να μας μιλήσει για τη Σαντορίνη, να μας μιλήσει για τα 65 χρόνια ελληνοκορεατικής διπλωματίας και για τις μουσικές γέφυρες που ενώνουν Ηπείρους. Λοιπόν, είναι διακεκριμένος Έλληνας πιανίστας και παιδαγωγός ο Χρήστος Μάραντος. Έχει έδρα ουσιαστικά τη Βιέννη, θα λέγαμε λαμπρή διεθνή πορεία, συνδυάζοντας την κλασική παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία, και τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως εδώ στην συντροφιά μας. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Βυσσαρίωνος, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόκληση να μιλήσω στην εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ και εγώ θερμά που έχουμε τη δυνατότητα έτσι να σας γνωρίσουμε καλύτερα, να σας γνωρίσουν και οι ακροατές. Με αφορμή ουσιαστικά γίνεται αυτή η συνομιλία την 65η επέτειο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Κορέας. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Η ελληνική πρεσβεία μας στη Βιέννη μαζί με το Κορεατικό Πολιτιστικό Κέντρο εδώ στη Βιέννη διοργανώνουν στην κεντρική αίθουσα Haydn Saal του Μουσικού Πανεπιστημίου εδώ στη Βιέννη μια πολύ ωραία συναυλία τώρα την Τετάρτη στις 17 του μήνα στις 18:30, και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συναυλία, διότι θα συμπράξω με τη συνάδελφο Σοϊούν Τζάνγκ από την Κορέα. Mm-hmm. Και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι με αφορμή τα 65 χρόνια των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Κορέας και Νότιας Κορέας, έχουμε αυτή τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα σύγχρονης ελληνικής και κορεατικής μουσικής για σόλο πιάνο, και μετά θα παρουσιάσουμε κλασική μουσική λογοτεχνία για τέσσερα χέρια, και γι' αυτό ιδιαίτερα χαίρομαι πάρα πολύ, διότι τα τέσσερα χέρια είναι μια... είμαι εξειδικευμένος στα τέσσερα χέρια, διότι έπαιζα 15 ολόκληρα χρόνια μαζί με τον καθηγητή μου από το Πανεπιστήμιο, Χάραλτ Όσπεργκερ. Mm-hmm. Από το 2005 μέχρι το 2019. Μάλιστα αρχίσαμε ήδη από τα φοιτητικά μου χρόνια, ήταν μεγάλη μου τιμή τότε. Και δυστυχώς αυτή η συνεργασία σταμάτησε, διότι πέθανε το 2021.
0: Ναι.
1: Οπότε...
0: Πείτε μας λίγο γι' αυτό. Όταν λέω πείτε μας γι' αυτό, είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο, έχει ιδιαίτερη τεχνική, είναι δύσκολο γιατί συνυπάρχεις μαζί με κάποιον άλλον?
1: Ακριβώς, είναι ακριβώς όπως το λέτε, διότι το πιάνο είναι καθαρά σολιστικό όργανο. Mm-hmm. Και έχουμε στην ουσία δύο πιανίστες που κάθονται σε ένα πιάνο. Οπότε έχουμε πρώτον πολύ λίγο χώρο, πρέπει να αποφασίσουμε πολύ συγκεκριμένα τις κινήσεις μας που θα κάνουμε, τους δακτυλισμούς που θα έχουμε, και βέβαια επειδή έχουμε τόσο λίγο χώρο και έχουμε το ίδιο όργανο, πρέπει μουσικά να συνεννοούμαστε, να έχουμε πάρα πολύ καλή χημεία. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν ήταν και πολύ ιδιαίτερη η συνεργασία μου με τον Χάραλντ Όσπεργκ για 15 ολόκληρα χρόνια, γιατί πλέον μετά από τόσα χρόνια αναπνέαμε μαζί όταν παίζαμε μουσική, και δυστυχώς αυτό διακόπηκε έτσι πολύ, πολύ πρόωρα κιόλας, και πλέον έχω τη μεγάλη τύχη να ξανασυνεργαστώ για πρώτη φορά μετά από το 2019 σε αυτή τη μορφή μουσική στα τέσσερα χέρια, διότι βρήκα αυτή την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο της Σογιούν Ζανγκ, η οποία ήταν δικιά μου φοιτήτρια στην τάξη του πιάνου στο πανεπιστήμιο, και ήδη γνώριζα τις πιανιστικές της ικανότητες, και μέσα από όλη αυτή την συγκυρία των 65 χρόνων, των εορτασμών και τη Σαντορίνη που θέλα πάρα πολύ να παρουσιάσουμε αυτό το πρόγραμμα, τελικά δημιουργήθηκε αυτή η συνεργασία. Και, και
0: αυτό πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ. Ντουο. Μακάρι να ήμουν εκεί στη Βιέννη για αυτό το πιανιστικό ντουο, κύριε Μάραντε. Λοιπόν, πολλά έτσι ζητήματα κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας μου έρχονται στο νου που θα ήθελα να κουβεντιάσουμε. Να πω όμως καταρχάς το εξής, επειδή είπατε διδάσκετε, πού ακριβώς διδάσκετε, πείτε μας αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικής Τέχνης Βιέννης. Είναι η παλιά Ακαδημία Μουσικής της Βιέννης. Ιδρύθηκε το 1817, δηλαδή γιορτάζουμε ήδη τα 200 χρόνια. Mm-hmm. Εκεί διδάσκω πιάνο, συνθέτες και ηχολήπτες και έγχορδους και πνευστούς. Οπότε... Ναι, οπότε εκεί γνώρισα και την Σογιούν Ζανγκ κατά τη διάρκεια των σπουδών της, ως είναι πάρα πολύ καλή συνθέτης.
0: Ναι, και γίνεται το πιανιστικό ντουο αυτή τη στιγμή. Να ρωτήσω, υπάρχουν, όπως καταλαβαίνω, επειδή ακριβώς μιλάμε για τη Βιέννη, για το κέντρο της κλασικής μουσικής και κλασικής εκπαίδευσης, φαντάζομαι λοιπόν ότι οι μαθητές σας είναι από διάφορες χώρες και διάφορες εθνικότητες, έτσι?
1: Ακριβώς. Γενικά οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Μουσικής είναι από όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ international δηλαδή.
0: Ναι. Αυτό ακριβώς, το γεγονός ότι μιλάμε για μία παγκόσμια πρωτεύουσα της κλασικής μουσικής, ήταν αυτό που σας όθησε, κύριε Μάραντε, να επιλέξετε και τη συγκεκριμένη πόλη και για σπουδές, και τελικώς παραμείνατε?
1: Ακριβώς. Παράλληλα με την διδασκαλία μου στο Πανεπιστήμιο, διδάσκω και στο Μουσικό Σχολείο του Johann Sebastian Bach, το οποίο συνεργάζεται και με το Πανεπιστήμιο. Πολλές δηλαδή τάξεις είναι και σαν pre-college του Πανεπιστημίου.
0: Α, ναι, κατάλαβα.
1: Όντως η Βιέννη δεν έχει μόνο ένα καταπληκτικό πανεπιστήμιο, το οποίο σκαταλέγεται στα πρώτα πέντε πάντα σε όλα τα rankings των μουσικών πανεπιστημίων ανά τον κόσμο. Η Βιέννη έχει και μια τεράστια κυκλοφορία μουσικών. Δηλαδή, επειδή ως κέντρο έρχονται όλοι στη Βιέννη, έχουμε και καταπληκτικές συναυλίες, όπερες. Οπότε, παράλληλα με μια καταπληκτική εκπαίδευση που λαμβάνουμε στο Πανεπιστήμιο, έχουμε και την εκπαίδευση που κάνουμε όλοι μας όταν πηγαίνουμε και ακούμε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που έρχονται. Mm. Οπότε τελικά όλη αυτή η κυκλοφορία και το κοινό της Βιέννης συμβάλλουν πάρα πολύ ώστε να παραμείνει η Βιέννη μετά από τόσα χρόνια κέντρο της κλασικής και λόγιας μουσικής και γενικά όλων των τεχνών δηλαδή πλέον.
0: Μάλιστα. Και επειδή ακριβώς είναι ένα κέντρο, όπως μας λέτε, και περνούν σχεδόν μουσικοί από όλο τον κόσμο και καταξιωμένοι και σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, πόσο δύσκολο είναι τελικώς για έναν Έλληνα σολίστο όπως εσείς να εδραιωθεί σε αυτή την πόλη? Γιατί μιλάμε για ένα άκρος ανταγωνιστικό περιβάλλον της κεντρικής Ευρώπης. Και μεταξύ άλλων έχετε αναγνωριστεί και από τη θρηλυκή αυστριακή εταιρεία κατασκευής πιάνων, δεν θα προφέρω εγώ το όνομα, θα το προφέρετε εσείς για να μην κάνω λάθος, αλλά έχετε αναγνωριστεί σε έναν από τους κορυφαίους διεθνείς πιανίστες και μουσικούς που επιλέγουν σταθερά η συγκεκριμένη εταιρεία κατασκευής πιάνων για τις συναυλίες, για τις ηχογραφήσεις τους, και το γεγονός ότι έχετε ενταχθεί σε αυτόν τον κατάλογο αποτελεί έτσι και μια απόδειξη απίστευτης και πολύ μεγάλης δεξιοτεχνίας, γιατί η εταιρεία αυτή είναι από το 1828, τα λέω καλά?
1: Ναι, ακριβώς. Είναι η εταιρεία Düsseldorfer. Είναι πραγματικά καταπληκτικά πιάνα και η τεχνογνωσία τους στην κατασκευή των πιάνων είναι πολύ υψηλή. Όντως ήταν μια πολύ μεγάλη αναγνώριση την οποία μου κάναν το 2021. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Σίγουρα για έναν Έλληνα νέο καλλιτέχνη και μουσικό να έρθει να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο, πλέον κάθε φορά που γυρνάω στην Ελλάδα είμαι θετικά, έχω μια πολύ θετική εικόνα, και όλο και περισσότεροι Έλληνες νέοι έρχονται μουσικοί στη Βιέννη.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι ναι, μεν σπουδάζουν στη Βιέννη, βέβαια όπως είπατε, στο να παραμείνει σε αυτή την πόλη. Σίγουρα είναι και θέμα επιλογής, έτσι. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται όλοι να παραμείνουν στη Βιέννη. Μπορεί άλλοι να θέλουν οπωσδήποτε να γυρίσουν στην Αθήνα ή στην χώρα, στην Ελλάδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ επιθυμητό. Απλά το να παραμείνει εδώ όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι μην ξεχνάμε ότι και οι Αυστριακοί έχουν πάρα πολύ καλούς μουσικούς.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, οπότε είναι όντως πολύ ανταγωνιστικό όλο αυτό το περιβάλλον, και σημαντική δεν είναι μόνο η δεξιοτεχνία που έχει κάποιος στο όργανο, και η μουσικότητα βέβαια, είναι και μια έτσι πιο ολοκληρωμένη αντίληψη, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, έτσι, είναι μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη για την τέχνη γενικότερα. Δηλαδή, για να, στην ουσία είμαστε σε μια εποχή που οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες και μουσικοί παγκοσμίως έχουν ήδη ηχογραφήσει τα περισσότερα έργα, και μάλιστα με ανεπανάληπτες εκτελέσεις. Οπότε στην ουσία δεν χρειάζεται κάποιος εμένα στο κοινό ώστε να ακούσει το συγκεκριμένο έργο. Με χρειάζεται μόνο όταν έχω να του προσφέρω μια ιδιαίτερη ερμηνεία, δηλαδή έχω να του πω κάτι συγκεκριμένο, το οποίο όλο αυτό πηγάζει μέσα από όλη αυτή την ολική αντίληψη για την τέχνη και του γίγνασθεν γενικότερα στην κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε όταν υπάρχει αυτό το μήνυμα, και με αυτή την γενική παιδεία της τέχνης, εννοείται και με πολλή υπομονή και δουλειά στο όργανο, έτσι, τότε δημιουργείται ένα πολύ ιδιαίτερο παζλ ενός χαρακτήρα, το οποίο αξίζει κάποιος να το ακούσει, έτσι. Οπότε πιστεύω ότι σε αυτό το δρόμο συμβουλεύω και όλους μου τους φοιτητές. Ναι. Και στο Πανεπιστήμιο Μουσικής, στο οποίο βέβαια είναι επαγγελματίες, αλλά και στους μικρότερους μαθητές, ώστε να παραμείνουν ακριβώς, να παραμείνουν και σαν κοινό, αλλά και να ασχολούνται γενικά με την τέχνη και με τη μουσική, με τη λογοτεχνία, με το θέατρο, έτσι ώστε να μπορούν να πραγματικά να έχουν μια καταπληκτική, έτσι, και ολοκληρωμένη αντίληψη για τη δική τους τη ζωή. Αυτό μας κάνει τέχνη.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, επανέρχομαι στη συναυλία. Είπαμε είναι μεθαύριο Τετάρτη 17 Ιουνίου, αλλά ακριβώς ένα μήνα αργότερα πηγαίνετε στη Σαντορίνη. Και ακριβώς. Είναι ουσιαστικά, θα δώσετε και πάλι εκεί ως πιανιστικό ντουο τη συναυλία τη συγκεκριμένη, και είναι σηματοδοτεί αυτή η συναυλία Σαντορίνη την έναρξη των Σαντορίνη Masterclasses, που είναι μια πρωτοβουλία δική σας. Τι ακριβώς, είναι αυτό, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα?
1: Ναι, τα Σαντορίνη Masterclasses ξεκίνησαν μέσα από την δραστηριότητά μου ως ερμηνευτής. Ήμασταν το 2017 καλεσμένοι μέσω της Καθολικής Επισκοπής Σύρου και Σαντορίνης στο Μέγαρο Γκίζη. Τότε είχα διοργανώσει μια πολύ μεγάλη σειρά συναυλιών, 11, σε όλη την Ελλάδα για τους ταλαντούχους νέους Young Masters. Είναι ένα σύνολο της συνεργασίας της Bach Music School, της Μουσικής Σχολής και του Πανεπιστημίου. Οπότε όταν φτάσαμε εκεί και κάναμε αυτή τη συναυλία, είδα πόσο τα παιδιά έφηβοι, όλοι από 15 έως 18, 19 χρόνων, είχαν εμπνευστεί από όλο αυτό το μαγευτικό τοπίο της Σαντορίνης. Αυτό μου έμεινε ως έτσι, εικόνα, και μετά από καιρό, μετά ήρθε η πανδημία, συνέβησαν όσα συνέβησαν σε όλους μας, και μετά έτσι σιγά σιγά διατήρησα την επικοινωνία μου με την Επισκοπή στη Σαντορίνη, και καταφέραμε πέρυσι την πρώτη φορά να δημιουργήσω αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή είναι στην ουσία ένα σεμινάριο πιάνου, κλασικού, που έχει την ιδιαιτερότητα να είναι συνδυασμένο με το μάθημα των ακουστικών, το οποίο παραδίδει μια άλλη συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο εδώ πέρα στη Βιέννη, η Καταρίνα Πλάσνικ. Οπότε εγώ διδάσκω πιάνο και εκείνη ακουστικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχουμε αυτή την αντίληψη, όπως σας είπα, και μέσα των ακουστικών και μέσα άλλων των δεξιοτήτων που χρειάζεται για το πιάνο. Οπότε εκεί έχουμε συμμετοχές από όλη την Ευρώπη, διότι σίγουρα και η πρόσβαση στο νησί της Σαντορίνης είναι καταπληκτική μέσω του αεροδρομίου της.
0: Λοιπόν, και ποιος δεν θέλει να πάει στη Σαντορίνη κιόλας, έτσι, δηλαδή μία ευκαιρία.
1: Ακριβώς, και μάλιστα οι χώροι της Επισκοπής του Μέγαρου Γκίζη και της Επισκοπής γενικά, που έχει το σκητώνες για τα παιδιά, είναι ένας καταπληκτικός μαγικός χώρος, και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την εμπιστοσύνη της να μπορούμε να διοργανώσουμε όλο αυτό το όμορφο πλαίσιο εκεί, διότι εννοείται η Σαντορίνη είναι και ένα πολύ τουριστικό μέρος. Βέβαια. Και σίγουρα όταν έχεις να κάνεις με νέους ανθρώπους, καλό είναι να είναι το μέρος και λίγο προστατευμένο. Οπότε βρισκόμαστε την πιο όμορφη περιοχή του νησιού, πάνω στα Φυρά, με μια καταπληκτική θέα στο ηφαίστειο, αλλά είμαστε προστατευμένοι λόγω του ότι δεν έχει πρόσβαση ο καθένας μέσα στην Επισκοπή. Μάλιστα. Οπότε μπορούμε ανενόχλητα να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας. Τώρα, παράλληλα των κανονικών συμμετοχών που έρχονται παιδιά από όλη την, και φοιτητές από όλη την Ευρώπη, ήθελα πολύ να δώσω και κάτι σε αυτό το μαγευτικό τόπο των Κυκλάδων. Διότι είμαστε όλοι ευγνώμονες που είστε στη χώρα μας. Είναι οι Κυκλάδες παγκοσμίως γνωστές για την ομορφιά τους και για το καλοκαίρι τους.
0: Βέβαια.
1: Αλλά τελικά κατά τη διάρκεια του χρόνου η ζωή εκεί έχει πολύ μεγάλες προκλήσεις.
0: Έτσι είναι.
1: Και θαυμάζω απεριόριστα τους συναδέλφους μουσικούς, οι οποίοι είτε ως καλλιτεχνικοί διευθυντές οδείων, είτε ως συνάδελφοι ενός καθηγητές οργάνου, κάνουν αυτή τη δουλειά. Οπότε σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να ξεκινήσω μια προσπάθεια ώστε να βρω κάποιες χορηγίες και να έρθουν ταλαντούχα παιδιά από τις Κυκλάδες, από τα νησιά, να μπορέσουν να παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο είτε δωρεάν είτε με μια πολύ μεγάλη έκπτωση.
0: Και το έχετε καταφέρει.
1: Απεφάνθη σε κάποιους, και το καταφέραμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό, διότι δεν είναι και εύκολο. Απλά είχα την εμπιστοσύνη κάποιων μουσικόφιλων και εταιριών αυστριακών για πέρυσι το καλοκαίρι. Είχα την πολύ μεγάλη υποστήριξη της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα, των εταιριών CJET, που μας μπορούσαν να μας δώσουν αυτά τα εισιτήρια για τις μετακινήσεις, και πλέον φέτος το καλοκαίρι έχουμε και μια πολύ μουσικόφιλη ελληνική οικογένεια που μας εμπιστεύεται, και μάλιστα από τη Σαντορίνη, και έτσι καταφέραμε πέρυσι και φέτος να δώσουμε αυτές τις υποτροφίες σε 4 παιδιά πέρυσι και σε 4 φέτος να έρθουν. Φέτος θα έχουμε ένα παιδί πολύ ταλαντούχο από τη Σαντορίνη, ένα από τη Ρόδο, ένα από την Πάρο και ένα από την Σύρο.
0: Τέλεια.
1: Πέρυσι είχαμε και από τη Μύκονο. Οπότε υπάρχει ένα έτσι πολύ όμορφο περιβάλλον που τα παιδιά κοινωνικοποιούνται βλέπουν τι κάνουν οι συνομήλικοί τους από την Ευρώπη και έχουμε μια καταπληκτική παρέτηση και πολύ ωραία ατμόσφαιρα και κάνουμε τις συναυλίες μας.
0: Όχι, είναι πραγματικά μια εξαιρετική ιδέα, ειδικά για παιδιά που αγαπούν τόσο πολύ τη μουσική και βρίσκονται σε απομακρυσμένα μέρη, σε άγονη γραμμή πολλές φορές, έτσι, που το χειμώνα πραγματικά είναι πολύ δύσκολα. Είναι δύσκολο να, ακόμη και καθηγητή να έχουν, όπως λέγατε και πριν. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνετε, τους φέρνετε σε επαφή και με μουσικούς από όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά μια πολύ ωραία ιδέα και μπράβο για αυτό που δίνεται τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους. Να ρωτήσω μετά τη Σαντορίνη.
1: Να συμπληρώσω.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Ναι. Ήθελα να συμπληρώσω κιόλας. Είναι και μια αναγνώριση για τους συναδέλφους εκεί που διδάσκουν και διοργανώνουν όλα αυτά τα οδεία και έτσι δημιουργείται και ένα δίκτυο μεταξύ των συναδέλφων. Διότι συνομιλούμε και ό,τι χρειαστούν μπορούμε να τους κατευθύνουμε, τουλάχιστον για τη Βιέννη, με άλλους συναδέλφους.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα φέτος δεν θα γίνει μόνο το σεμινάριο πιάνου και ακουστικών, αλλά θα γίνει και σεμινάριο για σύνθεση μουσικής κινηματογράφου, το οποίο θα το κάνει ο Περικλής Λιακάκης, εξαιρετικός συνθέτης και αναγνωρισμένος, ο οποίος διδάσκει εδώ στο Πανεπιστήμιο Μουσικής σύνθεση στη Βιέννη, και θα έρθει και εκείνος να διδάξει παιδιά για μουσική κινηματογράφου και μάλιστα τελεί υπό την αιγίδα και του ΕΚΟΜΕΔ το δικό του σεμινάριο.
0: Πολύ ωραία. Μετά τη Σαντορίνη, σκέφτεστε αυτό το πιανιστικό ντουο, δηλαδή έχουμε Βιέννη, έχουμε Σαντορίνη, γιατί να μην έχουμε και Κορέα? Θα μπορούσε άραγε.
1: Το έχουμε σκεφτεί.
0: Το έχετε σκεφτεί, εννοείται.
1: Το έχουμε σκεφτεί, θα δούμε, διότι το μόνο που δεν θέλω είναι να... θα δούμε. Πιστεύω ότι τα πιο όμορφα πράγματα απλά συμβαίνουν από τη στιγμή που υπάρχει θέληση και θα δούμε πώς μπορούμε και αυτό να το φτιάξουμε.
0: Να το φτιάξετε. Πάντως, κύριε Μάραντε, είναι γεγονός και φαντάζομαι ότι το πιστεύετε κι εσείς, ότι η πολιτιστική διπλωματία τελικώς, και ειδικά η μουσική που είναι και παγκόσμια γλώσσα, μπορεί να χτίσει πιο γερές γέφυρες από την παραδοσιακή πολιτική, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα μια κοινωνία χρειάζεται όλους τους πυλώνες για να είναι στιβαρή. Και η τέχνη δεν μπορεί από μόνη της να σώσει τον κόσμο, αλλά σίγουρα μπορεί να συμβάλλει καταληπτικά σε έναν κόσμο πιο ειρηνικό και κατανόησης μεταξύ των λαών.
0: Έτσι.
1: Οπότε εδώ διάβασα και μάλιστα στα νέα προλίγων ημερών ότι υπάρχει μια τεράστια επιχειρηματική συνεργασία της Ελλάδας με την Κορέα στο επίπεδο των ναυπηγείων, γιατί σίγουρα αυτές οι δύο χώρες έχουν πάρα πολύ μεγάλη παράδοση σε αυτό. Οπότε ναι, μεν είναι πολύ σημαντικό να έχουμε όλες αυτές τις επιχειρηματικές συνεργασίες και πολιτικές, αλλά είναι επίσης σημαντικό να κατανοεί ο ένας τον άλλον μέσα από την τέχνη. Οπότε πιστεύω ότι μας δίνει μια πολύ μεγάλη έτσι δυνατότητα και αυτό εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε και μέσα του προγράμματος το οποίο έχουμε φτιάξει. Διότι θα έχουμε έργα, όπως σας είπα, ελληνική σύγχρονη μουσική. Δηλαδή θα αρχίσει το πρόγραμμα με ένα έργο το οποίο γράφτηκε και μου αφιέρωσε ο συνθέτης Δημήτρης Μούσουρας, Έλληνας, ο οποίος σπούδασε στη Βιέννη και τώρα μένει μόνιμα στην Αθήνα. Μου αφιέρωσε το έργο του και με τιμάει πολύ. Είναι ένα μέρος από το έργο του «Ο μικρός όρθρος». Ο Δημήτρης Μούσουρας είναι γνώστης και της βυζαντινής μουσικής. Και αυτό το έργο που θα ξεκινήσει τη συναυλία είναι βασισμένο στο βυζαντινό ιδίωμα, όσο και οξύμορο να ακούγεται αυτό, σε ένα πιάνο. Γιατί το πιάνο, ξέρετε, είναι καθαρά δυτικότροπο όργανο. Γιατί είναι χωρισμένο σε ημιτόνια και τόνους. Οπότε έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη έτσι προσπάθεια να αποδώσουμε το βυζαντινό ιδίωμα μέσα από αυτό το έργο και χαίρομαι πολύ. Μετά έχουμε τον συνθέτη Ουντζουκ Τσιν, την συνθέτη, συγγνώμη, Ουντζουκ Τσιν, που είναι μια αναγνωρισμένη παγκοσμίως συνθέτης Κορεάτισσα, και η συνάδελφος ο Γιούν θα παίξει μια πολύ έτσι δεξιοτεχνικά απαιτητική σπουδή.
0: Θέλετε να μας πείτε ότι αυτό που είπατε, ναι, όλο το πρόγραμμα είναι ουσιαστικά σύγχρονη ελληνική μουσική και σύγχρονη κορεάτικη μουσική, και αυτό έχει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή θα μπορεί ουσιαστικά το κοινό να δει τι κοινά στοιχεία υπάρχουν, έτσι, από τη μια και από την άλλη, ναι, να δει και τη διαφορετικότητα και την κουλτούρα στην κλασική παιδεία, στη μουσική των δύο λαών. Κύριε Μάραντε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Πραγματικά ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρουσα. Εύχομαι καλή επιτυχία και στις δύο συναυλίες, 17 Ιουνίου Βιέννη, 17 Ιουλίου Σαντορίνη, και στα Σαντορίνη Master Classes, ό,τι κάνετε εκεί. Και γενικώς καλή συνέχεια σε όλα. Να είσαστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

είπαμε, ακούμε Μάνο Χατζηδάκη σήμερα και αυτό το κομμάτι έχει έτσι πολύ μεγάλο πραγματικά ενδιαφέρον. Νομίζω τουλάχιστον είναι ο Κρίστιαν Ρόνινγκ, είναι Γερμανός και έχει μεταμορφώσει αυτό το πολύ κλασικό κομμάτι του Μάνου Χατζηδάκη που το πρώτο ακούσαμε από την Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1960 στη Μανταλένα. Το έχει έτσι διασκευάσει τελείως, στα αγγλικά το τραγουδάει, μια ατμοσφαιρική εναλλακτική μπαλάντα, παντρεύει τη μελαγχολική ελληνική μελωδία με λίγο ροκ, λίγο blues στοιχεία, με μια έτσι πολύ βαθιά εκφραστική φωνή. Μάλιστα αναζητήστε αν θέλετε και το βίντεο κλιπ, το οποίο είναι γυρισμένο στην Πάρο, εκεί δηλαδή που δημιουργήθηκε και το τραγούδι για την ταινία Μανταλένα. Λοιπόν, να σας πάω μέχρι το Tarpon Springs στη Φλόριδα. Νομίζω οι περισσότεροι ακροατές και οι περισσότερες ακροάτριες φωνής της Ελλάδας ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι μιλάμε για το ελληνικό ψαροχώρι στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτό είναι το Tarpon Springs, το ξέρουμε πολύ καλά ότι κατά βάση καλύμνοι πήγαν εκεί και έφτιαξαν και πάλι τη σπογγαλεία στο Tarpon Springs και είναι πάρα πάρα πολύ γνωστό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει μία εκστρατεία να συγκεντρωθούν 6 εκατομμύρια δολάρια για τη διάσωση του καθεδρικού ναού του Αγίου Νικολάου. Μιλάμε για έναν αγώνα δρόμου, γιατί η συγκεκριμένη εκκλησία στο Tarpon Springs της Φλόριδας είναι ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της ελληνοορθόδοξης παρουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από εισρωή υδάτων που ουσιαστικά οι ζημιές αυτές απειλούν όλο το οικοδόμημα. Άργησε λοιπόν τον Μάιο που μας πέρασε η διοίκηση του ναού μία εκστρατεία συγκέντρωσης 6 εκατομμυρίων δολαρίων. Έχει τίτλο η εκστρατεία Legacy of Faith, A Future of Hope, μια κληρονομιά πίστης, ένα μέλλον ελπίδας. Στόχος είναι να αντικατασταθεί η παλαιωμένη στέγη, να αποκατασταθούν οι εκτεταμένες φθορές που έχουν προκληθεί στο εσωτερικό του ναού, γιατί οι επιπτώσεις από ό,τι έχω καταλάβει της υγρασίας είναι εμφανής σε πάρα πολλούς χώρους του ναού. Τμήματα σοβάδων αποκολλώνται, υπάρχει δηλαδή πραγματικά πολύ μεγάλο θέμα και διαβάζω στον Εθνικό Κήρυκα ότι σύμφωνα με το φροντιστή του ναού οι πρόχειρες επισκευές των τελευταίων ετών δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Μιλάμε για ένα ναό που εγκαινιάστηκε εν μέσω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πριν από 83 χρόνια, προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Το εσωτερικό του είναι διακοσμημένο με εντυπωσιακές αγιογραφίες και βυζαντινά στοιχεία. Θεωρείται σημείο αναφοράς όχι μόνο για την ομογένεια αλλά και για τους τουρίστες. Είναι ιδιαίτερα γνωστός ο ναός για τη διοργάνωση βεβαίως της γιορτής των Θεοφανίων. Ξέρετε ότι η γιορτή των Θεοφανίων προσελκύει στο συγκεκριμένο καθεδρικό ναό στο Tarpon Springs κάθε χρόνο περίπου 20.000 επισκέπτες από όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από το εξωτερικό και από άλλες χώρες. Διαδραματίζει δηλαδή πολύ σημαντικό ρόλο ο ναός στην τοπική οικονομία και στην πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Εν ολίγης να σας πω ότι μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλιστεί δεσμεύσεις δωρεών ύψους περίπου 3 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή έχουν βρει τα μισά χρήματα από αυτά που έχουν ως στόχο. Η εκστρατεία θα διαρκέσει από 6 έως και 12 μήνες, δηλαδή μέχρι και τον επόμενο Μάιο το αργότερο θα μπορούν και οι δωρητές να καταβάλουν τις δεσμεύσεις τους και οι υπεύθυνοι του ναού εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι θα συγκεντρωθούν τα απαραίτητα κεφάλαια
ώστε αυτός ο ιστορικός καθεδρικός ναός να αποκατασταθεί πλήρως. Μακάρι, πραγματικά μακάρι, το ευχόμαστε κι εμείς. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε σήμερα και πάλι με Μάνο Χατζηδάκη, είπαμε σαν σήμερα φύγει από τη ζωή, με μια γαλλική εκδοχή του πολύ αγαπημένου τραγουδιού «Τα παιδιά του Πειραιά» από τους Μπανούς Ντρόμ. Είναι φρέσκια, είναι τζίψι, είναι λίγο τζαζ. Είναι όμως πραγματικά πολύ ωραία αυτή η γαλλική εκδοχή. Το είχε τραγουδήσει κάποτε και η Δαλίδα στα γαλλικά. Τώρα εδώ ο ρυθμός είναι λίγο πιο ζωηρός, αλλά νομίζω πολύ ωραίος. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά, γεια και χαρά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Πλειόλοι του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατά νους 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, πάντως δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Συρία και Γάζα. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα, το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανακοινώθηκαν σήμερα από το γραφείο του Πρωθυπουργού οι 4 νέοι γενικοί γραμματείς σε 3 υπουργεία, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αναλυτικά τα ονόματα και τα βιογραφικά των νέων γενικών γραμματέων στο earthnews.gr. Τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Γαλάτσι. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Συνάντηση με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαθάρ έχει αυτή την ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τον Λίβιο αξιωματούχο θα υποδεχθεί το απόγευμα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα επισημοποιείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδο της Εύρων στο μπλοκ 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βόρειο-δυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για το Φεβρουάριο του 2027. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας, αστυνομική επιχείρησε περιοχές της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα σύλληψης. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το Τμήμα Δίωξη και Εξιχνία Εγκλημάτων Σπάτων Αρτέμιδας με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξη και Εξιχνία Εγκλημάτων Βόρειο-Ανατολικής Αττικής και της ΟΠΚΕ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για το θάνατο 56χρονου στην Κάλυμνο, ο οποίος έχασε τη ζωή του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου από ισχυρή έκρηξη δυναμίτιδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία, ο 56χρονος έφερε μαζί του τη δυναμίτιδα, η οποία κάτω από διευκρίνηστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε ξεράγει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από το αστυνομικό τμήμα Καλυμνίων. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την ανακαίνιση και την ΗΠΕ ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο ελόγω πρόγραμμα μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Μενίδη. Σεισμός 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο Μιντανάο των Φιλιππίνων. Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 20 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι...
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

0: Καλησπέρα σας από τη Φωνή της Ελλάδος. Υπάρχουν ταξίδια που διασχίζουν χιλιόμετρα και υπάρχουν ταξίδια που διασχίζουν αιώνες. Σήμερα επιβαμβζόμαστε σε ένα τέτοιο ταξίδι. Θα αφήσουμε πίσω μας το Πασαλιμάνι και θα ακολουθήσουμε τη γραμμή του νερού προς την Δραπετσόνα, το Κερατσίνι, τη Σαλαμίνα, το Πέραμα, τον Σκαραμαγκά, τον Ασπρόπυργο και τελικά την Ελευσίνα. Μία διαδρομή όπου οι τριήρης συναντούν τα ναυπηγεία, οι πρόσφυγες συναντούν τους εργάτες, τα εργοστάσια συναντούν τα μυστήρια της Δήμητρας και της Περσεφόνης. Γιατί η ιστορία δεν βρίσκεται μόνο στα βιβλία, κατοικεί στα τοπία, κατοικεί στις ακτές, κατοικεί στα νερά που συνεχίζουν να θυμούνται. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης και σήμερα στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα ταξιδεύουμε στον Δυτικό Σαρονικό. Μαζί μας στο στούντιο ο Δόκτωρ Ιωάννης Ιορδάνης Παπαδόπουλος, ο Δάνης Παπαδόπουλος και φίλος φυσικά, εκπαιδευτικός, περιηγητής, άνθρωπος που δεν βλέπει τους τόπους ως σημεία πάνω σε ένα χάρτη, αλλά ως αφηγήσεις που περιμένουν να υποθούν. Πριν από περίπου 3 χρόνια σχεδίασε και επιμελήθηκε μια ξεχωριστή θαλάσσια ξενάγηση με τίτλο «Από το Πασαλιμάνι στην Ελευσίνα», διαπλέοντας τη μνήμη του Δυτικού Σαρονικού. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή επίσης θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Ευαγγελία Μπαφούνη. Είναι δόκτωρ ιστορίας, επί δεκαετίες ψυχή του Ιστορικού Αρχείου και της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά. Ερευνήτρια, συγγραφέας, αρχαιονόμος με σπουδές στη Γαλλία και πολύχρονη συμβολή στη διάσωση της ιστορικής μνήμης. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει ότι πίσω από κάθε αρχείο υπάρχουν άνθρωποι, ζωές και ιστορίες. Κύριε Μπαφούνη, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδος. Δάνη, καλώς ήρθες κι εσύ.
1: Εγώ θα κάνω και ένα κομπλιμέντο συμπληρώνοντας το ότι η Λίτσα, φίλη, είναι και μαθήτρια του μεγάλου αείμνηστου Σπύρου Αστραχά. Οπότε, Λίτσα μου, σου κλέβω λίγο από το βιογραφικό σου.
2: Καλησπέρα και από μένα. Είπατε πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν είμαι άξια όλων τούτων. Καλησπέρα, κυρία Μπατζάκη. Συγχαρητήρια για την πολύ ωραία σας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και τους δύο.
1: Απλώς, Κατερίνα μου, να αποκαταστήσουμε λίγο την ιστορία. Περίπου χαράξαμε όλοι μαζί. Σου έλεγα και προηγουμένως ότι ήταν μια ιδέα της πολιτιστικής πρωτεύουσας Ελευσίνος η αναβίωση, όχι ακριβώς, η δημιουργία της θαλασσίας οδού. Δεν υπήρχε ακριβώς αυτή η θαλάσσια οδός στην αρχαιότητα και η σύνδεση μεταξύ Αθήνας, Πειραιά και Ελευσίνας. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, αλλά ήταν μια σύλληψη της αείμνησης της Γερουλάνου και του Μιχαήλ του Μαρμαρινού μαζί με φίλους από την Ελευσίνα και την Λίτσα και την αντιδήμαρχο την Αδριάννα της Ζαρακέλη. Καθίσαμε κάτω, βάλαμε κάτω το χάρτη σαν να ήμασταν πλοηγοί και ζωγραφίσαμε αυτήν και δημιουργήσαμε αυτήν ακριβώς ως παρέα και ως ομάδα αυτή τη θαλάσσια οδό. Από εκείνη την αρχική τριήρη καπετανέοι μείναμε η Λίτσα και εγώ εχθές. Νομίζω ότι τα καταφέραμε, δεν προδώσαμε το τιμόνι. Το πλοίο πήγε από το Πασαλιμάνι στην Ελευσίνα και γύρισε με χαρά πίσω και όλους χαρούμενους και ευτυχισμένους.
0: Ωραία, θα κάνω λοιπόν την ερώτηση και στους δυο σας και ένας αν θέλει μπορεί να απαντήσει. Γιατί επιλέξατε να αφηγηθείτε την ιστορία του Δυτικού Σαρονικού από τη θάλασσα και όχι από τη στεριά?
1: Να πω εγώ μία πρόταση. Και η Λίτσα, φαντάζομαι, ως αρμοδιοτέρα, ως βέρα πειραιώτησα, καμινιώτησα να πει τη δικιά της.

0: ετών και φτάσαμε στην Ελευσίνα. Και ήταν φοβερή συγκυρία, η Λίτσα και η Αντριάννα μου λένε «Δάνη, θέλεις να ξανακάνουμε και την θαλάσσια οδό?» Και ήταν ευτυχία να το κάνεις και την επόμενη ακριβώς μέρα και από την θάλασσα ξεκινώντας από το Πασαλιμάνι. Ο λόγος για μένα είναι ο εξής, να μου επιτρέψεις να πω μισή πρόταση και μετά ο λόγος νομίζω αξίζει να δοθεί στη Λίτσα. Πάντοτε ο οδηγός μου είναι, έλεγε ο Σενέκα στο 65, μετά Χριστόν, ένας από τους ανθρώπους που γνώρισαν ένα κομμάτι των Ελευσινίων μυστηρίων, έλεγε λοιπόν ότι κάποια μυστήρια δεν αποκαλύπτονται μόνο μιας και η Ελευσίνα κρατάει κάτι για όσους την επισκέπτονται ξανά και ξανά. Έτσι λοιπόν, όσες φορές και να κάνεις είτε δια θαλάσσης είτε από ξηράς αυτή τη διαδρομή, καταλήγοντας στην Ιερή Πόλη της Ελευσίνας, περνώντας από όλα τα σημαντικότατα τοπόσημα που ενώνουν τελικά χρονικά τον Πειραιά με την Ελευσίνα, έχουν πάρα πολλά κοινά σημεία, είναι σαν να κάνεις αυτό το ταξίδι όλων αυτών των αιώνων που είπες, Κατερίνα μου.
1: Κύριε Παφούνη.
2: Πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, από τη δεκαετία του 90 συνηθίζουμε να περιγούμαστε την πόλη του Πειραιά, να διηγούμαστε ιστορίες κτηρίων που υπάρχουν και δεν υπάρχουν, ιστορίες ανθρώπων που υπάρχουν και δεν υπάρχουν, και προσπαθούμε να αποτυπώσουμε την ιστορία που διαβάζουμε στα βιβλία στον τόπο. Κάτι πολύ συνηθισμένο σήμερα, αλλά τελείως πρωτότυπο το 1990. Ιστορία του Πειραιά ήταν μια ιστορία καταφρονημένη, γιατί και η ίδια η πόλη ήταν καταφρονημένη. Ήταν μια πόλη της εργατιάς, μια πόλη της βιομηχανίας, που δεν είχε ακρόπολη, και αυτό σημάδεψε πολλές γενιές. Όμως μια ιστορία που ήταν πάρα πολύ γοητευτική, αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ήταν μια ιστορία πάρα πολύ γοητευτική, γιατί δεν ζούσαμε στην εποχή που οι βιομηχανικοί εργάτες στριμώχνονταν στα καμίνια και δούλευαν κάτω από άθλιες συνθήκες στα εργοστάσια. Αλλά που όλα αυτά έφτιαξαν, ήταν η κινητήρια δύναμη για την εκβιομηχάνη της Ελλάδας. Το να περπατάς στους δρόμους είναι πολύ γοητευτικό, αλλά αποδείχθηκε ότι είναι εξαιρετικά γοητευτικό το να βλέπεις την πόλη από τη θάλασσα. Να αποκωδικοποιείς σε μερικά μέτρα μερικούς αιώνες ιστορίας, στο ίδιο σημείο δηλαδή, να αποκωδικοποιείς τα κονόνια τείχη, την έλευση των προσφύγων, την εγκατάσταση, την αποτύπωση της πόλης από τη Γερμανική Αρχαιολογική Σχολή το 19ο αιώνα, και παραδίπλα το λιμάνι, να περνάς 25 αιώνες πολύ γρήγορα, από την αρχαιότητα του Θεμιστοκλή στο σύγχρονο λιμάνι, το οποίο με γοητεύει πάντα όταν φτάνουμε και λέει «Δεν μπορείτε να θα περιμένουμε λιγάκι γιατί έχει πολύ μεγάλη κίνηση». Και πάντα αναρωτιόμουν, δεν χωράνε δύο καράβια στην είσοδο να πούνε? Μα δεν είναι ότι δεν χωράνε, προφανώς και χωράνε, αλλά όπως η στεριά και η θάλασσα έχει τα δικά της οροπέδια, τις δικές της κοιλάδες, και τους δρόμους της έχει και η θάλασσα, και από ορισμένους δρόμους μπορούν να μπουν τα πλοία και να βγουν. Αυτό είχαμε στο μυαλό μας και προσπαθήσαμε να αποκωδικοποιήσουμε κάνοντας αυτή τη βόλτα και συγχρόνως πάρα πολλά, την ιστορία του Αγίου Γεωργίου, την ιστορία του Κερατσινίου, την αποχώρηση των Γερμανών, το εργοστάσιο της ΔΕΗ που δεν ανατινάχθηκε χάρη στον Ελλάς και πάρα πολλά άλλα.
1: Κύριε Παφούνη, ποια είναι η μεγαλύτερη παρεξήγηση που έχουμε σήμερα για τον Πειραιά?
2: Σας τον είπα, ότι ήταν μια πόλη εργατικών. Ότι ήταν μια πόλη... αρχίζουμε να ασχολούμαστε... μας αρέσει πάρα πολύ η ναυμαχία της Σαλαμίνας, μας αρέσει πάρα πολύ η εποχή του Θεμιστοκλή, των Τριήρων κτλ. Χρειάστηκε να φτάσουμε στη δεκαετία του 1980... για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τη σύγχρονη ιστορία του Πειραιά.
1: Μιλώντας για πλοία στο Πασαλιμάνι, για παράδειγμα, βλέπουμε σκάφη αναψυχής. Εσείς όμως βλέπετε Τριήρης με το Δάνη. Πόσο διαφορετικός είναι ο τόπος όταν γνωρίζουμε τι έχει προηγηθεί?
2: Είναι διαφορετικός και ίδιος. Το Πασαλιμάνι ήταν ένα πολεμικό λιμάνι στην αρχαιότητα, που έσφυζε από ζωή, που έσφυζε από πλοία, από εργάτες ναυπηγείων. Ήταν ένας τόπος ο οποίος ήταν γεμάτος ανθρώπους και γεμάτος

0: είναι γεμάτο ενέργεια και γεμάτο παραγωγικότητα. Οι όροι έχουν αλλάξει μετά από 25 αιώνες. Το Πασαλιμάνι εξακολουθεί να σφίζει από ζωή, να έχει άλλες δραστηριότητες. Ήταν κερδοφόρες οι δραστηριότητες στην αρχαιότητα, οι δραστηριότητες που είχαν σχέση με την κατασκευή τριήρεων. Τώρα δεν έχουμε ανάγκη από τριήρεις, έχουμε άλλου είδους εξοπλισμό. Αυτό που είναι το μεγάλο asset είναι ο τουρισμός, είναι η αναψυχή στη θάλασσα. Είναι άλλη ματιά, είμαστε άλλοι άνθρωποι. Μετά από 25 αιώνες είμαστε άλλοι άνθρωποι. Έχουμε άλλα πράγματα ανάγκη. Οι αναλογίες είναι οι ίδιες όμως. Δηλαδή οι στόχοι είναι οι ίδιοι. Η ζωή, η κίνηση, η οικονομία.
1: Η αλήθεια είναι πως ακούω αυτό που λέει η Λίτσα. Σέβομαι, γιατί ξέρω τη δουλειά που κάνει και η ίδια και ο Νίκος, ο άνδρας της. Για μένα το να σκάψεις και να βρεις την μνήμη, να βγάλεις την πατίνα του, από τους αιώνες όλους αυτούς και να ανασκευάσεις ένα είδος παλύμψης του, έχει και κάποιον άλλον λόγο. Όχι ρομαντικό υποχρεωτικά, αλλά τελικά όλη αυτή η ιστορική διαδρομή μπρος-πίσω σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις και κριτήρια και να σκεφτείς, να αναστοχαστείς και την πορεία σου. Προφανώς η οικονομία παίζει κυρίαρχο ρόλο. Το γεγονός όμως ότι οι άνθρωποι για κάποιον λόγο έχουν απολέσει, και ίσως τα συστήματα εξουσίας τους κάνουν να απολέσουν την ιστορική τους μνήμη, σημαίνει ότι δεν έχουν κριτήρια να κρίνουν προς τα που θέλουν να πάνε την πορεία τους, την κοινωνία τους, τη χώρα τους, στο τώρα. Το έχω ζήσει και το έχω δει τρεις εβδομάδες μόλις πριν στην Κυπριάδο, όταν τους μιλούσα για τη μεταφορά συντελεστή και οι ντόπιοι λέγανε όχι, δεν θα γίνει, και μετά από τρεις μέρες το Συμβούλιο Επικρατείας αποφάσισε να γίνει αυτή η μεταφορά συντελεστή για να αλλοιωθεί τελεσιδίκως η περιοχή. Υπ' αυτή την έννοια, σε όλο το παραλιακό μέτωπο και πολύ πέρα, μέχρι το πέραμα, όπως πολύ σωστά είπε η Λίτσα, αλλά και από την άλλη πλευρά, μέχρι τις εγκαταστάσεις στο ελληνικό, έχουμε μία μεταμόρφωση με όρους Κάφκα. Χωρίς να είμαι, μπορεί να διαφωνεί η Λίτσα, δεν πειράζει, η ομορφιά της συζήτησης, έχουμε μία μεταμόρφωση, έναν μετασχηματισμό για τον οποίο δεν υπήρξε η κατάλληλη, δημοκρατικά μιλώντας, διαβούλευση. Απλώς εδώ είναι σαν το καράβι να μην έχει ούτε πλοηγό ούτε καπετάνιο. Ή τουλάχιστον φοβούμαι, Κατερίνα μου, ούτε εσύ, ούτε η Λίτσα, ούτε εγώ είμαστε πάνω στη γέφυρα.
2: Μάλιστα. Δάνη, λέμε όμως συχνά ότι η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η θάλασσα ήταν η πραγματική πρωτεύουσα της αρχαίας Αθήνας?
1: Εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτό κάναμε με την Λίτσα την Παφούνη εχθές. Καταφέραμε να δείξουμε ιστορικά αλλά και χωροταξικά πως η μοίρα της Αθήνας ήταν απολύτως τότε, αλλά και στη νεότερη εποχή, απολύτως δεμένη. Μην ξεχνάμε τον αποκλεισμό, μην ξεχνάμε τη χολέρα, ενώ μέσα στον 19ο και 20ο αιώνα. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η μεταφορά μεταφέρθη μέχρι την πλατεία Δημαρχείου και σκοτωθήκανε οι μεταξύ τους όσοι υποστήριζαν τους Άγγλους κτλ. Αλλά στην αρχαιότητα ειδικά η μοίρα της Αθήνας ήταν άρρηκτα δεμένη με τη μοίρα του Πειραιά και του Πειραιά με τη μοίρα της Αθήνας. Εξού και η απέτηση των λακεδαιμονίων να πέσουν τα μακρά τείχη, εξού και η προσπάθεια, όπως πολύ σωστά δείξαμε χθες, ότι ακόμη και αυτή την παρεξήγηση, ότι άλλο είναι τα τείχη του Θεμιστοκλή, άλλο είναι οι οχυρώσεις του Κόνωνα, 100 χρόνια διαφορά, ο κόσμος δεν τα ξέρει, τα κάνει έναν αχταρμά, να μου επιτρέψει η Κατερίνα. Άλλο είναι οι επιμέρους οχυρώσεις μέσα στον Κάνθαρο, δηλαδή το κεντρικό λιμάνι, όπως πολύ σωστά είπε η Λίτσα. Ξέρανε πάρα πολύ καλά στην γεωπολιτική εκείνης της εποχής τον ρόλο των οχυρώσεων, της οχύρωσης συνολικά Αθήνας Πειραιά. Γι' αυτό οι Λακεδαιμόνοι ιστορικά βάλανε σαν στόχο στον Πελοποννησιακό να κατακτήσουν πρώτα τον Ελαιώνα, γιατί ήταν μια κατάφυτη περιοχή, άρα να καταργήσουν τα logistics της Αθήνας, την τροφοδοσία σε τρόφιμα, και βέβαια σε συνθήκη ειρήνης να ζητήσουν οι Αθηναίοι να ρίξουν τα μακρά τείχη. Mm-hmm. Δεν θα υπήρχε ούτε αθηναϊκή ούτε πειραϊκή ηγεμονία, και μετά πολύ σωστά, όπως είπε η Λίτσα, είναι η ιστορία της Σαλαμίνας. Δηλαδή μας έζωσαν οι Πέρσες και οι άλλοι θέλανε να φύγουν κατά Κόρινθο μεριά, και ευτυχώς υπήρξε ο Θεμιστοκλής που είπε όχι, όχι, εδώ θα σταθούμε, έκανε και μια μπαγαποντιά για να ακριβολογούμε. Έστειλε το δούλο του, το Σίκινο, ο οποίος ήταν πέρσις στον Ξέρξη. Ο Ξέρξης την πάτησε, νομίζοντας ότι ο Σίκινος του λέει την αλήθεια κτλ. Αλλά τα ξέρει μια χαρά και η Λίτσα αυτά.
2: Λίτσα Παφούνη, στη Δραπετσόνα και το Κερατσίνι, η ιστορία γίνεται προσφυγιά, εργοστάσιο και εργασία. Τι χάνει μια πόλη όταν ξεχνά τους ανθρώπους που τη δόλυψαν με τα χέρια τους?
0: Παρουσίασε πάρα πολύ ωραία το σχήμα ο Δάνης. Αυτό είναι το νόημα της ιστορίας. Αυτό είναι το νόημα των περιηγήσεων και αυτό είναι το νόημα της τοπικής ιστορίας. Η τοπική ιστορία δεν μας μαθαίνει μόνο κομμάτια της ιστορίας, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για να φτιάξουμε τη μεγάλη ιστορία. Μας δημιουργεί ένα αίσθημα αυτοσεβασμού και μας δημιουργεί ένα αίσθημα ολοκλήρωσης. Θα πω εγώ που έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στα Καμίνια, ότι ήταν κάτι το οποίο το έφερε βαρέως όλη μου τη ζωή. Η τοπική ιστορία σε αυτό μας βοηθάει. Η Δραπετσόνα έγινε τραγούδι και έγινε ένα τραγούδι που είναι σύμβολο. Μέσα από αυτό το τραγούδι ξεχάστηκε εντός εισαγωγικών, ξεχάστηκε οι δυσκολίες, η έλλειψη ίδρευσης, η έλλειψη αποχέτευσης, οι ασθένειες εδώ. Φτιάχτηκε ένα μαγικό σύμπαν στην Δραπετσόνα, που πια δεν έχουμε ζωή. Η Δραπετσόνα ήταν ένα σημείο το οποίο είχε εργοστάσια και είχαν ζωή. Είχαν ζωή γιατί μπορούσαν να δουλέψουν. Και η βιομηχανική περιοχή ήταν ακριβώς δίπλα. Το Παπαστράτο, τα μεγάλα εργοστάσια. Προφανώς και είχαν ζωή. Όχι κάτω από τις συνθήκες που είχαν μάθει στην πατρίδα τους.
1: Στη Μικρασία.
0: Όταν έφτασαν, λέω καμιά φορά ότι όταν έφτασε ένα εκατομμύριο και πρόσφυγε στην Ελλάδα, ο πληθυσμός της Ελλάδας ήταν 2-2,5 εκατομμύρια. Φανταστείτε σήμερα να εμφανιστούν 1 εκατομμύριο πρόσφυγες στο Λονδίνο. Και εμφανίστηκαν σε μια Ελλάδα φτωχή, αποδεκατισμένη, με εξαιρετικά οικονομικά προβλήματα, με εξαιρετικά προβλήματα οργάνωσης. Πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα, είναι η αλήθεια, αλλά ενσωματώθηκαν. Έβαλαν πάρα πολλά, προσθέτησαν πολλά στοιχεία από το δικό τους πολιτισμό, τη μουσική τους, τα φαγητά τους. Και είναι ένα απόσπαστο κομμάτι αυτού του κόσμου, του σημερινού κόσμου. Σήμερα δεν. Το ότι είμαι πρόσφυγας, εγώ προσωπικά δεν είμαι πρόσφυγας, ακόμα και ο Δάνης, όταν το προβάλλει αυτό, το προβάλλει ως θετικό, ως κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή κάτι το οποίο τον κάνει να ξεχωρίσει θετικά από τους άλλους.
2: Μα φυσικά δεν ήταν οι άνθρωποι από τη Μικρά Ασία.
1: Έτσι, παιδιά, πείτε τα.
2: Δεν θα υπήρχε η Ελλάδα του σήμερα, σε καμία περίπτωση.
1: Απλώς να συμπληρώσω στην εξαιρετική τοποθέτηση της Λίτσας το εξής. Και μόνο το κέρδος που μπορεί να είχαν χθες οι άνθρωποι, να τους μιλήσεις ότι εκεί ήταν οίκη ανοχής. Εκεί πήγε ο Μεταξάς και ήθελε να την μετονομάσει ένα κομμάτι της περιοχής ως συνοικισμό της 4ης Αυγούστου. Αυτό που λέει η Λίτσα. Το τραγούδι που μπορεί να έχουν τραγουδήσει κοινότεροι άνθρωποι.
2: Και περπατάς, Δάνη στη Δραπετσόνα. Και έχει μια γοητεία η Δραπετσόνα.
1: Ακριβώς. Θα σου πω, περίμενε, γιατί είπε κάτι εξαιρετικό η Λίτσα, γιατί εγώ έχω καιρό να περπατήσω στο πέραμα. Θα σου πω, αλλά να τους μιλήσεις για τη μάχη της Παράγκας. Την οποία ναι, μεν μπορεί άλλος να τραγουδάει και να θαυμάζει την δωρική φωνή του Μπιθικότσι, αλλά δεν ξέρει την. Πρέπει να του το πεις, να του φτιάξεις το κρίκο. Γιατί έχει διαραγεί, αν υπήρξε ποτέ ο κρίκος, τουλάχιστον το λέω ως εκπαιδευτικός. Να τους εξηγήσεις τι ήταν η μάχη της Παράγκας. Αυτό που είπε η Λίτσα, ότι όταν φεύγαν το 44 οι Γερμανοί, ευτυχώς που, ξέρεις, είναι και λίγο της μοδός ο όρος Ελλάς. Συγγνώμη για την αυτήν, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, αλλά ότι τότε είχα το Κερατσίνι μόνο να δίνει ρεύμα σε όλη την Αθήνα. Άρα ήταν εξαιρετικά κρίσιμο το ποιος θα κερδίσει τη μάχη της ηλεκτρικής. Χθες ήταν καταπληκτικό, διότι η Λίτσα λέει, παιδιά, βλέπαμε ένα πέραμα τσιμέντο, έτσι, Λίτσα μου, από άκρο σ' άκρο, και, και λέει η Λίτσα, πριν από έναν μήνα, ενάμιση, είχε μια φίλη ξένη, θα τα πει η Λίτσα καλύτερα, και προσπάθησε η γυναίκα να περπατήσει, να της δείξει τον τόπο. Το ότι δεν υπάρχει χωροταξία. Μια φορά πήγα ως εθελοντής πυροσβέστης πάνω στον σχιστό και δεν μπορούσε να περάσει το αυτοκίνητο, να προλάβω να φτάσω στην. Και απ' την άλλη, όταν τους συγκινείς και τους βγάζεις ακριβώς, είναι ότι υπήρχαν πάνω στο πλοίο.
2: Ξέρεις
1: και...
2: τη Γλυφάδα.
1: Μπράβο. Περίμενε να δεις, επειδή είπες Γλυφάδα. Δύο πράγματα για να δώσω τον λόγο στη Λίτσα. Φτάσαμε στο σημείο με τη Λίτσα εχθές, επειδή ήταν και ντόπιοι πάνω στο καράβι, να τους βγάλουμε τις μνήμες. Λέει, μα ξέρετε, εμένα, η μητέρα μου και η γιαγιά μου μου έλεγε ότι εδώ υπήρχαν δέντρα ακόμη. Και τους θυμίσαμε με τη Λίτσα ότι οι πρόσφυγες ή ο κόσμος που εν πάση περιπτώσει εγκαταστάθηκε σε όλη αυτή τη ζώνη από την Δραπετσόνα και το Κερατσίνη και τα λοιπάσματα, ίσαμε το πέραμα, χρειάστηκε, επειδή ούτως ή άλλως δυσκολευόταν στον πόλεμο, αρχίσανε να κόβουν τα δέντρα γιατί αλλιώς θα πεθαίνανε από το κρύο. Εμείς νομίζουμε ότι υπάρχει αυτή η τσιμεντούπολη από άκρους άκρου, από την Πειραϊκή που λέει ο λόγος, ίσαμε το πέραμα. Αν δεν που ήταν έτσι, και κάτι που τους έκανε εντύπωση και τους το τονίσαμε, είναι ότι πηγαίνανε οι αστεί και κάνανε μπάνιο στον Ασπρόπυργο. Μπορείς να το φανταστείς, Κατερίνα, με αυτό. Δεν πηγαίνανε προς Γλυφάδα και Βάρκιζα. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Και τώρα οι Αθηναίοι αρνούνται, εκτός από όσους παίρνουν το πλοιάριο από το πέραμα να πάνε στη Σαλαμίνα ή οτιδήποτε για λόγους επαγγελματικούς ή άλλους. Πάση περιπτώσει, μπορεί να έχει ένα σπίτι κάποιος στη Σαλαμίνα.
2: Λίτσα, θες να προσθέσεις κάτι σε αυτό?
1: Ναι.
0: Θέλω να προσθέσω ότι αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, είχα πάει με τη φιλενάδα μου την Αμερικάνα, η οποία θέλει να κάνει ένα summer school του χρόνου το θέμα τη δημοκρατία. Της είπα, πάμε να δούμε, πάμε να σου δείξω ότι που έγινε η ναυμαχία της Σαλαμίνας, γυρνάγαμε όλη την ημέρα Σαλαμίνα στο πέραμα κτλ. Πάρα πολλοί τουρίστες, νομίζω οι περισσότεροι τουρίστες από όπου και να κατάγονται, που έρχονται στην Ελλάδα, μπορεί να μην ξέρουν ναυμαχία της Σαλαμίνας, μπορεί να μην ξέρουν αρχαία Ελλάδα, μπορεί να μην ξέρουν τίποτα. Έχουν ακούσει όμως τη λέξη Σαλαμίνα, χωρίς να μπορούν να προσδιορίσουν τι είναι, αλλά το έχουν ακούσει. Έχουν ακούσει ότι το οποίο είναι Σαλαμίνα. Είναι το μεγαλύτερο brand name που έχουμε. Και αυτό θυσίζεται. Έτσι, είναι βυθισμένο στο αρχαίο λιμάνι της Σαλαμίνας στα Μπελάκια. Είναι βυθισμένο στη μνήμη των Ελλήνων. Είναι βυθισμένο στους σχεδιασμούς μας. Είναι βυθισμένο. Δεν υπάρχει αυτό.
2: Άρα δεν κατάφερες να τη τη δείξεις, τη ταυμαχία.
1: Όχι, κατάφερε.
2: Γιατί πού να περάσεις από όλα αυτά τα τσιμεντένια δρομάκια.
1: Υπερίπταται το πνεύμα του Θεμιστοκλή και του Ξέρξη. Μην ανησυχείς, Κατερίνα.
0: Υπάρχει κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Το λένε και οι άνθρωποι γύρω από το πέραμα και από τη Σαλαμίνα, το λένε και οι Πειραιώτες και γελάω κάθε φορά που μου το λένε. Μου λένε, να από εκεί μου δείχνουν ένα σημείο και μου λένε, αν δεν είμαστε κοντά, είμαστε μακριά, μου λένε, εκεί πάνω από το πέραμα κάθισε ο Ξέρξης και έβλεπε την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Κάθε φορά τους λέω, παιδιά, ο Ξέρξης ήταν αυτοκράτορας. Δεν πήρε μια καρεκλίτσα και πήγε κάτι πάνω και έβλεπε. Ο Ξέρξης για να μετακινηθεί. Ήθελε από πίσω του ολόκληρο στρατό. Ήθελε παλακίδες, ήθελε μαγείρες, ήθελε αυτό. Δηλαδή ήθελε ένα ολόκληρο στρατό. Πώς πήγε κάτι εκεί? Δεν πήρε μια καρέκλα και κάθισε εκεί πέρα. Δηλαδή δεν το φτιάχνετε έτσι αυτό το σχήμα το πλοϊκό. Μ' αρέσει όμως το ότι θέλουμε να έχουν και το Ξέρξη κάπου εκεί πέρα, ας πούμε, να κάθεται μόνος του και να παρακολουθεί την ναυμαχία της Σαλαμίνας.
1: Λίτσα, λες και ήταν από αυτές τις πλιάν καρέκλες που παίρνουν να πάμε κάμπι.
0: Κλασικές.
2: Ωραία. Αλλά, οπότε να σας ρωτήσω και τους δύο.
1: Μου επιτρέπεις
2: τότε
1: να πω όμως, ναι, κάτι τώρα, μου έδωσε μια παλιά άθελά της η Λίτσα. 2.500 χρόνια τα γιορτάσαμε πριν από πόσα χρόνια ήταν, γιατί συμμετείχα στην διοργάνωση διαφόρων επαιτειακών τέτοιων εκδηλώσεων. Αλλά σκέψου αυτό που λέμε, γιατί δεν ξέρουν ή δεν θέλουν να μάθουν τα παιδιά ιστορία. Τους μιλώ είτε για τις Θερμοπύλες είτε για τη Σαλαμίνα, χωρίς να έχω κάνει μία ρημαδιασμένη εκδρομή, να τους πάω ακριβώς εκεί που τους πήγαμε χθες με τη Λίτσα, στην παράταξη του στόλου από το Κοινόσαργες, έτσι την Κοινοσούρα, λάθος είπα τον όρο. Είπα Κοινόσαργες, από την Κοινοσούρα που είναι το ακροτήρι της Σαλαμίνας, ήσαμε το λιμοκαθαρκτήριο του Αγίου Γεωργίου. Να καταλάβουν γιατί ήταν σημαντικό ότι ο Θεμιστοκλής τους σφήνωσε μέσα σε αυτό το μικρό πέρασμα. Και μάλιστα, όπως τους λέγαμε χθες, είχε υπολογίσει ότι θα πέσουν και τα Μελτέμια. Οπότε τα θηρία τα περσικά δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά. Αλλά πρέπει να τους πας τους δρυμάτιδες, τους μαθητές και τις μαθήτριες, να το δούνε. Αλλιώς γιατί να.
0: Και πρέπει να τους πεις αυτό που έλεγε ο δάσκαλος του Θεμιστοκλή για τον Θεμιστοκλή. Ότι έχει ένα τόσο ασυγκράτο χαρακτήρα. Είναι τόσο έξυπνος. Αλλά έχει ένα τόσο ασυγκράτο χαρακτήρα. Που είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο.
1: Γι' αυτό και μετά Λίτσα λέγεται ότι οι Αθηναίοι πήραν τα κόκαλά του και τα πετάξαν δεξιά και αριστερά και τα μαζέψατε εσείς οι Πειραιώτες. Και προσπαθούμε να βρούμε πού θα θάψουμε το Θεμιστοκλή τελικά.
2: Έτσι δεν γίνεται πάντα με όλους τους ευεργέτες αυτού του τόπου. Κάτι τους κάνουμε.
0: Όχι για όλους αυτούς που ξεχωρίζουν.
2: Που ξεχωρίζουν, ναι.
0: Θέλουμε όλους να είναι στο δικό μας μπόι. Δεν θέλουμε κανείς να ξεχωρίζει από εμάς.
2: Ναι, είναι νεκρούς.
0: Μια εισάδα. Ένα 40 όλοι, ένα 40 όλοι. Κανείς ένα 42, ας πούμε.
2: Λοιπόν, να σας ρωτήσω λοιπόν και τους δύο. Διάβασα μία φράση που είπατε, δεν ξέρω αν την είπες εσύ, Δάνη. Εδώ, στο στενό της Σαλαμίνας, η γεωγραφία έγινε στρατηγική.
1: Αυτό είναι. Το γεωπολιτικό το οποίο είπαμε εχθές με την Λίτσα την Παφούνη, νομίζω ακριβώς στη μέση, εκεί στο πέρασμα, κατάλαβαν οι άνθρωποι. Γιατί τους το είπαμε, τους το εξηγήσαμε, ότι όλη η πορεία της Ευρώπης, τους το είπε πεντακάθαρα η Λίτσα. Δεν είναι, ίσως και τότε και με τους Άραβες είναι μια άλλη στιγμή, αλλά τουλάχιστον στον αρχαίο κόσμο, αν είχε χαθεί η μάχη, έτσι δεν είναι η Λίτσα, αν είχε χαθεί αυτή η ναυμαχία, θα ήταν αλλιώς η πορεία.
0: Αυτός ο κόσμος θα ήταν τελείως διαφορετικός. Θα ήταν τελείως διαφορετικός ο δυτικός πολιτισμός. Θυμάστε, Δάνη, ότι πετάχτηκε ένας κύριος και είπε. Δεν ήταν το ίδιο με τους οπαδούς του Μωάμεθ που φτάσανε μέχρι
1: Η αλήθεια είναι
0: τη Βιέννη.
1: Ναι, και εκεί έχουμε μία άλλη πάλι στιγμή, διότι αν είχε χαθεί τότε, έτσι δεν είναι Λίτσα, και είχε χαθεί και εκείνη η ιστορία, θα είχαμε αλλιώς την πορεία από εκεί και κάτω, ας πούμε, της Ευρώπης.
2: Τι κερδίσαμε με αυτή τη... Με αυτή τη μάχη, κατά την άποψή σας, τι είναι αυτό που κερδίθηκε?
0: Δεν κερδίσαμε εμείς, η Ευρώπη κέρδισε.
1: Προφανώς.
0: Η Ευρώπη κατάφερε και έκανε. Έφτιαξε αναγέννηση, έφτιαξε βυζαντινό πολιτισμό, έφτιαξε. Δηλαδή, άνθησαν αυτά. Δεν ήταν μόνο εμείς.
1: Κοίτα, Κατερίνα, μην το βάλουμε με σύγχρονη ορολογία πολυπολιτισμικότητος και σεβασμού όλων των διαφορετικών πολιτισμών. Προφανώς μην μπούμε στην διαδικασία. Λέμε με τη Λίτσα, λέμε κάτι άλλο. Αν θέλεις να το πούμε στα σοβαρά, μην πάμε εμείς οι καλοί και εκείνοι οι κακοί. Διότι ο πρεσικός πολιτισμός ήταν ένα τεράστιο.
2: Λοιπόν.
1: Ακριβώς,
2: θα
1: σου πω. Εμείς λέμε με τη Λίτσα ότι θα ήταν αλλιώς η πορεία των πραγμάτων. Αυτό δεν σημαίνει.
0: Ο δυτικός πολιτισμός. Ήταν αλλιώς ο δυτικός πολιτισμός.
1: Δεν λέμε ότι. Πρώτα απ' όλα, ο πρεσικός πολιτισμός ήταν ένας πολιτισμός αιώνων. Ή ο αραβικός πολιτισμός είχε τον
0: αραβικό. Τον πάρα πολύ πλούσιο, πολύ σημαντικός.
1: Να σου πω κάτι. Θα ξέραμε τους αρχαίους αν δεν υπήρχαν οι Άραβες. Ο Αριστοτέλης θα είχε εξαφανιστεί. Ευτυχώς ο Απολλώνιος Ρόδιος βρήκε τα γραπτά του Αριστοτέλη.
2: Άρα, με βάση αυτό, αν ο Θεμιστοκλής στεκόταν σήμερα στο ίδιο σημείο, τι θα αναγνώριζε και τι θα τον ξένιζε?
0: Η γεωγραφία είναι η ίδια. Η γεωγραφία, ακόμα και αν. Συγγνώμη, Δάνη.
1: Όχι. Πες, Λίτσα.
0: Η γεωγραφία είναι η ίδια. Τώρα, αν σε αυτή τη γεωγραφία έχουν προσθεθεί πολυκατοικίες, το Πέραμα, τα ναυπηγεία, αν στο αμπελάκι της Σαλαμίνας έχουν απομείνει λίγα σπίτια, αν δεν υπάρχουν οι. Στην Ιστοκλή θα ερχόταν σήμερα, καταρχάς θα ερχόταν με blue jean και με τζόκι.
1: Λίτσα, ελπίζω δεν θα τα έχει κόκκινο με ένα μάγκα επάνω, βέβαια. Έτσι να χαρίσω ότι αγαπάς.
0: Ό,τι ήθελε θα έκανε, αλλά πώς θα ερχόταν με μια χλαμίδα αρχαία.
1: Εγώ έχω μια
0: απάντηση. Θα νοκάψουμε, δεν ξέρω.
1: Θα δώσω μια πολιτικά ορθή απάντηση στην Κατερίνα Λίτσα. Η πολιτικά ορθή απάντηση είναι, θα σου πω την εμπειρία μου. Ήταν μεσούσης της πανδημίας του COVID. Επειδή ήμουν από τους πρώτους ανθρώπους οι οποίοι τρέχανε ένα πρόγραμμα του Ιδρύματος Kennedy στην Ελλάδα για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και στην Ελλάδα αυτό το έτρεχε το Ίδρυμα της Αημνής του Βαρδινογιάννη. Γίνεται συζήτηση με την Μαριάννα, την Βαρδινογιάννη, το Διοικητικό Συμβούλιο και το σχολείο μας. Και πέφτει η ιδέα τότε, επειδή το Ίδρυμα ήθελε να κάνει τον επίσημο εορτασμό των 2.500 χρόνων και είναι πρόεδρος Δημοκρατίας ο Παυλόπουλος. Και τους λέω συγγνώμη. Τότε μάλιστα υπήρχε και στην κοινωνική θεωρία η ιστορία του Χάντινγκτον περί του πολέμου των πολιτισμών κτλ. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι, πρώτον, ο Θεμιστοκλής θα έδειχνε το leadership σε μια εποχή που θέλω leaders, όχι οι οποίοι να διαπραγματεύονται κάτω από το τραπέζι. Ο Θεμιστοκλής δεν διαπραγματεύτηκε κάτω από το τραπέζι. Ήταν ένας έξυπνος και πονηρός άνθρωπος, αλλά δεν διαπραγματεύτηκε κάτω από το τραπέζι. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι, πιθανώς ο Θεμιστοκλής, έχοντας την πολυπολιτισμική παιδεία που ίσως έχουμε εμείς, θα έλεγε ένα λεπτό πριν από τον πόλεμο: υπάρχει περίπτωση οι πολιτισμοί να έχουν γέφυρα μεταξύ τους. Πιθανώς ένας λίντερ επίπεδου Θεμιστοκλή, λέω εγώ τώρα ο ουμανιστής, ξέρω ότι και η Λίτσα συμφωνεί σε αυτό που λέω, θα έλεγα υπάρχει τελικά δυνατότητα διαλόγου και γέφυρας πολιτισμού που είπε ο Παυλόπουλος τότε που έφτιαχνε τα 2.500 εγγενίασε με τον λόγο του. Ή τελικά είχε δίκιο ο Χάντινγκτον. Ο Θεμιστοκλής θα αμφιταλαντεύονταν, αλλά τελικά την κρίσιμη στιγμή ανέβλεπε ότι δεν υπάρχει γη. Τώρα φαίνομαι λίγο πολεμοχαρής. Τελικά όμως θα έπαιρνε απόφαση. Και η απόφαση θα ήταν ότι θα έστεινε ξανά τον στόλο. Αυτή είναι η δικιά μου η εντύπωση. Είναι λίγο χοντρό, διότι τώρα μας βάζει στον πειρασμό να φτάσουμε στο μεταναστευτικό, να φτάσουμε σε αυτό το δημοψήφισμα της Ελβετίας εχθές. Αυτά κυριολεκτικά δεν είναι ναυμαχίες, αλλά αν το δει κανείς, το ταξίδι αυτό που κάνουμε, η περιήγηση, το σκάψιμο στον ιστορικό χρόνο.
2: Κάπως επαναλαμβάνεται η ιστορία.
1: Ακριβώς εκεί το πήγαινα.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και αυτό που είναι σημαντικό είναι το ότι όλες αυτές οι ιστορίες που λέμε, τα κομμάτια αυτά της ιστορίας, τα παζλ αυτά, τα κομμάτια του παζλ που προσπαθούμε να τα ενώσουμε, γεφυρώνοντας αιώνες και γνώσεις, σου δίνουν μια αφορμή να σκεφτείς. Μου έλεγε μια κυρία χτες, μου έλεγε, εγώ δεν καταλάβαινα ποτέ την ιστορία, γιατί η ιστορία κοβόταν σε αιώνες, σε φέτες. Αιώνες, αρχαίους, αυτούς, ναι. Και δεν καταλάβαινα πως αυτή μπορούσε, διαδραματιζόταν στο χώρο. Και φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είδα. Δηλαδή το γεγονός ότι προσφέρουμε τροφή για να σκεφτούμε και να συζητήσουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι τώρα πια δεν θέλουν διακοπές, ξάπλες και αυτό και ήλιους και μετά και τα λοιπά. Θέλουν να μάθουν κάτι. Θέλουν κάτι να δουλέψει στο μυαλό τους. Θέλουν κάτι να αισθανθούν πιο γεμάτοι. Θέλουν κάτι που να τους κάνει να αισθανθεί πιο όμορφα.
2: Λίτσα Παφούνη, Πέραμα και Σκαραμαγκάς. Τόποι που συχνά τους κοιτάμε μέσα από οικονομικούς δείκτες. Εσύ τι βλέπεις εκεί που οι αριθμοί δεν μπορούν να περιγράψουν?
0: Το Πέραμα ήταν ένα κομμάτι του Πειραιά στο 19ο αιώνα. Ήταν μια συνέχεια αυτό. Βλέπω αυτούς τους λιγότερο ευνοημένους οικονομικά, οι οποίοι παρόλα αυτά θέλουν να βρουν ένα σταθερό σημείο και να μείνουν. Αυτό για τους λιγότερο οικονομικά ευνοημένους. Για αυτούς που είναι ευνοημένοι και διαθέτουν περιουσία, είναι τόποι στους οποίους μπορούν να επενδύσουν, ρισκάροντας βέβαια, με πολύ μεγάλα ρίσκα, αλλά τα μεγάλα ρίσκα φέρνουν και πολύ μεγάλα κέρδη. Γοητευτικοί τόποι, γιατί αυτές οι αντιθέσεις είναι πάρα πολύ ωραίες, και αυτό που έλεγα χτες, λέγαμε μαζί με το Δάνη, βλέπαμε στο Πέραμα τα πλοία που ήταν στην επαφή με το δρόμο. Και τους λέγαμε ότι αν περάσετε, πάρετε το δρόμο από το Πέραμα για να πάτε στον Πειραιά, σε αυτό το κομμάτι του δρόμου, αν δείτε πόρτες ανοιχτές, γιατί συνήθως είναι μικρά ναυπηγεία, τα οποία απέχουν από τη θάλασσα 10, 15, 20 μέτρα. Και ξαφνικά, όπως βλέπεις μια πόρτα ανοιχτή, βλέπεις ένα παράθυρο στη θάλασσα. Και είναι τόσο πολύ γοητευτικά, γιατί είναι μικρά, το ένα δίπλα από το άλλο. Παραταγμένα τα ναυπηγεία, τα σκάφη, γιατί είναι ναυπηγεία μικρών σκαφών, δεν είναι μικρών, εννοώ δεν είναι πολεμικών μεγάλων ή επιβατηγών μεγάλων σκαφών. Είναι γοητευτική τόπη.
2: Είναι γοητευτική, αλλά η βιομηχανία φεύγει, τα εργοστάσια σιωπούν, μπορεί ένα τοπίο πέρα από γοητευτικό να πενθεί κιόλας.
0: Λέγαμε χθες με το Δάνη για την περίπτωση των λιπασμάτων.
1: Ναι, πράγμα.
0: Για τη δεκαετία του 80, προσωπικά σε πόσες, παρότι δεν ήμουν των διαδηλώσεων, σε πόσες διαδηλώσεις είχα πάρει μέρος εναντίον των λιπασμάτων. Να κλείσουν τα λιπάσματα κάθε φορά που βγαίνανε και απλώνανε στην περιοχή της Ραπετσόνας και γότσαν τα ρούχα από αυτό τα λιπάσματα. Δεν έχει σταθεί ακόμα το τοπίο τι θα γίνει. Έχει γίνει ένα τοπίο, τα πρώην λιπάσματα έχουν γίνει ένας τόπος αναψυχής για τους κατοίκους, για όλη τον Πειραιά. Η βιομηχανία πού μπορεί να ανθίσει σήμερα? σε ποια χώρα μπορεί να ανθίσει έτσι όπως ήταν το 19ο αιώνα και τα μέσα του 20ου. Πού, σε ποιο, σε κανένα κράτος.
2: Σε κανένα κράτος, ναι.
0: Χρειάζεται επαναπροσαρμογή, χρειάζονται καινούργια κόλπα, χρειάζονται καινούργιες διέξοδοι. Μην μένουμε στο ότι η βιομηχανία έκλεισε η βιομηχανία, ας μένουμε στο ότι ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να χειριστούμε αυτό το πέρασμα από το τέρμα της βιομηχανίας σε μια άλλη φάση. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, δεν είναι το ότι έκλεισε η βιομηχανία.
2: Δάνη.
0: Θα μπορούσε η βιομηχανία να μείνει με ανταγωνιστικά μεροκάματα στην Κίνα και σε όλη την Ασία. Πώς θα έμενε η βιομηχανία εδώ πέρα, πώς θα μπορούσε να κρατηθεί μια βιομηχανία η οποία θα πρέπει να πληρώνει 100 ευρώ μεροκάματο, ασφαλιστικές εισφορές κτλ. Όταν η μισθή στην Ασία είναι 40 δολάρια το μήνα.
1: Ναι, στην πραγματικότητα απλώς συμπληρώνω τις σκέψεις της Λίτσας. Κάτι το οποίο η χερσαία οδός δεν σου δίνει την δυνατότητα να σκεφτείς είναι ακριβώς αυτά που μόλις είπε η Λίτσα, ενώ η θαλάσσια οδός σου δίνει. Δηλαδή θέλεις δεν θέλεις θα βρεθείς αντιμέτωπος με το ερώτημα που έθεσες, Κατερίνα μου. Ωραία, και τώρα τι, τα λοιπάσματα τι, η Χαλιβουργική τι, ο Σκαραμαγκάς τι, τα ΕΛΠΕ, δηλαδή η Hellenic Energy τι, και πάει λέγοντας. Πριν από αυτό να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι επί παραδείγματι χθες διδάξαμε, πιστεύω κάποιοι τι θυμόταν γιατί ήταν λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, την ιστορία των Liberty, πως το ρόλο τους που στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ότι το εφοπλιστικό ελληνικό δυναμικό φέρνει τα Liberty άρων, επασοτώσει αφήνω εκεί την ιστορία για να έρθω γρήγορα στην δική σου ερώτηση, καλή μου. Θέλω να προσθέσω μόνο σε αυτά που είπε η Λίτσα δύο ακόμη σκέψεις. Το ένα είναι ότι υπάρχει μια φοβερή συγκυρία την οποία βλέπεις να εκδιπλώνεται μπροστά σου. Ποιοι φτιάξαν τα λοιπάσματα, ποιοι φτιάξαν τη Χαλιβουργική, ποιοι φτιάξανε τη Σαπουνοπία, τι ήταν ο Χαρίλαος, όλο αυτό το πράγμα που μας πηγαίνει πίσω στο τέλη 19ου αιώνα, στο 1902, 1903, 1920 κτλ. Και εξηγούσαμε έτσι, Λίτσα, εχθές, ότι ήταν και μια τρελή συγκυρία. Κάποιοι από αυτούς, οι Κανελοπουλέοι, ο Ρετσίνας, διάφοροι, ήταν και κοσμοπολίτες. Ήταν μια αστική τάξη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, η οποία όμως είχε ένα αναπτυξιακό όραμα για το σύνολο της χώρας. Δεν ήταν της αρπαχτής. Προφανώς ήταν επιχειρηματίες. Προφανώς έπρεπε οι επιχειρήσεις τους να είναι κερδοφόρες. Μπορώ να μιλήσω χωρίς να έχω μετοχές στην Τιτάνα. Στον Τιτάνα, μπορώ όμως να μιλήσω για τον Τιτάνα, για τις απόπειρες που έκανε ακολούθως αποκαταστάσεως του βιομηχανικού τοπίου, της συντηρήσεως των καμινάδων ως βιομηχανικά μνημεία κτλ. Κτλ. Είναι μια άλλη κουλτούρα η οποία πιθανώς να μην υπάρχει τώρα πια. Κατά τη γνώμη μου, ακριβώς επειδή ισχύουν αυτά που είπε η Λίτσα, π.χ. με την Κίνα, τα ναυπηγεία κτλ., είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ως ένα βαθμό αναζωογονούνται οι επιχειρήσεις εκεί, αλλά όλο αυτό απαιτεί έναν πολύ πολύ σοβαρό σχεδιασμό, εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό, για να δούμε πώς μπορεί να γίνει και κυρίως πώς μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με το περιβάλλον. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό, επειδή έχω επαφή με την κοινωνία, την τοπική, στο θριάσιο πεδίο και δει στην Ελευσίνα και στα Μέγαρα. Η ιστορία με το LNG επί παραδείγματι, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες γιατί θέλει μια άλλη ειδική εκπομπή, Κατερίνα μου, δεν είναι τόσο απλό ότι ξέρεις πηγαίνω βάζω μερικά πλοία εκεί πέρα, ξεφορτώνω το LNG και τελείωσε η ιστορία. Είναι τι λογής και οι περιηγήσεις και η ιστορική περίπατη και αυτή η διαδρομή μέσα στους αιώνες και στις πιο πρόσφατες δεκαετίες σε κάνει να πιστέψεις ότι από την ιστορία μαθαίνω, βρε αδελφέ, και μπορεί να μπορέσω να τα σχεδιάσω λίγο καλύτερα τα πράγματα. Είμαι λίγο Λίτσα ακόμη, ξέρεις, με βλέπεις, με νιώθεις. Είμαι ρομαντικούλης ακόμη.
2: Θέλετε να πάμε λοιπόν στην Ελευσίνα λίγο,
1: όχι απαραίτητα.
2: Έτσι το πάμε λίγο σιγά σιγά βλέπω. Η Ελευσίνα λοιπόν, ας πάμε λίγο και στην Ελευσίνα. Ένας τόπος που οι άνθρωποι ταξίδευαν όχι για να φτάσουν κάπου, αλλά για να καταλάβουν καλύτερα ποιοι είναι. Λίτσα Παφούνη, η Ελευσίνα είναι τελικά αρχαία πόλη, βιομηχανική πόλη ή σύγχρονο πολιτιστικό εργαστήριο?
0: Είναι όλα. Το 19ο αιώνα στον Πειραιά, στα Καμίνια, φτιάχνουν, όχι από το 19ο αιώνα, από πολύ πιο νωρίς, από το 18ο και στην αρχαιότητα, φτιάχνουν τούβλα και κεραμίδια. Μια δραστηριότητα η οποία κατατρώει το χώμα, γιατί δεν υπάρχουν λόφοι, το χώμα αυτό που υπάρχει. Με αποτέλεσμα το 1882, ο μηχανικός να λέει, ξέρετε, το έδαφος έχει πάει 40 εκατοστά κάτω σε όλη την περιοχή, από επειδή κάνουν το χώμα και το κάνουν του λέει και κεραμίδια. Αποφασίζει λοιπόν το κράτος και λέει, εντάξει, πρέπει να βρούμε άλλο χώρο να κάνουμε κεραμίδια. Δεν μπορούμε να που τα κάνουμε εδώ στο, δίπλα από τον Πειραιά. Ανάμεσα στους τόπους που προτείνονται, έχουν πάει στο Θωρικό κτλ., πηγαίνουν και στην Ελευσίνα. Πηγαίνει μια επιτροπή. Πηγαίνει στην Ελευσίνα. Και λέει εδώ στην Ελευσίνα, λέει, εδώ θα διοχετεύσουμε όλους τους κεραμοποιούς να κάνουν εδώ πέρα κεραμοποιία και να φύγουν από το κέντρο. Ήταν σχεδόν το κέντρο του Πειραιά τα Καμίνια. Κέντρο δεν ήταν, αλλά πάρα πολύ κοντά, στα 2 χιλιόμετρα. Η Ελευσίνα είναι το αποκούμπι. Είναι το αποκούμπι της, όπως είναι και η Σαλαμίνα το αποκούμπι της αρχαίας Ελλάδας, η Ελευσίνα είναι το αποκούμπι της, του Πειραιά και της Αθήνας. Επιτρέψτε μου να πάω ένα κλικ πίσω. Mm-hmm. Εγώ δουλεύω πάρα πολλά χρόνια στον Πειραιά, 40 χρόνια δουλεύω στον Πειραιά. Ακούω συνέχεια, μας έχει πάει η Αθήνα, αυτός ο παιδευτή Αθήνα και αν δεν ήταν η Αθήνα κτλ. Και ακούω και κάποιους Αθηνούς που λένε, εντάξει μωρέ τώρα, εσείς τον Πειραιά είστε λιμανίσχυ. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει Αθήνα χωρίς τον Πειραιά, ούτε Πειραιάς χωρίς Αθήνα. Αυτό είναι ένα δίπολο. Δηλαδή όποιος προσπαθεί να το σπάσει στη μέση και να πει αυτό είναι άλλο και εκείνο είναι άλλο, όχι, δεν είναι άλλο και άλλο. Αυτό πάει μαζί. Όπως πάνε τα δύο πόδια μαζί, πάει και αυτό μαζί.
2: Νομίζω η μία πόλη θαυμάζει την άλλη. Δηλαδή οι Αθηναίοι μιλάνε καλά για τον Πειραιά, λένε εντάξει, έχετε το λιμάνι.
0: Σε κουλέρ λοκάλ όμως, με κουλέρ λοκάλ.
2: Ναι, κουλέρ λοκάλ.
0: Οι Αθηναίοι επειδή είναι μεγαλοειδάτες, είναι λίγο πιο μεγαλοειδάτες από εμάς, με ένα κουλέρ λοκάλ. Δηλαδή εκεί έχετε μάγκες, έχετε καλές ταβέρνες, έχετε... Δεν είναι έτσι, δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι στην αρχαιότητα ο Παρθενώνας δεν φτιάχτηκε μόνο με τη φλέβα του ασημιού που βρέθηκε στο Λαύριο. Φτιάχτηκε με το εμπόριο του Πειραιά. Με τα πλοία που στάθμε μας στο Πειραιά και ήταν μέχρι την Βόρεια Αφρική. Δηλαδή τα οικονομικά μεγέθη δεν μπορούν να ξεχωριστούν ανάμεσα στις δύο πόλεις. Η εκβιομηχάνηση της Ελλάδας έγινε στον Πειραιά. Δεν έγινε. Αλλά αυτή η εκβιομηχάνη δεν έγινε για τον Πειραιά. Έγινε για την Αθήνα, έγινε για ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι μπορείς να το ξεχωρίσεις αυτό. Mm-hmm. Τώρα, το ότι οι μεν είχαν την Ακρόπολη και εμείς είχαμε κάτι εργοστάσια το οποίο βγάζανε κάτι μουτζούρες. Εντάξει, δεν ήταν το πιο δυνατό μας σημείο, αλλά με τα χρόνια το διαχειριστήκαμε και αυτό. Η Ελευσίνα ήταν το ποκούμπι. Οι χημικές βιομηχανίες, το είπε πολύ ωραία το σχήμα, το έδωσε πολύ ωραίο το σχήμα ο Δάνης. Οι μεγάλες χημικές βιομηχανίες, αυτοί που κάνουν τις μεγάλες χημικές βιομηχανίες, οι Πέντε, η Κανελόπουλη, ο Χατζικυριάκος, ο Ζαχαρίου, έχουν γνωριστεί σε ένα από τα μεγαλύτερα μεμονωτικά ιδρύματα της Ευρώπης στην εποχή, στα τέλη του 19ου αιώνα, στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. Έχουν δουλέψει στη Γερμανία και στην Ελβετία.
1: Είναι και φίλοι. Στην πραγματικότητα, μερικοί από αυτούς είναι φίλοι.
0: Είναι γόνοι πλουσίων οικογενειών. Έχουν καταλάβει από την Ευρώπη ότι εάν θέλουν να κερδίσουν πάρα πολλά λεφτά, όχι μόνο κερδίσουν λεφτά, αλλά είναι και πάρα πολύ γοητευτικό, στην Ελλάδα ερχόμενοι πρέπει να επενδύσουν στη χημική βιομηχανία. Και φτιάχνουν τη Χροπή στην Πειραιώς. Φτιάχνουν φτιάχνουν το Τιτάνα, φτιάχνουν την Ήρυδα. Ναι. Και κάνουν αυτό που κάνει κάθε σόφρον επιχειρηματίας, έτσι. Επιμερίζει το ρίσκο. Δεν μπορούσαν να τα βάλουν όλα τα λεφτά στη Χροπή. Αν η Χροπή δεν πήγαινε καλά, τι θα γινότανε. Ο έξυπνος επιχειρηματίας, και όταν έχει πολλά λεφτά και θέλει να επενδύσει, δεν επενδύει σε ένα πλοίο. Επενδύει σε 15. Σου λέει, αν δεν πάνε καλά τα 3, τα 5, ας πούμε, θα πάνε καλά τα υπόλοιπα 10. Έτσι κάνει και με τις επιχειρήσεις. Η Ελευσίνα είναι το αποκούμπι. Είναι το αποκούμπι του δίπολου. όχι μόνο του Πειραιά, αλλά του Δίπολου. Γιατί ο Αλέξανδρος Ζαχαρίου μπορεί να μένει στον Πειραιά, αλλά δεν είναι Πειραιώτης. Οι Κανελόπουλοι.
1: Ο Ρετσίνας.
0: Ο Ρετσίνας δεν συμμετείχε σε αυτήν την ομάδα, ήταν όμως
1: από, μεταξύ Πειραιά και Ελευσίνας.
0: Ένας από αυτούς ήταν. Ναι, δεν ήταν Πειραιώτες αυτοί. Αλλά γνώρισαν πάρα πολύ καλά τον Πειραιά και ποιες ήταν οι δυνατότητες.
2: Άρα, ναι, για πες, για ολοκλήρωση.
0: Και αντιστοίχως καταλάβαιναν ότι ναι μεν αυτά θα επενδυθούν στον Πειραιά, να φτιάξουμε τη Χροπή για παράδειγμα, αλλά ας πάρουμε και μερικά να τα βάλουμε λίγο παραπέρα στο αποκούπι στην Ελευσίνα, η οποία η Ελευσίνα είναι, δεν έχει τίποτα από τον γκλάμουρ της αρχαιότητας το 19ο αιώνα.
2: Θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό.
1: Περιμένω
2: εναγωνίως να ρωτήσω γι' αυτό. Ένα είναι τι ήταν αυτό που έκανε τα Ελευσίνια μυστήρια τόσο σημαντικά, ώστε άνθρωποι από όλο τον αρχαίο κόσμο να ταξιδεύουν ως εκεί και αυτό να χαθεί στην πορεία του χρόνου.
1: Άλλες εποχές, ναι.
2: Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι, η Δήμητρα και η Περσεφόνη μιλούν για απώλεια, αναζήτηση και επιστροφή. Γιατί αυτός ο μύθος παραμένει τόσο σύγχρονος.
1: Κοίτα να δεις, καλή μου Κατερίνα, να συμπληρώσω μία πρόταση σε αυτό που είπε, ούτε καν. Απλώς να διανθίσω λίγο παραπάνω το παράδειγμα, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για τη βιομηχανική ιστορία της Ελευσίνας. Η χρωματουργία Ήριδα, που υπάρχει η Ψυκάμινος, ευτυχώς διατηρήθηκε η Ψυκάμινος, ήταν καινοτόμος επιχείρηση εκείνη την εποχή. Ο τρόπος με τον οποίο παρήγαγε τα χρώματα ήταν πρωτοποριακός, πειραματικός. Το αφήνω εκεί. Αυτό που η σεπίρωση των όσων είπε η Λίτσα. Δηλαδή, αποκούμπι, αλλά και ταυτοχρόνως και πειραματικά πήγαινε παρακάτω το ίδιο το κεφάλαιο με την τεχνολογική του καινοτομία. Λίγο μία απάντηση στην προηγούμενη ερώτησή σου. Κατά τη γνώμη μου, το πολύ ενδιαφέρον με την Ελευσίνα, και θα έλεγα πολύ περισσότερο από ότι η άλλη πλευρά της Αττικής στο Λαύριο, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα, εξίσου σημαντική περιοχή, δεν το συζητώ για τους λόγους της βιομηχανίας και της οικονομίας της χώρας, αλλά η Ελευσίνα είναι ταυτοχρόνως η συνύπαρξη του αρχαίου ιερού τόπου με την βιομηχανική ιστορία για την οποία μίλησε και η Λίτσα Ιμπαφούνη προηγουμένως. Κατά συνέπεια, το βιομηχανικό τοπίο μαζί με το αρχαίο ιερό, και μάλιστα ένα ιερό στο οποίο έχεις πολυπολιτισμικότητα, έχεις την ελληνική περίοδο, την αρχαία κλασική, έχεις τους ελληνιστικούς χρόνους, έχεις τη ρωμαϊκή εποχή, τον Αδριανό, έχεις τους Μίδους ή τους Μίδες οι οποίοι ήρθαν, έχεις το ιερό της Σαβίνας που σημαίνει ότι οι Ρωμαίοι συνυπάρχουν όλοι αυτοί, και ακριβώς σε απάντηση και της ερώτησής σου. Προφανώς στην Ελευσίνα υπάρχει ένα μαγικό και ισχύς, κατά την ταπεινή μου γνώμη, επιτρέψτε μου λίγη φιλοσοφία, της Ελευσίνας έγκυται στο εξής. Η Δήμητρα και η Περσεφόνη δεν είναι μια πολύ απλή ιστορία. Είναι η μόνη περίπτωση, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ, που ο αγώνας έληξε 0-0. Ενώ το μάτς, το ντέρμπι μεταξύ ζωής και θανάτου, τελικά έληξε με έναν ιστορικό συμβιβασμό, 0-0. Η Περσεφόνη έρχεται πίσω στον κόσμο για ένα διάστημα, κατοικεί και κάτω. Στο φως όμως, πρόσεξε, τα Ελευσίνια μυστήρια, όσο ξέρουμε, είναι ακριβώς η αναπαραγωγή του μύθου του Σπηλαίου, του Πλάτωνα, που πηγαίνει πίσω στον Παρμενίδη, στους Ορφικούς κτλ. Ο κάτω κόσμος στα Ελευσίνια μυστήρια και στην Ελευσίνια θρησκεία δεν είναι το σκοτάδι. Είναι στο πλουτόνι όταν πηγαίνεις μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Οι άνθρωποι πισωπατούσαν βλέποντας την ομορφιά της ζωής. Άρα, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω με έναν απλό λόγο ότι ο αρχαιολογικός χώρος, η Ελευσίνια θρησκεία, σε κάνει να αναρωτηθείς για το ζύγι μεταξύ ζωής και θανάτου ή για το τι υπάρχει στην άλλη πλευρά του ποταμού, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικά για τους αρχαίους, δεν ήταν το σκοτάδι. Ίσως ήταν ο τόπος της αλήθειας. Να σου θυμίσω ότι στον Πλάτωνα η αλήθεια ορίζεται μέσα από την έννοια της αναμνήσεως. Πρέπει να ξαναθυμηθώ το τι είδα. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε μια ειδική εκπομπή για τα Ελευσίνια μυστήρια.
2: Ναι, αλλά θέλω λίγο να κλείσουμε με αυτό. Λίτσα, θέλω να σε ρωτήσω. Η συνύπαρξη, λοιπόν, με βάση τα όσα λέει ο Δάνης, η συνύπαρξη αρχαιολογικού χώρου και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Ελευσίνα, είναι λοιπόν σύγκρουση ή διάλογος? Και να κλείσουμε με αυτό.
0: σκέφτομαι τώρα ότι πόσο παρούσα είναι η αρχαία ιστορία στην έλευση του 19ου αιώνα. Ήταν παρούσα η αρχαία ιστορία. Ή απλώς οι άνθρωποι που ήταν εκεί σε αυτό το χωριό, γιατί αυτό ήταν ένα χωριό, ζούσαν με την αγωνία να ριζώσουν.
1: Έτσι είναι. Είχαν μείνει 250 άνθρωποι.
0: Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να διηγείσαι την ιστορία, να τη διαβάζεις, να την κατανοείς, να τη γράφεις, αλλά να μην τη ζεις σε δύσκολες στιγμές.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί αυτό το γενικό σχήμα που λένε, ας πούμε, για τον Πειραιά, στον Πειραιά έγινε η βιομηχάνηση της χώρας. Ένα πολύ μεγάλο αριθμός ανθρώπων την έζησαν στο πετσί τους, σε σπίτια τα οποία ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες, με ανύπαρκτο ωράριο, δηλαδή κάτω από τις λέξεις που λέμε εκ των υστέρων, από την περιγραφή της ιστορίας που κάνουμε εκ των υστέρων, υπάρχει μόχθος, υπάρχει αγωνία. Δηλαδή το 1850, για να πω 1870 για παράδειγμα.
2: Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, Λιτσά.
0: Αν εγώ μένω στην Ελευσίνα, τι με νοιάζει με ένα Περσεφόνη? Τι εγώ να κάνω εγώ με την Περσεφόνη? Εγώ θέλω να βρω μια δουλειά, να ζήσω εκεί, να κρατηθώ, να αναπαραχθώ. Αυτό θέλω. Mm. Και η Περσεφόνη μου αρέσει για τον καφέ μου, τα πόδια μου.
2: Σαφέστατα.
0: Δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος.
1: Πάντως ο Κουτσιάφτης, παιδιά, στην Αγέλα στο Πέτρα τα είχε αποτυπώσει αυτά. Λίτσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και την ευχαριστώ.
2: Να σας ευχαριστήσω καταρχήν για τους δύο. Σήμερα δεν ταξιδέψαμε απλώς στο δυτικό Σαρονικό. Ταξιδέψαμε ανάμεσα σε δύο μεγάλες ανθρώπινες δυνάμεις, τη μνήμη και τη μεταμόρφωση, από τις Τρίρες της Ζέας μέχρι τα Ελευσίνια Μυστήρια και την Ελευσίνα, και από τα προσφυγικά σπίτια μέχρι τα εργοστάσια, και από το θόρυβο της παραγωγής μέχρι την σιωπή της περισυλλογής. Λοιπόν, Δάνη Παπαδόπουλε, σε ευχαριστώ
1: που
2: μας θύμισες πως η θάλασσα δεν ενώνει μόνο τόπους, ενώνει και εποχές. Και Λίτσα Παφούνη, σε ευχαριστώ επίσης θερμά, γιατί μέσα από το έργο σου ανέδειξες ότι η ιστορία δεν είναι κάτι ακίνητο πίσω από προθήκες, είναι ένας ζωντανός διάλογος ανάμεσα στο χθες και το αύριο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Μπατζάκη. Δάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έχουμε κάνει μαζί όλο αυτό τον καιρό.
1: Να σε καλά, κορίτσι μου, ευχαριστώ πολύ.
2: Φίλες και φίλοι, κάθε τόπος έχει δύο όψεις, αυτή που βλέπουμε και αυτή που θυμάται. Το σημερινό μας ταξίδι ήταν μια πρόσκληση να κοιτάξουμε λίγο βαθύτερα, να ακούσουμε τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα τοπία, να θυμηθούμε ότι τα λιμάνια, οι ακτές, τα εργοστάσια και οι αρχαιολογικοί χώροι δεν είναι απλώς σημεία στο χάρτη, είναι κομμάτια του εαυτού μας. Ήταν η εκπομπή Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα, στην παρουσίαση Κατέρινα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Από όλους εμάς, τη Φωνή της Ελλάδας, καλό σας μεσημέρι και απόγευμα, καλά ταξίδια, εκείνα που δεν αλλάζουν μόνο τόπο, αλλά και τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο.

That's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ωραία.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των Ξωτικών της Παράδοσης εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου συντονισμένη, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 ζωντανά από τη Φωνή της Ελλάδας και στην επανάληψη 11 με 12 το βράδυ για τους νυχτερινούς ακροατές. Σήμερα με το Θάνο Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσεμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει με ένα τραγούδι για το σημερινό νέο φεγγάρι. 5 και 55 το πρωί η νέα σελήνη στους διδύμους. Ένα εκπληκτικό νέο φεγγάρι. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη εποχή τώρα, μέχρι το θερινό ηλιοστάσιο, και είναι και η καλύτερη εποχή, νομίζω, για να ερωτευτείτε. Με τη φωνή της Μάρθας Μαυροϊδή εδώ, στη Λάφτα και στη Φωνή, ο Στερατής Ψαραδέλης στη Λύρα, ο Νίκος Παραουλάκης στο Νέι και ο Γιώργος Βεντουρής στο Κόντρα Μπάσο, σε μια ηχογράφηση που κάναμε για τα Ξωτικά της Παράδοσης, με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο. Να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι για το φεγγάρι και τον ήλιο, βέβαια, που είναι μαζί σήμερα. Ήλιος και φεγγάρι στη Νέα Σελήνη πάντα είναι μαζί.

με την Ιωάννα Λιμνιού και τον Κυριάκο Στεργίου στο βιολί, στη Σαμοθράκη, ο Ήλιος και το Φεγγάρι, από αυτό το μόνιμο CD, ο Ήλιος και το Φεγγάρι, σκοπή και τραγούδια από τη Σαμοθράκη. Και λέω να μείνουμε εκεί, σε αυτό το νησί, το νησί των Καβύριων Μυστήριων, που αγαπάμε πολύ. Να δώσουμε, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας εκεί στους αγαπημένους μας ανθρώπους που πιθανόν να μας ακούνε. Να μείνουμε λοιπόν με τον Θανάση Μωραΐτη.

Ήθελα να σ' αντάμωνα με το Θανάση Μωραΐτη και Κατά Μεσιό στη Θάλασσα από το ομώνυμο συντή Κατά Μεσιό στη Θάλασσα με τη φωνή της Κατερίνας Παπαδοπούλου. Έχει ενδιαφέρον γιατί όταν ακούγα το στίχο 40 βρύσες με νερό και 62 πηγάδια δεν μου τις σβήνουν τη φωτιά που έχω στα φιλοκάρδια και σκεφτόμουν τις φωτιές σε μια εβδομάδα του Κλείδωνα και το αμήλυτο νερό, έπεσα πάνω σε ένα ποίημα εκείνη την ώρα ακριβώς, οπότε λέω να σας το διαβάσω. «Μάνα, νερό δεν είχαμε και πήγα για να πάρω, μα πήραν τ' άστρι το νερό, τα νέφη το πηγάδι. Κι έκατσα και έκλαψα πικρά και φώναξα μεγάλα και φέραν τ' άστρι το νερό, τα νέφη το πηγάδι. Κι έκατσα, σιγογέμισα και σιγανά σειράτο. Όμορφος νιός επέρασεν από λαγού κυνήγι και από κοντά και λέει μου, γιατί το διψασμένος. Ανάσυρε σιγλή νερό, κόρη, στο διψασμένο, στο ταπεινό του ζήτημα που εγώ δεν είχα κούπα, εσύγλυνα τον νόμο μου να πιει από το σταμνί μου. Το στόμα του είχε στο νερό, τα μάτια του σε μένα. Πίνε το ξένε το νερό, πίνε το με το νου σου, γιατί τα μάτια που θωρείς πολλούς δραγάτες έχουν. Ο κύρις μου να μπελουργός και η μάνα μου δραγάτης. Τα αδέρφια μου είναι τα κλίματα και εγώ γλυκή στα φίλη. Σκοτώνω τον αμπελουργό και το δραγάτι δέρνω, γλυκοπατώ τα κλίματα και κόβγω το σταφύλι».

Αυτό ήταν το τραγούδι «Χερόνησος» με τη φωνή του Νίκου Οικονομίδη και το βιολί φυσικά και την ενορχήστρωση, που είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Σύφνο με τίτλο «Στράτα μου της Χερόνησος». Το έχουμε παίξει εδώ στα εξωτικά της παράδοσης από το αρχείο, νομίζω η καταγραφή ήταν από τη Φευρονία, Ρεβίνθη, με τον Νίκο Ατσόνιο και το... με τον Νίκο Ατσόνιο, ήταν αλλιώς το Μπρουνίδη. Μπορείτε να το ακούσετε εκεί στην αυθεντική του μορφή. Εδώ ο Νίκος Οικονομίδης το έχει διασκευάσει. Το λαού το παίζει ανάποδα, το έχει κάνει πιο σύγχρονο. Με τον Μπάμπη Μαρκουλή εδώ αυτή το CD, το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ ως ψηφιακός δίσκος παρά μόνο στο διαδίκτυο. Και να πάμε στην Κατάδα Σαντορίνης, μιας και είμαστε εκεί στον Νίκο Οικονομίδη, και σκέφτηκα την κυρία Σοφία, γιατί εδώ ο Θάνος λέει ότι να μας κάνετε ένα ξεμάτιασμα. Ξέρω ότι μας ακούει η κυρία Σοφία και το λγάκι μας και οι υπόλοιπες ξεματιάστρες, οπότε παρότι έχω τελευταία δεν σηκώνω τα τηλέφωνα, σας έχω λίγο αποκλείσει. Τώρα με το δίδυμο νομίζω σιγά σιγά θα αρχίζω να τα ξανασηκώνω. Παρ' όλα αυτά, ξέρω ότι είστε εκεί και μας σκέφτεστε. Κάντε ένα ξεμάτιασμα.

Ένα ανανούρισμα ακούσαμε από τη Σμύρνη με τη φωνή, συγγνώμη, της Κατερίνας Παπαδοπούλου εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Το καλοκαίρι τόσο όριμο που πέφτοντας προσφέρει μια πλημμύρα των καρπών, στάρι και μέλι, έλεγε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Έχει μπει για τα καλά. Σε μια εβδομάδα θα έχουμε το αγαπημένο μας θερινό ηλιοστάσιο. Θα έχουμε, όπως πάντα, εκπομπές αφιερωμένες στο θερινό ηλιοστάσιο και στον Αγιάννη τον Κλείδωνα, το Ριγανάρι, και σε όλα τα υπέροχα έθιμα της ελληνικής μας λαογραφίας, καθώς επίσης και τραγούδια για τον Κλείδωνα. Και να περάσουμε να ακούσουμε το Χρόνια Ειδονίδη από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας για τον Μάη, αλλά και το Θερτή, το Θεριστή δηλαδή. Είναι η εποχή του θερισμού. Σας έχω πει στην Αερνή Σημερία ότι στην Αερνή Σημερία βάζουμε το σπόρο, και τώρα στο θερινό ηλιοστάσιο θερίζουμε τον καρπό.

οι φεγγαροπρόσωποι με τον Χρήστο Τζιτζιμίκα και τον Γρηγόρη Καψάλη. Τον ακούσαμε και στη δεύτερη φωνή τον Γρηγόρη Καψάλη εκτός από το κλαρίνο. Σύρα να πει στη μάνα σου να κάνει και άλλη γένα, να κάψει και αλουνού καρδιές πως έκαψε και εμένα, λέει. Υπάρχει, μανές είναι το τραγούδι στην ουσία, Θανό. Πέρα από επιτραπέζιο γιανιώτικο, είναι μανές. Υπάρχει ένα τραγούδι στη Λέσβο, λέγεται, Μικρασία. Σύρα να πει στη μάνα σου να κάνει και άλλη γένα. Το έχουμε ακούσει από διάφορους, κυρίως από τον Πιταγιάλα. Λοιπόν, προσπάθησα λίγο σήμερα να σας κάνω να καείτε από έρωτα. Είναι ώρα να ξυπνήσετε λίγο, νομίζω, με την Αφροδίτη στο Λέοντα. Και να καείτε, και τι έγινε? Δεν έγινε τίποτα. Μια χαρά όλα.

Τα εξωτικά της παράδοσης αποχαιρετούν από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωνίνου και της ΕΡΤ Βόλου. Ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε καλά, για και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα σήμερα, παραλίγο να το ξεχάσω. Και χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο και στην Αυγούστα, οι οποίες. Και χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο και στην Αυγούστα, οι οποίοι.

είναι από το ιερό και όνυμος, δηλαδή αυτός που φέρει ιερό όνομα. Έχουμε και πετίους. Έχουμε την Παγκόσμια ημέρα ανέμου, έχουμε την Παγκόσμια ημέρα γονιμότητος και την Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 1215, όταν έχουμε την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτήμων υπογράφει τη Magna Carta, στην οποία αναφέρονται τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των ευγενών, του κλήρου και του λαού εκείνη την εποχή. 1667, ο γιατρός του Λουβοδίκου του 14ου, ο Jean-Baptiste Denis, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. Και ας έρθουμε λίγο πιο κοντά, ας έρθουμε στο 1878, όταν βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών. Είναι το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Δεν το ήξερα. Κοίταξα να δω ποιος είναι αυτός ο όμιλος, γιατί δεν είναι τόσο γνωστός. Είναι λοιπόν κοπηλατικός όμιλος στον Πειραιά, εν ενεργεία αθλητικός σύλλογος στην Ελλάδα και στα είναι ο αρχαιότερος στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια και ένας από τους αρχαιότερους, λέει, στη Μεσόγειο. Ο πρώτος ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του εξήρου Παύλου Δαμαλά, έπειτα από μακρές συζητήσεις, λέει, και ενέργειες που ξεκίνησαν το 1884, και ανάμεσα στα ονόματα των επιφανών τότε πειραιωτών βλέπω γνωστά ονόματα: Φιλάρετος, Κουντουριώτης, Νεγροπόντες, Σταμπόπουλος Δαμαλάς, Μελετόπουλος, Καλιγάς, Καμπούρογλου, Παρασκευαΐδης και ούτω καθεξής. Πολύ ενδιαφέρον, δεν το ήξερα, να πω την αλήθεια. Επίσης, 1954 ιδρύεται η UEFA στη Βασιλεία της Ελβετίας με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Βελγίου. Είναι η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους σημαντικούς οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. Ένας από αυτούς είναι ο Edvard Grieg, ο Νορβηγός συνθέτης, γεννήθηκε το 1843, πέθανε το 1907, και το 1883 γεννιέται ο Henri Delaunay, ο Γάλλος ποδοσφαιριστικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA από το 1954 στο 1955. Ήταν ο εμπνευστής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, αυτό που αποκαλούμε το Euro. Ήδη, λέει, ήταν εμπνευστής από την δεκαετία του 1920. Και το 1927 γεννιέται ο Ούγκο Πρατ, αν δεν τον έχετε ακούσει, είναι ο Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα Κάρτο Μαλτέζε. Πέθανε το 1995. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σήμερα. 1991 πεθαίνει η Θεοφανό, Βυζαντινή πριγκίπισσα, σύζυγος του Όθωνα του δεύτερου αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. 1994 φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης, ο γνωστός Έλληνας συνθέτης, είχε γεννηθεί το 1925. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τραγούδια του στην συνέχεια. Και το 1996 φεύγει η μεγάλη Έλα Φιτζέραλντ, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz. Είχε γεννηθεί το 1917. Λοιπόν, νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το καθημερινό μας ταξίδι, σχεδόν καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε στο Παρίσι να μιλήσουμε με την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας εκεί, να μας μιλήσει για τις εκδηλώσεις που διοργανώνει η κοινότητα αυτή την περίοδο. Νομίζω θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει και μετά θα επιστρέψουμε εδώ στην Αθήνα. Για να πάμε όμως στο Παρίσι, θα πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι του Μάνου Χατζηδάκη, που τραγουδάει, από ό,τι βλέπω, Φλέρι Ντοντονάκη. Πάμε λοιπόν με μια βόλτα στο φεγγάρι στο Παρίσι.

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη έχουμε πάει ήδη στο Παρίσι να μιλήσουμε με την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας εκεί, μια κοινότητα η οποία έχει διοργανώσει εμβληματικές εκδηλώσεις από την παρουσίαση του δημοτικού τραγουδιού στην Σορβόνη μέχρι τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας και πολλές άλλες, την Σέτα Θεοδωρίδου, την οποία καλωσορίζω, νομίζω ότι πετυχαίνουμε στο ελληνικό σπίτι στο Παρίσι. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, αγαπητή Σέτα, κυρία Θεοδωρίδου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα, Δημήτρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα μιλήσουμε σήμερα για τις εκδηλώσεις της ελληνικής κοινότητας στο Παρίσι. Και πλησιάζει και το καλοκαίρι και θα πάμε και διακοπές, οπότε καταλαβαίνετε ότι το πνεύμα είναι ήδη... πετάει στην Ελλάδα.
0: Ναι, έχει αρχίσει ήδη. Μάλιστα. Ναι. Για μίλησέ μας λίγο για τις τελευταίες εκδηλώσεις που κάρατε εκεί πέρα.
1: Ναι, θα σας μιλήσω για τις τελευταίες εκδηλώσεις. Όπως τελειώνει η σχολική χρονιά και εμείς έχουμε διάφορα εργαστήρια τα οποία λειτουργούν μέσα στο ελληνικό σπίτι όπου στεγαζόμαστε στο Παρίσι.
0: Θύμισε μας το ελληνικό σπίτι που ακριβώς βρίσκεται στο Παρίσι.
1: Στο Παρίσι βρίσκεται μία στάση του μετρό από την αψίδα του Θριάμβου. Το μετρό λέγεται Βικτόρ Ουγκό και είναι σε πολύ όμορφη συνοικία. Είναι μια μονοκατοικία η οποία είναι ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους. Η οποία έχει αγοραστεί για να στεγάσει την ελληνική κοινότητα πριν από πάρα πολλά χρόνια, τις εποχές του Γέρο Καραμαλή και Γέρο Παπανδρέου, έτσι για να τους πω, γιατί υπάρχουν ακόμα οικογένειες με τα παιδιά που πολιτεύονται. Λοιπόν, σε αυτό το κτίριο στεγαζόμαστε, είμαστε πολύ τυχεροί, χαιρόμαστε. Χρειάζεται να το κάνουμε και ανακαίνιση, οπότε
0: θα σε ρωτήσω γι' αυτό αργότερα.
1: Λοιπόν, στο σπίτι αυτό στεγάζονται τμήματα ελληνικής γλώσσας. Τα τμήματα ελληνικής γλώσσας αυτά απευθύνονται μόνο σε ενήλικες, γιατί ο χώρος δεν μπορεί να διατεθεί για παιδιά, χρειάζεται ιδιαίτερη δομή για αυτά. Όμως έχουμε θεατρικό εργαστήρι για παιδιά, το οποίο θα θέλαμε να πτύξουμε ακόμα λίγο πιο πολύ, διότι όσο πιο πολλά παιδάκια είναι, τόσο μεγαλύτερη άμυλα υπάρχει και τόσο καλύτερα εργάκια μπορούν να παρουσιάσουν τα παιδιά. Αλλά και έτσι όπως είναι με 7, 8, 9 παιδάκια, μπορώ να πω ότι είναι καταπληκτική η δουλειά που κάνουν. Και φέτος παρουσιάσανε τον μικρό πρίγκιπα του Σεντ Εξουπερί. Μπορώ να σας πω ότι τα παιδάκια ήταν φανταστικά. Φανταστικά πραγματικά. Στη συνέχεια την ίδια μέρα παρουσιάσανε...
0: Το παρουσιάσανε στα ελληνικά, στα γαλλικά, σε ποια γλώσσα?
1: Μόνον στα ελληνικά. Αυτά τα εργαστήρια είναι για να βοηθήσουν τα παιδιά, τους ενήλικες, τους τραγουδιστές, όλους για στην ελληνική γλώσσα. Δεν κάνουμε γαλλικές εκδηλώσεις εμείς. Εμείς κάνουμε σε γενικές γραμμές ελληνικές εκδηλώσεις. Και ό,τι μπορεί να βοηθήσει την εκμάθηση και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, 24 Μαΐου παρουσιάσαμε το παιδικό θεατρικό το πρωί, των ενηλίκων το απόγευμα, το οποίο εργαστήρι παρουσίασε το παραμύθι χωρίς όνομα. Και είχαμε μια μικρή περιπετιούλα, διότι όπως το παραμύθι χωρίς όνομα στην έκδοση Καμπανέλη έχει και τραγούδια τα οποία έχει μελοποιήσει ο Χατζηδάκης, έπρεπε να πάρουμε μια άδεια για να μπορέσουμε να τα πούμε χωρίς να μας το κόψουν στα βίντεο και τα λοιπά μετά τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, διότι οτιδήποτε κάνουμε και έχουμε, χρησιμοποιούμε μελωδίες του Χατζηδάκη, έχουμε πρόβλημα. Δεν μας αφήνει ο ιδιοκτήτης των πνευματικών δικαιωμάτων να χρησιμοποιούμε τις μελωδίες του Χατζηδάκη. Όπως βρήκαμε μια δικηγόρο η οποία μπόρεσε να μας βοηθήσει, για το παραμύθι χωρίς όνομα, και μόνον γι' αυτό μπορέσαμε για τα 5 τραγούδια που υπάρχουν να τα πούμε. Αλλά μπορώ να πω ότι μέχρι 2 εβδομάδες πριν την παράσταση δεν ήμασταν σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να τα πούμε. Ήτανε, δηλαδή, ήμασταν πάρα πολύ στεναχωρεμένοι με αυτό. Τέλος πάντων, έγινε, πήραμε την άδεια, το κάνουμε. Και στη συνέχεια είχαμε με μεγάλη επιτυχία, μπορώ να πω, και πραγματικά συγχαίρω την Αθηνά Αξιώτου, η οποία είναι και υπεύθυνη του εργαστηρίου και η δασκάλα των παιδιών, η ίδια είναι ηθοποιός. Και ήταν εξαιρετική παράσταση, πραγματικά εξαιρετική παράσταση. Τα τραγούδια υπόθηκαν από μαθητές του Εργαστηρίου Ελληνικού Τραγουδιού, που σε αυτό υπεύθυνη είναι η Κατερίνα Φωτεινάκη, την φέτης, τραγουδίστρια, σε γενικές δομές είναι μεγάλη καλλιτέχνηση η Κατερίνα. Και λοιπόν, στις 8 Ιουνίου παρουσιάσαμε το Εργαστήριο Ελληνικού Τραγουδιού, όπου 30 ενήλικες και 30. Ένα κοριτσάκι, 30, είχαν το κουράγιο να βγουν στη σκηνή. Όλα αυτά γίνονται σε ένα θέατρο που μας παραχωρεί ο Δήμος Παρισιού, και με 300 θέσεις. Τέλος πάντων, γίνεται σε ένα θέατρο το οποίο γεμίσαμε.
0: Μάλιστα, μπράβο. Ήθελα να ρωτήσω.
1: Αναγκαστικά δεν βάλαμε τραγούδια του Χατζηδάκη. Ναι. Μόνο ένα μπις στο τέλος, το τράβα μπρος από την Αλίκη στο Ναυτικό. Και λυπάμαι γι' αυτό, γιατί υπήρχαν πάρα πολύ ωραία τραγούδια που είχαν προετοιμαστεί, και τελικά 2 μήνες πριν την παράσταση αποφασίσαμε και βάλαμε άλλα τραγούδια.
0: Πολύ λυπηρό αυτό.
1: Αυτά τα περί τραγουδιών. Ναι, μπορώ όμως να σας πω ότι η ποιότητα των εκτελεστών, οι οποίοι είναι ερασιτέχνες, οι οποίοι είναι μαθητές όλων των ηλικιών και πολλών εθνικοτήτων, δεν είναι Γάλλοι, δεν είναι Έλληνες, δεν είναι... Υπάρχουν Αρμένοι, Μεξικάνοι, Αμερικάνοι, οι οποίοι έρχονται στο ελληνικό σπίτι και μαθαίνουν να τραγουδάνε ελληνικά.
0: Αλήθεια.
1: Είναι καταπληκτικά.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά. Μπορείτε να τα βρείτε. Έχουν αναρτηθεί στο Fest News. Είναι μια διαδικτυακή εφημερίδα που η Χαρά Αγριδιώτη, δημοσιογράφος, έχει αναπτύξει εδώ στο Παρίσι.
0: Fest
1: και
0: News.
1: Ο Απέκουλιέρτ παίρνει πάρα πολλές. Πάρα πολλά ρεπορτάζ, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, διότι η Χαρά Αγριδιώτη με τη βοήθεια της Λιλής Μουκουβάλα, που είναι φωτογράφος, μπορούν και κάνουν αναμετάδοση όλων των εκδηλώσεων σχεδόν που γίνονται στο Παρίσι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς καταφέρνει η κοινότητα να κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον των νέων δεύτερης και τρίτης γενιάς, και ποιος είναι ο ρόλος των Γάλλων φιλελλήνων σε αυτή την προσπάθεια, γιατί ανέφερες ότι δεν είναι όλοι Έλληνες οι Γάλλοι, είναι και άλλες εθνικότητες.
1: Βεβαίως. Μην ξεχνάτε ότι τα τμήματα ενηλίκων που έχουμε στο ελληνικό σπίτι είναι ελάχιστοι οι Έλληνες που είναι μέσα. Θα έλεγα ούτε 20%. Όλοι οι άλλοι είναι φιλέλληνες όλων των εθνικοτήτων. Και έτσι το σπίτι αυτό είναι και γεμάτο από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα, τη γλώσσα, τον πολιτισμό κτλ. Το γεγονός ότι οι φιλέλληνες είναι μέλη της ελληνικής κοινότητας, το μόνο που δεν μπορούν να κάνουν είναι να είναι υποψήφιοι στις εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο και να ψηφίζουν. Όλα τα υπόλοιπα όμως παίρνουν μέρος και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι που μπορούν και βρίσκουν όλη αυτή την δραστηριότητα, την ελληνική δραστηριότητα, αν θέλετε, στο Παρίσι. Είναι πάρα πολύ βασικό για μας, για την Ελλάδα, να έχουμε ένα ελληνικό σπίτι, το οποίο μας παραχωρεί δωρεάν μεν το ελληνικό κράτος. Από την άλλη όμως, το έχουμε μια βιτρίνα πολιτιστική πολύ καλού επίπεδου.
0: Και έχετε απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα για τη στήριξη και αναβάθμιση του ελληνικού σπιτιού, από ό,τι γνωρίζω, έτσι δεν είναι, για τις κτηριακές εγκαταστάσεις, ανάγκες.
1: Ναι, η κοινότητα έχει μπει μέσα το 1981. Το 1995 έγινε κάποια ανακαίνιση, αρκετά μεγάλη ανακαίνιση στην εποχή εκείνη. Από τότε όμως, από το 1997 και μετά, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Η κοινότητα που είναι μέσα μπορεί και κάνει σκάφη, φτιάχνει ό,τι έχει πέσει, ό,τι χαλνάει, ό,τι χρειάζεται. Αλλά έτσι μια ριζική ανακαίνιση δεν έχει γίνει. Επίσης είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα ότι έχουμε πάρα πολλά βιβλία. Έχουμε 5.000 βιβλία τα οποία δεν είχαν ταξινομηθεί και έχουν πλέον ταξινομηθεί. Όμως τα έπιπλα τα οποία χρησιμοποιούσαμε ως βιβλιοθήκες ήταν πάρα πολύ χάλια και σπασμένα, παράτερα. Τέλος πάντων θέλαμε να αναβαθμίσουμε λιγάκι αυτό το χώρο. Και μια και θα αναβαθμίζαμε τη βιβλιοθήκη, θα κάνουμε και το πάτωμα, το οποίο όταν έγινε η ανακαίνιση το 95, βγάλανε τα ωραία τα παρκέ και βάλανε μια χαζή μοκέτα, την οποία δεν μπορούμε πια να ανοιχτούμε μετά από 30 χρόνια και είναι και άθλια κατάσταση. Οπότε είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Ξεκινήσαμε ήδη και γκρεμίζουμε ό,τι είναι να γκρεμιστεί και για να μπορέσουμε να φτιάξουμε πραγματικά τους χώρους έτσι όπως πρέπει να γίνουν, να μπει πάλι ένα όμορφο παρκέ, μια όμορφη ξύλινη βιβλιοθήκη.
0: Για όλα αυτά χρειάζονται χρήματα όμως, έτσι δεν είναι?
1: Δεν χρειάζονται.
0: Ναι, προφανώς. Έχετε εξασφαλίσει κάποια χρήματα, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε απευθυνθεί σε διάφορους ανθρώπους?
1: Κοιτάξτε, η ελληνική κοινότητα έχει κάνει αιματηρές οικονομίες τα τελευταία χρόνια και θα διαθέσει ένα ποσό από τον προϋπολογισμό, ο οποίος δεν καλύπτεται φυσικά από τα χρήματα που έχουμε. Γι' αυτό και κάναμε αυτή την δημόσια έκκληση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μαζέψουμε το ποσό που χρειαστούμε για συμπλήρωμα και βλέποντας και κάνοντας, γιατί τα έργα δεν μπορούν να γίνουν όλα μαζί δυστυχώς. Τώρα θα κλείσει το σπίτι, θα είναι καλοκαίρι, οπότε θα
0: βγει
1: η βιβλιοθήκη και θα γίνει εκεί πέρα ο χώρος. Αλλά υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Ας πούμε, το σπίτι δεν έχει ζεστό νερό πουθενά. Πρέπει να βάλουμε ζεστό νερό. Πρέπει να φτιάξουμε μια κουζινίτσα, γιατί σε όλες μας τις εκδηλώσεις προσφέρουμε ζεστά εδέσματα, κρασάκι κτλ. Όταν λέμε ότι είναι σπίτι, είναι σπίτι.
0: Mm-hmm. Πάντως σπίτι χωρίς κουζίνα.
1: Περνάμε και φτεδάκια και
0: τα οποία είναι catering, φαντάζομαι, έτσι όλα αυτά.
1: Όχι, είναι οι κυρίες της κοινότητες που οι κυρίες, κύριοι, όσοι μπορούν, συμμετέχουν και φτιάχνουμε
0: και τα φέρνουν. Τόπου.
1: Γι' αυτό και την κουζινίτσα μας θέλαμε λιγάκι να τη φτιάξουμε λίγο καλύτερα. Και όλα αυτά κάνουμε έκκληση. Η έκκληση όμως η οποία θα πρέπει να κάνουμε, και νομίζω ότι το έχει ακούσει πλέον το ελληνικό κράτος είναι αρκετά χρόνια που το λέμε, και ελπίζω να αρχίσει να κουνιέται κάτι, είναι η εξωτερική όπτη του ελληνικού σπιτιού, που θα μπορούσε να είναι κόσμημα στην περιοχή, και αυτή τη στιγμή απ' έξω έχει γίνει αλεύρι. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ανακαίνιση.
0: Από ό,τι ξέρω, στο Παρίσι, γενικά στη Γαλλία, υπάρχουν κάποια χρονικά όρια που πρέπει να φτιάχνεις τον εξωτερικό, να βάφεις και τα λοιπά εξωτερικά. Αυτά δεν ισχύουν?
1: Αυτό δεν ξέρω. Πάντως, επειδή εξωτερικά έχει πάνω από 35-40 χρόνια που δεν έχει γίνει οτιδήποτε και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, πρέπει, πριν έρθουν και μας υποχρεώσουν μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα να το έχουμε κάνει. Αυτό όμως δεν αφορά την κοινότητα, διότι η κοινότητα είναι χρήστης του σπιτιού, δεν είναι ιδιοκτήτης. Ο ιδιοκτήτης είναι το ελληνικό δημόσιο,
0: άρα
1: δηλαδή
0: πρέπει,
1: το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Ναι, πρέπει να
1: και
0: διαθέσει
1: πρέπει το Υπουργείο Εξωτερικών να διαθέσει αυτή τη στιγμή, ναι, θέλει 400.000 ευρώ, σας το λέω.
0: Πόσο?
1: Δεν είναι 400.000 ευρώ.
0: 400.000 ευρώ για να φτιαχτεί,
1: ναι,
0: έτσι εξωτερικά όλο το κτίριο?
1: Εξωτερικά, βεβαίως. Βεβαίως, με προϋπολογισμούς της Γαλλίας φυσικά, έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Δεν είναι ακριβώς τα ίδια ποσά. Παρ' όλα αυτά θέλει πολύ μεγάλο ποσό και το σπίτι έχει ανάγκη από ανακαίνιση. Το κρατάμε μέσα ζωντανό, πρέπει να ζωντανέξει και απ' έξω. Οπότε σιγά σιγά θα πρέπει, έχουν στείλει τον τεχνικό του κράτους, τέλος πάντων είδα ότι έγινε μια επίσκεψη, είδανε τι πρέπει να γίνει, έχουμε καμινάδες που μπάζουν νερά, που κουνιούνται, έχουμε διάφορα.
0: Μάλιστα.
1: Το κράτος τώρα νομίζω πλέον ότι θα κινητοποιηθεί, αφού βλέπουν ότι και εμείς εσωτερικά κάνουμε πάρα πολλά έξοδα για να το κρατάμε άψογο, θα βοηθήσουν. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουν το Παρίσι να γκρεμιστεί το σπίτι.
0: Ναι, αλίμονο. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που λέτε, ότι είναι σε αυτή την κατάσταση.
1: Το πρόβλημα είναι ότι η Ελλαδίτσα έχει, όσο κόσμο έχει μέσα, έχει και έξω. Και εγώ κατά κάποιο τρόπο καταλαβαίνω ότι ένα Υπουργείο με όλες αυτές τις, την ακίνητη περιουσία που έχει στο εξωτερικό, τι να πρωτοπρολάβει, και δεν μπορώ να κατηγορήσω. Από την άλλη, είναι περιουσία. Αυτή η περιουσία πρέπει να διατηρηθεί και να συντηρηθεί ιδιαίτερα. Για να συντηρηθεί θα πρέπει να υπάρξουν, να διατεθούν χρήματα, ή αν δεν τα έχει όλα το ελληνικό κράτος, να κάνει όπως κάνουμε και εμείς, να κάνουν έκκληση στον ιδιωτικό φορέα και στις μεγάλες επιχειρήσεις, ούτως ώστε αυτή η ακίνητη περιουσία να συνεχίσει να υπάρχει.
0: Νομίζω ότι τουλάχιστον αυτή την εποχή τα δημόσια οικονομικά είναι αρκετά ανθυρά, ας το πούμε έτσι, που νομίζω ότι μερικά εκατομμύρια δεν θα χαλάγανε την, πώς θα το πω, δεν θα χαλάγανε τις ισορροπίες καθόλου, γιατί έχει πλεονάσματα κτλ. Αλλά αυτά είναι αποφάσεις που πρέπει να λάβει το ίδιο το ελληνικό κράτος, γιατί όχι μόνο για το Παρίσι, για οποιοδήποτε μέρος του κόσμου που είναι, έχει δικά του κτίρια και θα πρέπει να τα κοιτάζει.
1: Έτσι τελειώς έχουν οι πρέσβοι μας εδώ, έχουν όλοι τους κινητοποιηθεί κατά διαστήματα. Ήταν πολύ δύσκολα μέχρι πρότινος. Φαντάζομαι ότι δεν θα αργήσει το ελληνικό κράτος να μας στείλει αυτή την
0: χρηματοδότηση. Ναι.
1: Θα αναλάβει το ελληνικό κράτος να κάνει τα έργα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνουν τα έργα.
0: Είναι η γραφειοκρατία η ελληνική, ξέρετε τώρα τι προβλέπετε, τι δεν προβλέπετε, κανονισμοί κτλ. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε όμως ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να επιληθεί το ταχύτερο δυνατόν. Κάτι άλλο που ήθελα να ρωτήσω. Τα τελευταία χρόνια το Παρίσι, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε, υποδέχεται ένα νέο κύμα Ελλήνων επιστημόνων, νέων επαγγελματιών κτλ. Η κοινότητά σας στέκεται δίπλα από αυτούς τους νεοαφιχθέντες, πώς τους ενσωματώνει?
1: Αμφίδρομη η σχέση μας, αμφίδρομη. Εμείς στεκόμαστε δίπλα τους και αυτοί δίπλα από εμάς. Τα παιδιά τους είναι όλα στα ελληνικά σχολεία. Οι ίδιοι γίνονται μέλη της κοινότητας. Συνεισφέρουν με τη συνδρομή, με δωρεές. Νομίζω πως δεν υπάρχει θέμα. Ξέρετε, οι γιατροί που έρχονται, οι επιστήμονες, οι ερευνητές που έρχονται, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη την κοινότητα για βοήθεια. Όταν έρχονται, είναι ήδη όλα τακτοποιημένα, διότι έρχονται μέσω πανεπιστημίων και πάνε στα πανεπιστήμια τους κατευθείαν, έχουν τακτοποιήσει τα στεγαστικά τους προβλήματα. Σε εμάς έρχονται όταν έχουν παιδιά, για να μπορέσουμε να βρούμε το κατάλληλο τμήμα ελληνικής γλώσσας που θα μπορέσει να τους εξυπηρετήσει κτλ. Αυτές είναι οι σχέσεις μας.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Το πολύ πολύ να γίνει κάποια εκδήλωση, κάποια ιατρική, ας πούμε, έγινε για τους εμβολιασμούς, έγινε για το COVID, θα κάνουμε και για την ψυχική
0: υγεία
1: των παιδιών, που έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία κτλ. Είναι μέσα στο πρόγραμμα, θα γίνει και αυτό το φθινόπωρο. Θέλω να πω ότι συνεργαζόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους και αυτοί είναι γύρω μας, είναι δίπλα μας.
0: Ναι, μάλιστα. Τώρα, η ελληνική ομογένεια στο Παρίσι, όπως ξέρουμε όλοι, έχει βαθιές ιστορικές ρίζες. Δεν ξέρω πότε, πόσο πίσω πρέπει να πάει κανείς για να τις, πίσω στο χρόνο εννοώ, για να βρει πότε ξεκινάνε αυτές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
1: πολύ παλιά.
0: Ναι.
1: Πολύ παλιά. Πάντως, η ελληνική κοινότητα έχει ιδρυθεί από το 1923.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είμαστε μία από τις παλαιότερες κοινότητες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Η παλαιότερη νομίζω ότι είναι αυτή της Αυστρίας, η οποία δεν λέγεται κοινότητα, εταιρεία λέγεται, ελληνική εταιρεία λέγεται, αλλά θέλω να πω ότι είμαστε μια από τις παλαιότερες κοινότητες και η δράση είναι από τότε, με μια μόνο μικρή διακοπή στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ναι, μεταξύ του 40 και του 44. Ναι. Δηλαδή η επανίδρυση της κοινότητας μετά από την κατοχή στη Γαλλία έγινε τον Οκτώβριο του 45 με το καταστατικό και τα χρήματα που ήταν κρυμμένα από τους Έλληνες της παλιάς κοινότητας, και ενώ λεγόταν οι Έλληνες του Παρισιού, mm-hmm, η κοινότητα μετονομάστηκε Ελληνική Κοινότητα Παρισιού και Περιχώρων έκτοτε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχουμε όλα αυτά τα χαρτιά, τις μαρτυρίες, διορτάσαμε τα 100 μας χρόνια και τα ψάξαμε λιγάκι τα πράγματα, έγιναν διαλέξεις εδώ. Είναι, ναι, παλιά η κοινότητα, και πριν την κοινότητα υπήρχε ένας ελληνισμός, λόγοι οι οποίοι ζούσαν στο Παρίσι, και την εποχή που χτίστηκε, ας πούμε, στο τέλος του 19ου αιώνα που χτίστηκε η εκκλησία, ο καθεδρικός ναός ο Αγίος Στέφανος, ήδη υπήρχαν.
0: Είναι κοντά σας, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πολύ κοντά μας, ναι, ναι, ναι. Είναι 10 λεπτά με τα πόδια. Ναι. Και χτίστηκε αυτή η εκκλησία, η οποία είναι μεγαλοπρεπής, φανταστική εκκλησία, και ο σημερινός μας Μητροπολίτης Δημήτριος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος που εγώ τον ονομάζω μπατισέρ στα γαλλικά. Μπατισέρ είναι αυτός που χτίζει, γιατί αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει και ανακαινίζει και αυτός την Μητρόπολη, την δεύτερη εκκλησία που υπάρχει, τη μικρή την εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης που λένε. Τέλος πάντων, θέλω να πω
0: ότι η δεύτερη εκκλησία που είναι?
1: Είναι στο ένα το διαμέρισμα, μάλιστα, το πιο ιστορικό διαμέρισμα των Ελλήνων προσφύγων. Γι' αυτό και αυτή η εκκλησίτσα ήταν των προσφύγων. Αυτή την είχαν κάνει.
0: Είναι το διαμέρισμα που έχει κάποια ελληνικά καταστήματα ή έτσι παλιά?
1: Δεν ήταν τα καταστήματα, ήταν οι ραφτάδες.
0: Οι ραφτάδες,
1: ήταν οι γουναράδες,
0: αυτό. Οι Καστοριανοί.
1: Οι Παπουτσάδες.
0: Η Καστοριά, έτσι δεν είναι?
1: Το ένατο διαμέρισμα είχε υποδεχθεί, γι' αυτό και μας δέχονται και μας δίνουν. Το ένατο διαμέρισμα είναι που μας δίνει την αίθουσα του θεάτρου και κάνουμε τις εκδηλώσεις μας. Με το ένατο έχουμε πολύ στενές σχέσεις. Το ένατο διαμέρισμα του Παρισιού είχε υποδεχθεί τους Έλληνες Μικρασιάτες και τους Αρμένιους Μικρασιάτες.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτή η μίξη που έγινε μεταξύ τους στην εποχή εκείνη σήμερα έχει ακόμα συνέχεια. Οι Έλληνες δεν ζουν πλέον αποκλειστικά σε αυτή την περιοχή, διότι ναι, έχουν στορτηθεί παντού. Δεν υπάρχει ελληνικό γκέτο στο Παρίσι, είναι παντού οι Έλληνες. Ναι. Απλά δεν είναι πάρα πολλοί. Ναι. Πρέπει να, δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε καθόλου τον αριθμό, διότι πάντοτε υπάρχει αυτό το θέμα από την εποχή που έγινε το Σέγγεν. Η συμφωνία αυτή δεν έχει ανάγκη πια, ναι, ο Έλληνας που έρχεται να δηλωθεί στο προξενείο, και το προξενείο δεν έχει εικόνα.
0: Ο σταθμός,
1: οπότε δεν έχουμε και εμείς εικόνα.
0: Ο σταθμός του μετρό Μπότσαρη, αυτός Μπότσαρη, που ανήκει.
1: Ναι.
0: Σε ποιο διαμέρισμα είναι, στο ένατο? Όχι, έτσι.
1: Δεν νομίζω, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει σε ποιο διαμέρισμα ανήκει. Όχι, δεν είναι στο ένατο νομίζω.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε όμως, γιατί είναι έτσι αρκετά κεντρικά του Παρισιού. Με πιάνετε αδιάβαστη εκεί πέρα σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, το ρώτησα επειδή
1: διαμέρισμα ανήκει.
0: Μου ήρθε στο
1: μπορούσε
0: μυαλό.
1: Να είναι το ένατο. Θα μπορούσε να είναι το ένατο, ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Ως εκ τούτου, η συνεργασία σας με τους γαλλικούς θεσμούς, το Δήμο Παρισίων και τα γαλλικά πανεπιστήμια κτλ., το έχουμε δει και στη Σορβόνη κτλ., είναι, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ομαλή και...
1: Ομαλότατη. Την περασμένη Παρασκευή, mm-hmm, υποδεχθήκαμε στο Παρίσι την χοροδία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία είχε κληθεί αρχικά από το Πανεπιστήμιο του Παρίσι 8, το Πανεπιστήμιο Σεντενή, το Τμήμα Μουσικολογίας. Mm-hmm. Αυτό το Πανεπιστήμιο οργανώνει κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ χοροδιών.
0: Ναι.
1: Πέτος η τιμόμενη χώρα ήταν η Ελλάδα, και η φίλη μας η Κατερίνα Φωτεινάκη βρέθηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών προκαιρού και συνάντησε εκεί τον Γάλλο διευθυντή της μουσικολογίας εδώ του Πανεπιστημίου, και κανονίσανε ούτως ώστε αυτή η χοροδία να κάνει και μία παρουσίαση στο ελληνικό σπίτι. Και έτσι την Παρασκευή υποδεχθήκαμε τις δύο χοροδίες, την ελληνική και την γαλλική, οι οποίοι τραγούδησαν και με τους Έλληνες ορισμένα τραγούδια. Δηλαδή ήταν μια βραδιά εξαιρετικού επίπεδου, μουσικού επίπεδου, εξαιρετικού όμως. Φαντάζεστε τώρα, δύο πανεπιστήμια, μουσικολογία, τα παιδιά, οι νέοι φοιτητές της Ελλάδας ήταν όλοι τους με πολλά όργανα, με καταπληκτικές φωνές. Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία εκδήλωση και πραγματικά άξιζε τον κόπο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπητή Σέτα, κυρία Θεοδωρίδου, να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις.
1: Τι να προσθέσω, να έχουμε ικανό αριθμό εκπαιδευτικών, είναι πάντοτε το μέλημά μου, για να μπορέσει ο παιδικός πληθυσμός του Παρισιού, ο ελληνικός παιδικός πληθυσμός του Παρισιού, να μπορέσει να έχει μια άρτια ελληνική μόρφωση, παιδεία. Και αυτό γίνεται μόνο όταν υπάρχει ο ικανός αριθμός εκπαιδευτικών. Με μισά ώρα και με μισές ώρες και ανταλλαγή μέσα στην ημέρα, γιατί είναι πέντε οι εκπαιδευτικοί και πρέπει οι άλλοι πέντε να πάνε στο άλλο το σχολείο, δεν γίνεται. Ή θα έχουμε ολόκληρο σχολείο όπως είχαμε τα παλαιότερα χρόνια, ή στο τέλος τα παιδιά δεν θα έρχονται, θα κάνουν μόνοι τους ιδιωτικά μαθήματα και θα χάσουμε αυτό που γίνεται μέσα σε μια
0: επαφή.
1: Τάξη. Βέβαια. Δεν είναι η επαφή μόνο μεταξύ Ελλήνων. Αυτό που γίνεται μέσα σε μια τάξη, η δήμωση, δεν μπορεί να γίνει ούτε σε ένα διαδικτυακό μάθημα, ούτε σε ένα ιδιαίτερο μάθημα.
0: Ναι, ασφαλώς το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις.
1: Μόνο η τάξη μπορεί. Βέβαια.
0: Η ανθρώπινη επαφή.
1: Το COVID μας έμαθε πολλά πράγματα. Αναγκαστήκαμε, θέλοντας και εμείς, να κάνουμε διαδικτυακά μαθήματα. Τίποτα δεν πήγε καλά. Τίποτα δεν πήγε καλά. Ευτυχώς που μπορέσαμε να ξαναβγούμε μέσα από τα σπίτια μας και επιτέλους τα παιδιά έρχονται στα σχολεία κατά συρροή.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Θα τα ξαναπούμε. Αν δεν τα ξαναπούμε, καλές διακοπές, γιατί σε κάποιο σημείο θα φύγετε κι εσείς για διακοπές.
1: Ναι, εγώ σε μια εβδομάδα.
0: Σε
1: μια εβδομάδα τελειώνουν οι εκδηλώσεις της κοινότητας. Θα κλείσουμε μέχρι το Σεπτέμβρη. Και το Σεπτέμβρη με το καλό
0: θα
1: ξεκινήσουμε το νέο πρόγραμμα, το οποίο
0: ωραία.
1: Μέχρι τότε θα έχει αποφασιστεί.
0: Ωραία.
1: Και θα
0: ξαναμιλήσουμε τότε δηλαδή. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι τότε σε
1: καλό
0: σένα και σε όλους.
1: Και όλους.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Όπου να είναι έρχομαι.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλώς σας βρούμε. Γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με την κυρία Σέτα Θεοδωρίδου, την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στο Παρίσι. Βλέπω εδώ ότι ήδη ο Θάνος Τσιμέκας έχει βάλει ένα ωραίο τραγούδι, I Love Paris, αλλά το τραγουδάει η Έλα Φιτζέραλντ, η οποία πέθανε σαν σήμερα κι αυτή.

Και με αυτό το ωραίο τραγούδι της Έλα Φιτζέραλτ που επέλεξε ο Θάνος Τσιμέκας πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Να πω ότι η Έλα Φιτζέραλτ ήταν σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz. Την είχαν ονομάσει πρώτη κυρία του τραγουδιού και βασίλισσα της jazz. Γεννήθηκε στις 25 Απριλίου του 1917 στο Newport News, Newport News της Virginia και μεγάλωσε με χωρισμένη την μητέρα της στην Νέα Υόρκη. Από μικρή λέει ήθελε να γίνει χορεύτρια, αλλά την κέρδισε η jazz. Μετά το θάνατο της μητέρας της το 1934 αντιμετώπισε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα τα οποία επιδεινώθηκαν μετά τον βιασμό από τον πατριώτης. Από εκεί και πέρα εγκατέλειψε το σχολείο, άρχισε να κάνει διάφορες περιστασιακές δουλειές. Γρήγορα συνελήφθη από την αστυνομία, κλείστηκε σε ορφανοτροφείο, δεν έμεινε πολύ εκεί λέει, κατόρθωσε να αποδράσει και να ζήσει για ένα διάστημα ως άστεγη. Σε ηλικία 17 ετών το 1934 ξεχώρισε σε ένα διαγωνισμό ταλέντων στο Apollo Theater της Νέας Υόρκης και άρχισε να συνεργάζεται ως τραγουδίστρια με τον drummer Chick Webb, με τον οποίο ηχογράφησε τις πρώτες της επιτυχίες. Μετά τον θάνατό του ανέλαβε η ίδια τη διεύθυνση της ορχήστρας του, την οποία διατήρησε ως το 1942, οπότε ξεκίνησε σόλο καριέρα που πολύ σύντομα την οδήγησε στην κορυφή και στην διεθνή αναγνώριση. Και νομίζω με αυτά θα πρέπει να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και να σας αποχαιρετήσουμε όπου και αν είστε. Χαιρετισμού σε όλους και όλες από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη φυλακή αναμένεται να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς εκδόθηκε νέο βούλευμα του Αρείου Πάγου που αναιρεί προηγούμενη δικαστική απόφαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο βούλευμα ανατρέπει τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί, κρίνοντας ότι συντρέχουν εκ νέου λόγοι για την κράτησή του. Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα στη σύλληψή του και να τον οδηγήσουν στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ζησιμαίικα Χαΐας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στη διεθνή κοινότητα για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι πολλά πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν να βγαίνουν από τα στενά του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι κινούνται κατά μήκος της νότιας διαδρομής, η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και άθικτη. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε στο CNBC ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, απαντώντας σε αναφορές ιρανικών μέσων περί πρόβλεψης τελών διέλευσης στο υποδιαμόρφωση μνημόνιο με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, με σημαντικότερο την τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Βάνς γνωστοποίησε ακόμη ότι την Τεχεράνη, στην προγραμματισμένη για την Παρασκευή τελετή υπογραφής στην Ελβετία, θα εκπροσωπήσουν ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, διευκρινίζοντας πάντως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σειρά κρατών χαιρέτησαν την εξέλιξη, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πάντως, ο Λιβανικός στρατός κάλεσε τους εκτοπισμένους κατοίκους να μην επιστρέψουν ακόμη στις παραμεθόριες περιοχές, επικαλούμενος τον κίνδυνο νέων Ισραηλινών επιθέσεων. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τον Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε πως η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια το Brent αυτήν την ώρα, άνοδο στα χρηματιστήρια. Τη συμφωνία χαιρέτησε και η ελληνική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει ότι η ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς αποτελεί προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Εύρων στο Μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, όπως δήλωσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στη λαϊκή αγορά και στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Η απόφασή μας στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος υπακούει στην εντολή των πολιτών να είμαστε όλοι μαζί στις επόμενες εκλογές απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη, υπογράμμισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα σύλληψης.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά, στα βόρεια Ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.

0: Γεια σας, γεια σας. Έτσι ξεκινήσαμε όταν αυτός ο πόλεμος ή ο πόλεμος του τελειώσει. Κανονικά δηλαδή το τραγούδι λέει When his war is over, όταν ο πόλεμος του τελειώσει, αλλά ακούγεται ότι μόλις αυτός ο πόλεμος τελειώσει. Όποιου κι αν ήταν ο πόλεμος ή όποιου κι αν είναι, όποιον κι αν είναι, φαίνεται να πηγαίνει προς τη δύση του μετά από 107 ημέρες. 107 ημέρες που δημιούργησαν πολύ μεγάλη αναστάτωση και στην περιοχή και στον πλανήτη και ενεργειακό σοκ γενικότερα σε όλη την οικουμένη. Αν και κυρίες και κύριοι, τα ερωτήματα παραμένουν μεγάλα, ο γρίφος άλυτος, υπάρχει μια μεγάλη παγίδα, λένε οι αναλυτές, αυτοί που είναι όσο το δυνατό πιο αντικειμενικοί. Μια μεγάλη παγίδα πίσω από τη διαφαινόμενη επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και τα πυρηνικά είναι αυτό που παραμένει ως άλυτος γρίφος, δηλαδή αυτό που ανέφερα για άλυτο γρίφο εννοούσα τα πυρηνικά, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και πηγαίνει αρκετά πίσω η ιστορία από τη συμφωνία που είχε πραγματοποιήσει, είχε βοηθήσει να αναπτυχθεί ο Μπαράκ Ομπάμα. Πόλεμος πάνω στον πόλεμο λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε πραγματικά ξεμπερδέψει, όμως για να το πάω σιγά σιγά και στο πρώτο θέμα της μέρας όπως ανέκυψε τώρα, πριν από λίγη ώρα κυρίες και κύριοι, να πω ότι ο άλλος πόλεμος, ο πόλεμος του Αντάρτικου πόλεων, δηλαδή ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, έχει ένα ακόμα κεφάλαιο πολύ ενδιαφέρον, καθώς όπως θα μας πει τώρα η συνάδελφος, πριν από λίγο είχαμε ανατροπή στο θέμα Γιωτόπουλου. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη είναι μαζί μας, την καλησπερίζω.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, Άννα.
1: Είχαμε πριν από λίγη ώρα την απόφαση του Αρείου Πάγου, το βούλευμα του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, με το οποίο αναιρείται το προηγούμενο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά, με βάση το οποίο πριν από λίγες εβδομάδες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος βγήκε από την φυλακή, έχοντας εκτίσει 24 χρόνια ποινής στην φυλακή. Αναιρείται αυτό το βούλευμα. Και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, επιστρέφει στην φυλακή. Οι δικαστές με την απόφασή τους υιοθέτησαν πλήρως την τοποθέτηση, την εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Σοφοκλή Λογοθέτη, και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με βάση το οποίο ο αρχιτρομοκράτης της 17 Νοέμβρη είχε αποφυλακιστεί. Η διαδικασία έχει ως εξής. Θα πρέπει να σταλεί απόσπασμα της απόφασης του Αρείου Πάγου στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, από την οποία και έφυγε το αποφυλακιστήριο Γιωτόπουλου. Από εκεί να εκδοθεί νέο ένταλμα προς φυλάκιση τον καταδικασμένο σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες. Με αυτό το φυλακιστήριο οι αστυνομικοί θα πρέπει να πάνε στην περιοχή που διαμένει, στην οικία του, να τον εντοπίσουν, να τον συλλάβουν και να τον επιστρέψουν στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατούνταν όλα αυτά τα χρόνια από το 2002, οπότε και συνελήφθη, προφυλακίστηκε και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό σε 21 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες και τελεσίδικα σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες προσώπων. Αυτή είναι η εξέλιξη. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στην φυλακή, έχει εκτίσει 24 χρόνια και από
0: και
1: εδώ
0: μένει
1: και πέρα θα δούμε.
0: Ένας χρόνος ακόμα, έτσι δεν είναι κανονικά, Άννα?
1: Όχι υποχρεωτικά. Μένει ένας χρόνος ακόμη προκειμένου να εκτίσει την υποχρεωτική ποινή για έναν πολυσοβίτη.
0: Οπότε μπορεί και να επανέλθει με νέα αίτηση ενδεχομένως.
1: Φυσικά. Έχει το δικαίωμα να επανέλθει με νέα αίτηση και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφανθεί τελικώς εάν ακόμα και στα 25 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα μπορέσει να αποφυλακιστεί με όρους ή όχι. Ο νόμος έχει την... ακόμα και στα 25 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα μπορέσει να αποφυλακιστεί με όρους ή όχι. Ο νόμος έχει...

0: τον καταλαμβάνει ο προηγούμενος νόμος, ο νόμος του 2019, ο προηγούμενος νόμος με βάση τον οποίο ένας πολυσοβίτης μπορούσε από τα 19 χρόνια και μετά υπό όρους να αποφυλακιστεί. Επίσης, κατά το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά αξιολογήθηκαν θετικά τα μεταπτυχιακά και το διδακτορικό που πήρε μέσα στην φυλακή. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι με αυτόν τον τρόπο έδειξε καλή συμπεριφορά μετά την πράξη του, mm-hmm. καλή διαγωγή, όπως επίσης συνετέλεσε θετικά και το γεγονός ότι από το 22 και εντεύθεν που έπαιρνε άδειες από την φυλακή τηρούσε απαρέγκλητα τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί.
1: Μάλιστα. Καλώς. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία αυτή, γιατί υπάρχουν τώρα αντιδράσεις Άννα Βλαχοπαναγιώτη από την πλευρά και των αστυνομικών υπαλλήλων που από την πρώτη στιγμή είχαν υποστηρίξει ότι δεν έπρεπε να είναι θετικό το πρώτο βούλευμα για την αποφυλάκησή του. Είχαμε, αν θυμάσαι, και την παρέμβαση από το State Department που πάλι και αυτό επικρίθηκε και σχολιάστηκε από εσωτερικές πηγές, αλλά ωστόσο δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν έπαιξε ρόλο. Πάντως αυτό που κρατούμε για τώρα είναι ότι παίρνει και πάλι το δρόμο προς τη φυλακή όταν τελειώσουν οι διαδικασίες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Επίσης.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio 105,8 ο σταθμός. Μαζί μας τώρα έχει συνδεθεί και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. 5 με 6 η ώρα της Ελλάδας, το απογευματόβραδο της Δευτέρας. Και είναι 15 του Ιουνίου, δηλαδή ακριβώς στα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Καλή μας εβδομάδα. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα το πρωί, από πολύ νωρίς ξεκινώντας τη μέρα, παρατήρησα το εξής που το είχα ξεχασμένο, ότι γινόταν η αποφύτηση, σήμανε λήξη συναγερμού και σχολικής χρονιάς και επίσημα με γιορτές και πανηγύρια για τους παιδικούς σταθμούς. Όχι, παιδική είναι μέχρι τέλος Ιουλίου νομίζω, τέλος πάντων, για τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια, και κυρίως εκεί τα παιδιά του δημοτικού ήταν που είχαν την τιμητική τους, τα λύκεια έχουν τελειώσει νωρίτερα. Σημασία έχει ότι γίνονταν πάρτι παντού, πολύ μπουγέλωμα, πολλά παιδικά χαμόγελα, πολύ φασαρία, είχε πολύ πλάκα, ήταν ωραία. Από όποιες γειτονιές και αν πέρασα, είτε με τα πόδια είτε με το αυτοκίνητο, είχε πολύ πλάκα. Και ήταν πολύ ωραία. Δεν σας κρύβω ότι σχεδόν το αναπόλυσα αυτό σαν γεγονός. Το έχει ξεχάσει η δική μου η μνήμη, η γονεϊκή. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά και καλό τους καλοκαίρι βέβαια, και στα παιδιά και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς και σε όλους όσοι πέρασαν μια ακόμα έτσι αρκετά κοπιώδη χρονιά, για να πούμε την αλήθεια. Και η θερμοκρασία είναι αυτή που έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Μ' αρέσει που μου έλεγε ένας συνάδελφος νωρίτερα, πω ζέστη, γιατί είχε έρθει εκείνη την ώρα. Εγώ όμως, ερχόμενη εδώ από πιο νωρίς, του λέω, ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω αν κάνει ζέστη, γιατί εγώ λειτουργώ σαν το κρέας, αλυσίδα κρέατος που λένε, κρέας κοιμάς, ψυγείο σπίτι. Δηλαδή, είτε είμαι στο σπίτι, είτε μετά στο αυτοκίνητο, είτε στη δουλειά, είτε πάλι στο σπίτι, έχω αποφασίσει να δημιουργώ μία αλυσίδα, ένα τούνελ κρύου, ψύχρας, φυσικά με τη λειτουργία των κλιματιστικών, να είναι καλά όποιος τα ανακάλυψε, ώστε να μην καταλαβαίνουμε πολύ τη ζέστη όσο είμαστε σε τέτοιες συνθήκες εργασίας και καθημερινότητας. Πολύ καλησπέρα σας, 5 και 20 ώρα, πολλά έχουμε μαζέψει. Να πούμε τώρα λίγα για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα. Για τη Σκόπελο θα μας πει σε λίγο η Μαρία, που ψάχνει το δήμαρχο. Αλλά για τα ζησιμέικα της Αχαΐας, μόλις πριν από λίγο η Δέσποινα Σαρκίρη, που επικοινώνησε με τη συνάδελφο Αθανασία Σταμοπούλου, μας είπε ότι έχει οριοθετηθεί η φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στα ζησιμέικα Αχαΐας. Έχει οριοθετηθεί, δεν απειλούνται σπίτια, κατοικημένες περιοχές ή άλλη βλάστηση, οπότε από εκεί είμαστε εντάξει. Να δούμε λίγο τη Σκόπελο. Τη Σκόπελο, αυτό το μικρό διαμάντι των σποράδων και της ευρύτερης θάλασσας του Αιγαίου. Το λέω γιατί έβλεπε

0: Είπα πρόσφατα και λίγο Μάμα Μία, που δεν την έχω δει ποτέ αυτή την ταινία, ούτε ολόκληρη δεν την έχω δει ποτέ, αλλά θαύμασα ότι προβλήθηκε από τα τοπία. Και αμέσως δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου, ο κύριος Σταμάτης Περίσης, ο δήμαρχος της Κοπέλου, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, έπεσε η γραμμούλα μας. Αλλά θα τον πάρουμε σε πολύ λίγο, Μαρία μου. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και φυσικά ο Βασίλης Νικολόπουλος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς μέσω του Viber στέλνετε κατά κύριο λόγο τα μηνύματά σας στο Earth News Radio και φυσικά στις πλατφόρμες τις γνωστές. Ο κύριος Σταμάτης Περίσης λοιπόν είναι μαζί μας, ο δήμαρχος Κοπέλου. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι έχουμε από πυρκαγιά, θα έχετε να μας πείτε καλά νέα?
1: Ναι, καλά να έχουμε να σας πούμε. Καταρχήν υπήρξε πολύ γρήγορη κινητοποίηση, άμεση κινητοποίηση με το που είδαμε τη φωτιά. Κινητοποιήθηκε το τοπικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, η πυροσβεστική από το Βόλο, η πολιτική προστασία από την περιφέρεια εμείς. Το κυριότερο όμως, πάρα πολύ γρήγορα ήρθαν τα υπτάμενα πυροσβεστικά, δηλαδή 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο που κάνανε και όλη τη δουλειά. Γιατί κάνανε όλη τη δουλειά? Διότι δεν υπάρχει πρόσβαση στο χώρο αυτόν, στην περιοχή αυτή, ούτε καν από δασικό δρόμο. Επομένως, μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει ο περιορισμός, η καταστολή της. Και τώρα φυσικά επιχειρούν οι πυροσβέστες που την έχουν περικυκλώσει και όπου νομίζω πως θα την καταστήλουν, θα παραμείνουν βέβαια και όλο το βράδυ και αύριο αν χρειαστεί. Το καλό είναι ότι δεν υπήρχαν ισχυροί άνεμοι, και από τη στιγμή που δεν υπήρχαν ισχυροί άνεμοι λογικό ήταν να μην μπορέσει γρήγορα να επεκταθεί και έτσι να προλάβουμε να την περιορίσουμε.
0: Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο πραγματικά, δήμαρχέ μου, γιατί είναι ένα υπέροχο καταπράσινο νησί σε κανένα μέρος της Ελλάδας και πολύ περισσότερο σε ένα σαν αυτό, της Κοπέλου. Δεν θέλουμε να βλέπουμε πυρκαγιές καταστροφικές. Οπότε λέτε ότι
1: θέλουμε
0: ευτυχώς
1: να βλέπουμε εσάς στο νησί μας ως τουρίστες όμως εμείς.
0: Πώς πάτε από τουρισμό, μια και το λέμε τώρα?
1: Νομίζω πως ξεκίνησε τώρα, καλά είναι, καλά φαίνεται. Εντάξει, νομίζω πως θα είναι μια καλή χρονιά.
0: Μάλιστα. Το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε, γιατί νομίζω, έχω πολλά χρόνια να επισκεφτώ τη Σκόπελο, αλλά νομίζω ότι εξακολουθεί να κρατά αυτό το ωραίο χρώμα. Δεν έχει να κάνει με υπερτουρισμό, έχετε γλιτώσει προς το παρόν.
1: Έτσι, εντάξει.
0: Δημαρχέ, το εντάξει που λέτε λίγο με ανησυχεί.
1: Να μην σας ανησυχεί. Είμαστε εδώ για να κρατήσουμε το νησί μας όπως πρέπει να είναι. Να έχει όλες τις ανέσεις που πρέπει να έχει για έναν επισκέπτη, να έχει όμως και άλλου είδους ενδιαφέροντα, όπως είναι σήμερα που έπιασε η φωτιά. Χθες ή προχθές τέλειωσαν οι σημάνσεις και οι καθαρισμοί 120 χιλιομέτρων μονοπατιών, πεζοπορικών μονοπατιών.
0: Α, τι ωραίο, αυτό δεν το ξέραμε. Έχετε φτιάξει τέτοια μονοπάτια, τι ωραία.
1: Ωραία. Ολοκληρωθήκαμε.
0: Ωραία, επομένως καλοδιάβατα. Νομίζω ότι καλά θα έρθει κόσμος και από έξω, εάν το διαδώσετε σωστά.
1: Ναι, φυσικά. Το κυριότερο θα έρθει εκτός high season, δηλαδή θα έρθουν νωρίς και αργά. Διότι οι περιπατητές, από ό,τι ξέρετε, το πολύ μέχρι το 15 Ιουνίου να περπατήσουν και μετά από τις 10 Σεπτεμβρίου και μετά.
0: Γιατί επομένως, ξέρουν τι κάνουν οι άνθρωποι, δεν έρχονται με τους καύσονες.
1: Με στην τάλα, ακριβώς. Με στην τάλα καλοκαίρι, όπως λέμε εμείς εδώ.
0: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Πολύ χαίρομαι που ακούμε ωραία νέα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Περίση.
1: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σας επίσης.

Αυτά που λέτε. Αλλιώς την ξεκινούσα την εκπομπή, αλλιώς νόμιζα ότι θα την ξεκινήσω, αλλιώς την πάμε, γιατί είναι τα άλλα γεγονότα βέβαια που προέχουν και μας ενδιαφέρουν και περισσότερο εδώ που τα λέμε εμάς. Το πρωί λοιπόν, το πρωί, τα ξημερώματα, ξυπνήσαμε με αυτή την είδηση που καλά καλά δεν την πιστεύουμε, δεν τολμάμε να την πιστέψουμε. Ότι δηλαδή με τελειώνει ο πόλεμος, αυτός ο ιδιότυπος πόλεμος των 107 ημερών που κανείς δεν ξέρει γιατί ξεκίνησε, ποιος ήταν ο στόχος, πού καταλήγουμε, ποιος είναι ο κερδισμένος, ποιος είναι ο χαμένος. Υπάρχει πολύ κόστος κυρίως από την αμερικανική πλευρά. Και κάπου στη μέση παραπονιέται και το Ισραήλ από πάνω ότι δεν το παίξανε σωστά, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το ερμηνεύσω. Πάντως ο ίδιος ο Τραμπ δηλώνει ότι στο αγαπημένο του μέσο Truth Social ότι τα πλοία αρχίζουν να κινούνται έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πολλά από τα πλοία ήταν φορτωμένα με πετρέλαιο κατά τη μετακίνησή τους και λέει λοιπόν ο πρόεδρος ότι η ναυτιλιακή οδός της Νότιας Λεωφόρου είναι απόλυτα ασφαλής, προστατευμένη και άψογη. Ξέρω τι σκέφτεστε, όπως το ίδιο σκέφτηκα και εγώ μόλις το άκουσα. Το ομολογώ ότι πέρα από το γεωπολιτικό και το ειρηνευτικό και δεν ξέρω τι άλλο, το ανθρωπιστικό, σκέφτηκα το ενεργειακό και την τσέπη μας και λέω τώρα μέχρι πόσο καιρό θα περιμένουμε, πόσο καιρό θα μας πάρει για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση μετά το άλμα προς τα κάτω του δολαρίου. Μην το περιμένετε και πολύ γρήγορα πάντως. Στο μεταξύ ο Τραμπ έφτασε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, προσγειώθηκε στη Γενέβη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Ομάδας των 7, της G7, αυτή την εβδομάδα. Ο Τραμπ πέταξε τη νύχτα από την Ουάσιγκτον αναχωρώντας τις πρώτες πρωινές ώρες μετά τον αγώνα του UFC στο South Lawn. Και τον είδαμε να κατεβαίνει, μάλλον προβληματισμένος, εκτός αν είναι κουρασμένος στις σκάλες από το αεροπλάνο. Εκεί στη Γενέβη λοιπόν θα κομίσει αυτή τη νέα συμφωνία με το Ιράν. Βασικά θα την κομίσει ως σχέδιο και μόνο, γιατί η καταληκτική ημερομηνία, όπως έχετε ακούσει, είναι αυτή το τέλος της εβδομάδας. Η Παρασκευή δηλαδή που μας έρχεται θα είναι η μέρα κατά την οποία θα πέσουν οι υπογραφές. Επίσης δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όσο θα ήθελα, αλλά δεν έχω καταλάβει, εφόσον δεν μπόρεσε να γίνει όλο αυτό το πράγμα εξ αποστάσεως και διαδικτυακά, και καλά έκανε, καλώς κατά τη γνώμη μου, αν είναι δυνατόν τέτοιες συμφωνίες να κλείνονται διαδικτυακά, παρόλα αυτά δεν έχω καταλάβει ποιος θα είναι στην άλλη πλευρά, με ποιον θα υπογράψει τη συμφωνία, ποιον θα δούμε ως φυσικό πρόσωπο, ως ηγέτη ρε παιδί μου, από την πλευρά του Ιράν, ποιον θα δούμε.

0: Λοιπόν, τις απορίες μου δεν ξέρω αν θα μας τις λύσει η Σοφία Γιαννοπούλου, αλλά σίγουρα θα μας συνοψίσει την επικαιρότητα σε τίτλους αμέσως τώρα.
1: Earth News Radio

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα με πετρέλαιο από τα στενά του ορμού, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγαΐ, είπε ότι η χώρα του δεν θα χρεώνει διόδια αλλά τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Συρία και Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ενώ πριν από λίγο μη επανδρομένο αεροσκάφος χτύπησε όχημα στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τον οδηγό. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος που ξεκινά αύριο και θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Αποχώρησε η πλεύση ελευθερίας καταγγέλλοντας την τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις μαθητές για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐας και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ιπειρωτικά, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: The Lyceum Project, η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας παιδιά και πάλι, δεύτερο ημίωρο. Μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, 6 παρα 25 η ώρα. Αυτή τη μουσική τη θυμήθηκα και την έκλεψα από το Brokeback Mountain, αυτήν την καταπληκτική ταινία που έτυχε και την παρακολούθησα και ως επέλεξα να την παρακολουθήσω και ως θεατρική παράσταση πέρυσι, και αυτή ήταν εξαιρετική παράσταση. Γιατί νομίζω ότι θα σας άρεσε, ή εμένα τουλάχιστον θα μου άρεσε να ακούω κάτι τέτοιο στο ραδιόφωνο και να προσπαθώ να οδηγήσω ή να οδηγηθώ, τέλος πάντων, μέσω του μέσου μου στο σπίτι ή στο δρόμο ή όπου είστε, τέλος πάντων, στη δουλειά. Να γυρίσετε από τη δουλειά, από την οποία σας εύχομαι να ξεμπλέξετε γρήγορα. Είναι νωρίς βέβαια ακόμα για να το λέω. Και στο μεταξύ εγώ διαβάζω το μνημόνιο, ανατριχίλα μας πιάνει με αυτή τη λέξη που είναι κατά τα άλλα όμορφη λέξη. Το μνημόνιο που παρουσιάζεται ως ιστορική επιτυχία και αφήνει ανοιχτά τα πιο κρίσιμα ζητήματα, τον εμπλουτισμό ουρανίου, το απόθεμα της Τεχεράνης, τις κυρώσεις και τον πραγματικό μηχανισμό ελέγχου, γιατί όλα παιδιά είναι θέμα ελέγχου, τη λέγαμε και την Παρασκευή, είναι θέμα εξουσίας και ελέγχου. Ποιος θα ελέγχει τα στενά, ποιος θα ελέγχει τους δρόμους της ναυσιπλοείας και του εμπορίου και των καυσίμων και της ενέργειας. Γενικότερα, ποιος θα έχει τον έλεγχο, ποιος θα είναι το αφεντικό. Ο Τραμπ το παρουσιάζει αυτό, είναι υποδιαμόρφωση ακόμα το μνημόνιο με το Ιράν, ως τη συμφωνία που θα διασφαλίσει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Η εκφορά του Αμερικανού Προέδρου είναι ισχυρή, πολιτικά χρήσιμη αλλά και επικοινωνιακά απολύτως αναμενόμενη. Το πρόβλημα είναι ότι προς το παρόν η συμφωνία δεν έχει ακόμη το βάρος μιας πραγματικής, πλήρως δεσμευτικής πυρηνικής διευθέτησης. Εδώ είμαστε πάντοτε, εκτός από την Έλενα Καραγιάννη, τώρα Βασίλης Νικολόπουλος και Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα και Δέσποινα Σαρκύρη. Στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα και αύριο μπορούμε να το έχουμε στη διάθεσή μας 210-60-09-604 και 605, και τα μηνύματά σας τα υπόλοιπα θα τα διαβάσω σε πολύ λίγο, καθώς τώρα θέλω να καλωσορίσω, κυρίες και κύριοι, την κυρία Μαρία Φιλιππή. Η κυρία Φιλιππή είναι Γενική Διευθύντρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Ευγενίδου. Σας καλωσορίζουμε, κυρία Φιλιππή, εδώ στο Air News Radio.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση να είμαστε κοντά σας σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, όποτε ακούμε για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, όποτε ακούμε για αγορά εργασίας, όποτε ακούμε για ανάγκες της αγοράς εργασίας και πολύ περισσότερο για την περίφημη ανάπτυξη των δεξιοτήτων, λέμε εδώ είμαστε, θα σταθούμε, θα κάνουμε μια στάση, θα τα ξαναπιάσουμε από την αρχή, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς, με πολύ ταχύς ρυθμούς είναι η αλήθεια. Και μόλις είδαμε αυτή την πρωτοβουλία από το Ίδρυμα Ευγενίδου που αφορά ακριβώς αυτό, τις νέες ανάγκες στην αγορά εργασίας και τις δεξιότητες, είπαμε θα μιλήσουμε με την κυρία Φιλιππή. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω από πού να το πιάσουμε.
1: Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από το 1956, 70 χρόνια πριν, όταν ο Ευγένιος Ευγενίδης περιέγραψε στο σκοπό του Ιδρύματος ακριβώς αυτό, την ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων των νέων της χώρας.
0: Το οραματίστηκε από πολύ νωρίς δηλαδή.
1: Από πολύ νωρίς, και το Ίδρυμα με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια συμβάλλει αποφασιστικά στο κομμάτι της ανάπτυξης των τεχνικών και εφαρμοσμένων δεξιοτήτων για την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση στη χώρα, με τις υποτροφίες, με τα βιβλία. Όλοι οι τεχνίτες, οι τεχνικοί, οι τεχνολόγοι, οι μηχανικοί της χώρας έχουν διαβάσει τα βιβλία του Ιδρύματος Ευγενίδου. Λίγοι γνωρίζουν, αλλά περισσότερο, βέβαια οι περισσότεροι γνωρίζουν το Ίδρυμα για το Πλανητάριο, και καλά κάνουν, γιατί είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
0: Βέβαια,
1: για
0: βέβαια.
1: Βιβλιοθήκη, υπάρχει βιβλιοθήκη που ήταν η πρώτη βιβλιοθήκη για τεχνικά και εφαρμοσμένα επαγγέλματα στη χώρα μας. Το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει αναπτύξει ένα νέο Ινστιτούτο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Πάντα σε απόλυτη συμμόρφωση και πάντα κοιτώντας το όραμα του Ευγένιου Ευγενίδη το 1956. Σήμερα το όραμα αυτό.
0: Άρα δηλαδή κλείνεται 70 χρόνια, συμπληρώνεται 70 χρόνια, να ευχηθούμε και στα επόμενα 70 και γενικότερα να τα υπερακατοστήσετε, κυρία Φιλιππή.
1: Ευχαριστούμε πολύ και είναι η ώρα όμως στα 70 χρόνια να δούμε αυτό το όραμα που όλοι συμφωνούμε, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Τι σημαίνει σήμερα, mm-hmm. Τι είναι οι δεξιότητες σήμερα, ναι. Γιατί υπάρχει χάσμα, γιατί υπάρχει κενό.
0: Υπάρχει. Πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει κενό. Αυτό μας λέτε. Και στη συνέχεια γιατί και τι κάνουμε γι' αυτό ή πώς μπορεί να βοηθήσει ένα ίδρυμα σαν το δικό σας.
1: Υπάρχει κενό γιατί είναι πολύ παραγωγικό βέβαια αυτό. Mm. Ένας προφανής λόγος είναι και το δημογραφικό. Ένας άλλος λόγος είναι και κοινωνικά που τις τελευταίες 4 δεκαετίες εστιάσαμε πάρα πολύ στη σύνδεση της, του κοινωνικού στάτους με το πανεπιστημιακό πτυχίο και στην Ελλάδα αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό σε τεχνικούς και τεχνολόγους που κάποτε ήταν πάρα πολύ περήφανοι που έκαναν αυτές τις δουλειές. Υπάρχει επίσης διάχυτα από τα social media μια λογική εύκολου κέρδους και εύκολης ίσονος προσπάθειας για να πετύχουμε κάτι. Άρα δεν είναι μία απάντηση για το γεγονός ότι υπάρχει σήμερα κενό και έλλειψη σε εξειδικευμένους τεχνίτες και επαγγελματίες. Οι δεξιότητες αποτελούν το κέντρο της συζήτησης και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και εμείς το συνέδριο που οργανώνουμε αύριο και μεθαύριο στο Ίδρυμα, mm-hmm. έχουμε καλέσει εκπροσώπους που ασχολούνται πολύ πρακτικά όμως με αυτό το ζήτημα και όχι θεωρητικά και σε επίπεδο θεωρητικής ανάλυσης, από πολύ μεγάλους οργανισμούς, από την UNESCO, από τον ΑΣΑ, από την Ευρώπη, από το CEDEFOV, από την Eurostat, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Κατάρτιση, από πολύ μεγάλους οργανισμούς άνθρωποι που πρακτικά μελετάνε και φέρνουν συμπεράσματα από όλο τον κόσμο. Τι μπορούμε να κάνουμε για να τα αλλάξουμε αυτό.
0: Άρα λοιπόν, 16 και 17 Ιουνίου αυτό το συνέδριο στο Ευγενίδιο λοιπόν το διοργανώνεται.
1: Εμένα μου...
0: Δωρεάν και με ελεύθερη είσοδο.
1: Με ελεύθερη είσοδο. Έχουν μείνει λίγες θέσεις και τη δεύτερη μέρα στις 17 έχουμε και master classes, τα λέμε εργαστήρια, mm-hmm. όπου μπορείτε να πάρετε και βεβαίως η συμμετοχή σε όσοι αποφασίσετε να έρθετε με πάρα πολύ χρήσιμα ζητήματα κατάρτισης, όπως είναι το cyber security, κυβερνοασφάλεια, οι προσωμιωτές για την αυτιλία ή για την ασφάλεια και πάλι. Το AI στην εκπαίδευση από μια καθηγήτρια της Oxford που έχουμε καλέσει για να κάνει ένα 2-ωρο σεμινάριο γι' αυτό. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του Ιδρύματος και να δηλώσετε τώρα συμμετοχή, γιατί πραγματικά έχουν μείνει ελάχιστες θέσεις. Mm-hmm. Αλλά σας περιμένουμε όλους με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Και επίσης για το συγκεκριμένο συνέδριο, κυρία Φιλιππή, χαίρομαι να ακούω ότι έχετε συμπεριλάβει πολλούς ανθρώπους ειδικούς του χώρου αλλά και από πολλές χώρες, που σημαίνει ότι θα μεταφέρουν την κουλτούρα, τις γνώσεις και τις πρακτικής, των πρακτικών δηλαδή γνώσεων. Γιατί αυτό μας χρειάζεται. Χαίρομαι που κατά τη διάρκεια της συζήτησης σας ακούω να αναφέρεστε στο πιο πρακτικό κομμάτι, γιατί και εγώ κάπου εκεί ήθελα να σας πάω, ότι ωραία, λέμε για δεξιότητες, λέμε για skills, τι ωραίο που ακούγεται, τι να σας πω, αλλά τι σημαίνει πρακτικά αυτό και αν εδώ θα βάλω και το κέντρο διαβίου μάθησης που λειτουργεί στο Ίδρυμα, εάν και αυτό εντάσσεται μέσα σε αυτή την ανάπτυξη των δεξιοτήτων.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε είναι. Εμείς δημιουργήσαμε και ένα κέντρο διαβίου μάθησης, όχι για κερδοσκοπικούς σκοπούς, αλλά γιατί θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτό που μελετάμε και έχει να κάνει με τις δεξιότητες και πώς μπορεί η διάγνωση των αναγκών της αγοράς και η διάγνωση των δεξιοτήτων που έρχονται, πώς μπορεί να μετουσιωθεί σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να βοηθήσουμε με σύντομα και στοχευμένα προγράμματα πάρα πολλούς ανθρώπους να ευημερήσουν και να μπουν στην αγορά εργασίας με δουλειές που πραγματικά θα τους αρέσουν και θα τους κάνουν να είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Ούτε μπορώ να σας πω ότι έχουμε τη μαγική λύση και το μαγικό ραβδί. Όμως φέρνουμε ως ίδρυμα που μπορεί και συγκεντρώνει όλους τους ανθρώπους, φέρνουμε καλές πρακτικές από το εξωτερικό, μαθαίνουμε πράγματα που γίνονται και μπορούν να έχουν πρακτική εφαρμογή εδώ σε εμάς και είμαστε ανοιχτοί τόσο σε συνεργασίες και σε όποιον θέλει να έρθει και να συμβάλλει στο αύριο των δεξιοτήτων.
0: Mm-hmm. Έχετε δώσει και ωραία ονομασία, παρέλειψα να το αναφέρω, Future Skills Sphere, Διεθνές Συνέδριο. Και τώρα, κοιτάξτε, δεν είναι καθόλου θεωρητικό, γιατί και εδώ στην ΕΡΤ πολλές φορές έρχονται παιδιά και εργάζονται κάποια χρόνια και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θέματα, τα διαχειρίζονται ο καθένας στον τομέα του και το πώς μιλούν, καταλαβαίνεις ότι έχουν περάσει από κάποια παρόμοια προγράμματα, πιστέψτε με. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί δυστυχώς ο χρόνος μας πήρε λίγο, γιατί είχαμε και άλλα θέματα στην αρχή της εκπομπής, έκτακτα. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποια παραδείγματα που μπορείτε να μας δώσετε, που έχουν αποδώσει κάποια προγράμματα του Ιδρύματος.
1: Να σας πω ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα. Έστω ότι κάποιος σήμερα, ή νέος ή όχι, έχει σπουδάσει πριν 15 χρόνια σε τεχνική σχολή ηλεκτρολόγος.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε σήμερα, αν μπορεί με τις σπουδές που είχε κάνει τότε, με την κατάρτιση που είχε κάνει τότε, αν μπορεί σήμερα να εργαστεί ως ηλεκτρολόγος. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά του τι σπουδάζω και έχω βασικές θεμελιώδεις γνώσεις για κάτι που θέλω να κάνω μετά, είτε είναι επάγγελμα, είτε είναι τεχνική, είτε κάτι άλλο, και ποιες είναι οι πρακτικές δεξιότητες που πρέπει να έχω και πρέπει να αναβαθμίζω συνεχώς για να μπορώ να τα εξασκήσω. Στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας που βρισκόμαστε και που τα πράγματα αλλάζουν συνέχεια, η παλιά θεώρηση το ότι σπουδάζω κάτι και με αυτό πορεύομαι σε όλο μου τον εργασιακό βίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να επαναφέρουμε και την κουλτούρα της κατάρτισης και της επανακατάρτισης και να βγούμε από το αυτό που λέμε και στο χωριό μου comfort zone, το ότι σπούδασα κάτι, πήρα ένα πτυχίο, είμαι εντάξει, έχω βγει στην αγορά εργασίας και με αυτό πορεύομαι.
0: Η αλήθεια είναι ότι από μόνη της η αγορά εργασίας και το αντικείμενό σου από μόνο του σε σπρώχνει να καταλάβεις ότι είσαι ανεπαρκής. Έτσι δεν είναι? Οπότε
1: δεν είναι μόνο θέμα ανεπάρκειας, είναι και θέμα να αισθανόμαστε καλά με αυτό που κάνουμε. Αποκτώντας νέες δεξιότητες, αισθανόμαστε και πιο καλά και πιο σίγουροι για αυτό που κάνουμε και το κάνει και πιο ενδιαφέρον.
0: Σωστό.
1: Γιατί σκεφτείτε πόσο συναισθηματικά θα νιώθουμε άσχημα όταν θα υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούν να κάνουν με νέους τρόπους την ίδια εργασία που κάνουμε κι εμείς.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω ήδη μπει στη σελίδα σας, να μπουν και οι φίλοι μας αν θέλουν για να δηλώσουν συμμετοχή. Πάντως δεν ξέρω αν θα παρακολουθηθεί και διαδικτυακά το συγκεκριμένο συμπόσιο.
1: Θα υπάρχει και μέσω του Διάβλου, θα υπάρχει πρόσβαση διαδικτυακή για όποιον δεν μπορεί να είναι εδώ κοντά μας ή είναι εκτός Αθηνών.
0: Στη σφαίρα των μελλοντικών δεξιοτήτων, λοιπόν, διεθνές το συνέδριο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων από το Ίδρυμα Ευγενίδου. Κυρία Φιλιππή, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και
0: να σας μεταφέρω, και κάποια πολύ ενθουσιώδη σχόλια από ακροάτριες που λένε ότι είστε από τους πιο άξιους ανθρώπους που γνωρίζουν. Τώρα, τι να σας πω, πολύ χαίρομαι κι εγώ γι' αυτό. Να είστε καλά, θα τα πούμε.
1: Καλά,
0: γεια σας, σας χαιρετώ κι εμείς, κι εσείς.
1: Γεια σας.

0: Καλησπέρα στο Αυξέντιο της Ξάνθης. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και σε σένα, στην Καλαμάτα και στο Βασίλη. Τώρα εδώ δεν θέλω να το πω το μήνυμά σου, το έλαβα υπόψη. Ουσιαστικά κάνεις μια γενίκευση, ότι δηλαδή θα έβγαζες κάποιους από τη φυλακή για να βάλεις κάποιους άλλους. Αυτό, καταλαβαίνεις, δεν είναι θέμα κακίας, ούτε καν αγανάκτησης που επικαλείσαι εσύ. Αλλά εντάξει, τώρα σε μια κοινωνία που έχει αποφασίσει να είναι συντεταγμένη και ευνομούμενη, δεν ταιριάζουν αυτά, Βασίλη. Η Ρούλα, το έλαβα το μήνυμά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μετέφερα, όπως είδατε. Και στο Γεράσιμο μια καλησπέρα, όπως και στον Κώστα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον κύριο Νικόλαο Πατσαντάρα. Ο κύριος Πατσαντάρας είναι καθηγητής αθλητικής κοινωνιολογίας από το ΕΚΠΑ, από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τι σημαίνει αθλητική κοινωνιολογία, ο ίδιος θα μας το εξηγήσει, αλλά γιατί τον καλέσαμε εμείς, θα το πούμε εμείς. Καλησπέρα, κύριε Πατσαντάρα, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στις ακροάτριες και στους ακροάτες του σταθμού σας. Καλά.
0: Στους ρυθμούς του Μουντιάλ, βέβαια, εξακολουθούμε να κινούμαστε. Άλλωστε, τώρα ξεκίνησε, δεν έχουμε για τα καλά καταλάβει. Όσοι παρακολουθούμε, όσοι παρακολουθούν. Και είχα έτσι την ιδέα, και την υλοποίησε φυσικά η Μαρία Σφυρόρα που επικοινώνησε μαζί σας, να το βάλουμε λίγο το ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ ως παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γεγονός στην κοινωνιολογική του διάσταση. Γιατί εξακολουθεί να συγκινεί τόσα εκατομμύρια ανθρώπων ανά τον κόσμο και ανά τα χρόνια, κύριε Πατσαντάρα?
1: Τώρα αυτό είναι ένα ζήτημα. Εμείς τις προσεγγίσεις που κάνουμε για τα ζητήματα, τις κοινωνικές προεκτάσεις και διαστάσεις του ποδοσφαίρου, παίρνουμε ως σημείο αφετηρίας της οποιασδήποτε συλλογιστικής μας την αντιπαλότητα που δημιουργείται στα ποδοσφαιρικά γεγονότα. Παίρνουμε το δίπολο πώς συγκροτείται η αίσθηση του εμείς και η αίσθηση οι άλλοι. Το σημαντικό είναι ότι στο ποδόσφαιρο ένα ποδοσφαιρικό γεγονός, ιδιαίτερα παγκοσμιοποιημένης διάστασης, διαπερνά επικοινωνιακά ανεξαιρέτως όλα τα επίπεδα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, γίνεται κατανοητό από όλους τους ανθρώπους και αναδεικνύεται έτσι σαν ένα κυρίαρχο μέσον κοινωνικής επικοινωνίας, θα έλεγα. Στο πλαίσιο τώρα μιας ποδοσφαιρικής τέτοιας επικοινωνίας, άνθρωποι πολλαπλών κοινωνικών χαρακτηριστικών, που δεν συμβαίνει αυτό σε άλλα κοινωνικά πεδία, και διαφορετικοτήτων, μπορούν να συνέχονται μεταξύ τους από μια φύλαθλη ιδιότητα. Η ιδιότητα αυτή τώρα δίνει τη δυνατότητα συγκρότησης μιας συλλογικής ταυτότητας. Εμείς, η οποία δει τη δυναμική της από την ιστορία εν προκειμένου του έθνους κράτους που έχουμε στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, τις παραδόσεις του έθνους κράτους, και εκδηλώνει μια πολλαπλού νοήματος αντιπαλότητα απέναντι σε κάποιους άλλους.
0: Σωστό. Ας πούμε, παρακολουθούσα, κύριε Πατσαντάρα, τις αντιδράσεις στην εξέδρα των φιλάθλων του Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Επειδή πραγματικά πέτυχαν αυτό το επικό γκολ επί της Γερμανίας, τώρα μιας υπερδύναμης. Οπότε νομίζω ότι και μόνο ως παράδειγμα ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που μόλις είπατε. Το εμείς, όλος, το έθνος, κράτος, λαός, κουλτούρα, παράδοση, πολιτισμός, απέναντι σε ένα άλλο εμείς, βέβαια. Που όμως είναι αυτό, δηλαδή θέλετε να πείτε ότι αυτό είναι η κινητήριος δύναμη που ξεκινάει.
1: Ακριβώς, αυτό που λέτε είναι η ποδοσφαιρική αντιπαλότητα, η οποία δημιουργεί ένα νοηματικό χώρο τώρα που συγκροτείται και ανατροφοδοτείται από την κοινωνική πολιτισμική συγκυρία και συνδιαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες και είναι κατά κανόνα ασταθής και ευμετάβλητος. Τώρα στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, με τη διαμεσολάβηση της τεχνολογίας που βιώνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας, μπορεί να το βιώσουν άνθρωποι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη Γη, σε πραγματικό χρόνο, ζωντανά, την ώρα που πραγματοποιείται το ποδοσφαιρικό γεγονός. Το οποίο είναι καθ' ολοκληρία ένα παγκόσμιο γεγονός και εύκολα κατανοητό από την κάθε μια και τον καθέναν. Αυτό τώρα το παγκοσμιοποιημένο γεγονός, το συμβάν, έχει πολλές διαστάσεις και ασκεί επιρροές, παράγει κοινωνικά κεφάλαια, αναζωογονεί και την τοπικότητα, παράγει εθνική παράνοια, αναζωογονεί τοπικές εθνικές ταυτότητες, την αίσθηση του ανήκειν. Μπορεί ταυτόχρονα να αναζωογονήσει και την εθνικότητα και την τοπικότητα. Και συγχρόνως, μέσα από αλληλεπίδραση τοπικότητας και εθνικότητας, να δημιουργήσει χώρο για κοσμοπολίτικες ταυτότητες, που λέμε. Στη φάση αυτή τώρα δεν παίζει ρόλο κυρίαρχα το ποδοσφαιρικό γεγονός καθ' αυτό, αλλά το πώς διαμεσολαβείται στον κόσμο και πώς το εκμεταλλεύονται οικονομικοί και κυρίαρχα πολιτικοί θεσμοί.
0: Μάλιστα.
1: Στις προοπτικές τώρα του διεθνούς ανταγωνισμού, στην ιστορικότητα του φαινομένου, έχουμε μια πολιτική εργαλειοποίηση της αντιπαλότητας εμείς και οι άλλοι, και προκειμένου κυρίαρχα σήμερα που την κοινωνική μας πραγματικότητα την καθορίζει η οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε γεγονός είναι σημαντικό όταν παράγει οικονομικά αποτελέσματα.
0: Για εκείνους που τα ανέμονται.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό το ποδοσφαιρικό γεγονός. Αυτό είναι σημαντικό γιατί έτσι όμως καθίσταται βιώσιμο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, επειδή παράγει οικονομικό αποτέλεσμα. Σημασία όμως έχει, για να δούμε τις ουσίες και τα συστήματα αξιών του ποδοσφαίρου που επικαλείται και η FIFA και όλοι οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί, το πώς αυτά τα οικονομικά κεφάλαια που καρπώνεται η FIFA και οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί διοχετεύονται και για ποιους λόγους και για ποιο σκοπό. Δηλαδή διοχετεύονται για να καταπολεμηθούν ζητήματα περί ρατσισμού, διοχετεύονται για να διακηρυχθεί η αξία της ισονομίας, για παράδειγμα. Διοχετεύονται για να ενεργοποιηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα που επικαλείται η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
0: Ρητορικές υποθέτω οι ερωτήσεις σας,
1: Και ρητορικές, και από όσο γνωρίζουμε μέσα από τις έρευνες που κάνουμε και βήμα-βήμα ακολουθούμε, οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί εμφανίζονται πολλές φορές κατώτεροι των περιστάσεων για να εκμεταλλευτούν τα κεφάλαια που παράγει ένα παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γεγονός για την ενεργοποίηση των ανθρώπινων αξιών.
0: Πρέπει να σιγά σιγά να καταλήξουμε, κύριε Πατσαντάρα, εννοώ να πάμε σε ένα διατάφτα, γιατί πραγματικά ήταν πολύ καλή η ανάλυσή σας. Ασφαλώς επιστημονική αλλά και πολύ καλή, δηλαδή πέφτει μέσα σε όλα τα θέματα όπως παίρνουν σάρκα και οστά κάθε φορά που αλλάζει η διοργάνωση, όπως λέτε, η σκοπή, τα συμφέροντα ή δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει από πίσω.
1: Βέβαια.
0: Επομένως, πού καταλήγουμε? Θέλετε να κλείσουμε με μια πρόταση που να έχει ένα ενδιαφέρον?
1: Βεβαίως, ότι θα πρέπει να δούμε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο σήμερα με όρους καταναλωτισμού, εμπορευματοποίησης και προσανατολισμού προς τη βιομηχανία του θεάματος. Αυτό βιώνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει πάντα να αναζητούμε τρόπους εκμετάλλευσης των οικονομικών κεφαλαίων ή των πολιτικών κεφαλαίων και γενικά των κοινωνικών κεφαλαίων που παράγει αυτό το παγκόσμιο γεγονός, χάρη της ενεργοποίησης πανανθρώπινων αξιών στην κοινωνική συγκυρία, η οποία είναι πολύπλοκη και πολύ εκρηκτική στις μέρες μας.
0: Σας ευχαριστώ πραγματικά. Πολύ ωραία η ανάλυση σας. Μακάρι να παραμείνουν στο κάδρο οι πανανθρώπινες αξίες, αν και προσωπικά δεν το εντοπίζω.
1: Αλλά ωστόσο... απλά όμως είναι αυτές οι οποίες με επικλήσεις τις πανανθρώπινες αξίες ενεργοποιείται και το σύστημα αξιών που συνοδεύει το ποδοσφαιρικό γεγονός στο παγκόσμιο κύπελλο και αυτή τη στιγμή.
0: Να είστε καλά, κύριε Πατσαντάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Νικόλαος Πατσαντάρας, καθηγητής αθλητικής κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ.
2: Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορέσια βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς.
0: 15 Ιουνίου του 1994, 15 Ιουνίου του 2026.
2: Ένα χέρι γράφει εντός μου.
0: 32 χρόνια απουσίας, αλλά και τόσο αισθαντικής, ονειρικής παρουσίας. Σας αφήνω στην ουράνια μουσική του. Θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά.

0: Ωραία Ελλάδος 18, UTC 15.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
4: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
3: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε κάθε γωνιά της γης όπου χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Καλώς ορίσατε στις φωνές και μουσικές εδώ στην παγκόσμια συχνότητα της ΕΡΤ, της Φωνής της Ελλάδας. Είμαι ο Αλέξης Κώστας και απόψε το στούντιο μας πλημμυρίζει από φως, μελωδίες, κινηματογραφικές ατμόσφαιρες και μια εξομολογητική διάθεση που μας αφορά όλους. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας και απόψε έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ ακόμα μια φορά μια εξαιρετικά ταλαντούχα τραγουδοποιό, μουσικό και συνθέτρια της νέας γενιάς, την Ελεονόρα Μανώνα. Καλώς όρισες, Ελεονόρα.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία λόγια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα.
0: Και εμείς το ίδιο. Είναι μεγάλη χαρά και σε εμάς να σε έχουμε απόψε εδώ. Με αφορμή μια εξαιρετικά όμορφη καλλιτεχνική στιγμή, Ελεονόρα, μας παρουσιάζεις τον δεύτερο ολοκληρωμένο σου δίσκο, ο οποίος φέρει τον πολύ ιδιαίτερο και εξομολογητικό τίτλο «Κορίτσια στο στρεφές». Είναι και το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε. Κυκλοφορεί από την Anima Music. Θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από αυτόν ακριβώς τον τίτλο, ο οποίος λειτουργεί και ως μια μορφή προσωπικής σου δήλωσης σε έναν κόσμο και σε μια εποχή που μοιάζουν να αποθεώνουν την έντονη εξωστρέφεια, την υπερβολική προβολή και το θόρυβο. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν για σένα να βγεις μπροστά, να υπερασπιστείς την εσωστρεφή σου φύση και να μετατρέψεις ένα δημιουργικό, φωτεινό και άκρος επικοινωνιακό, το είπα, pop δίσκο?
1: Νομίζω ότι είμαστε πολύ οι εσωστρεφείς άνθρωποι και μερικές φορές έχει μια κάπως αρνητική έτσι απόχρωση, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι μια δύναμη και αυτό, και αυτό το χαρακτηριστικό. Εγώ με αυτό το δίσκο, επειδή βάζω πολύ έτσι, βάζω κάποιες ιστορίες αληθινές και μη, αλλά έχει πολύ αλήθεια αυτός ο δίσκος και τα τραγούδια, ήθελα λοιπόν ακόμα και από τον τίτλο να κάνω μια δήλωση, να πάρει κάποιος έτσι μια μικρή ιδέα πριν καν ακούσει τα τραγούδια. Έτσι, του χαρακτήρα μου, αν θες.
0: Okay. Στο σημείωμα που συνοδεύει το δελτίο τύπου σου για το άλμπουμ, χρησιμοποίησε, Ελεονόρα, μια λέξη που μου έκανε μεγάλη εντύπωση και θεωρώ ότι κρύβει όλη την ουσία της δουλειάς σου. Αναφέρεις ότι αυτή η κυκλοφορία αποτελεί για σένα μια απελευθέρωση. Θα ήθελα να μοιραστείς μαζί με τους ακροατές μας, σε ολόκληρο τον κόσμο, τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απελευθέρωση για σένα, σε προσωπικό αλλά και σε καλλιτεχνικό επίπεδο.
1: Κοίταξε, είναι μια στιγμή που νιώθεις ότι δεν σε νοιάζει να πεις αυτά που νιώθεις, αυτά που θες να πεις. Γιατί εγώ και στο προηγούμενο δίσκο, ο δίσκος βασικά ήταν κυρίως ορχιστρικός, οπότε δεν είχα πολύ το στίχο στο δίσκο. Και το στίχο που είχα στο προηγούμενο δίσκο εξυπηρετούσε κάπως ένα project, ένα concept. Ήταν έτσι κάπως πιο... ένα φανταστικό, ας πούμε, πλαίσιο. Τώρα εδώ τα λέω. Λέω πράγματα που μου συνέβησαν σε μένα, σε φίλες. Νιώθω λοιπόν έτσι πιο ανάλαφρη. Νιώθω αυτή την απελευθέρωση ότι τα λέω και δεν με νοιάζει, ξέρεις, τι θα υποθεί κάτι. Τα λέω και τα χαίρομαι. Έχω βάλει και τη μουσική μέσα σε αυτό, έτσι. Μπορεί να λέω κάποια πιο... να πω, μπορεί... κάπως στίχος να βγάζει μια πιο κάτι πιο μελαγχολικό, πιο όχι απεσιόδοξο να πω, αλλά ένα προβληματισμό, αλλά μέσα από τη μουσική σε μερικά κομμάτια ήθελα να δώσω και μια πιο διάθεση ανάλαφρη, δηλαδή υπάρχει ένα beat μέσα, υπάρχει αυτό το πιο χαρούμενο στοιχείο.
0: Κατάλαβα. Τώρα, ολόκληρος ο δίσκος βέβαια χαρακτηρίζεται ως ένα προσωπικό, θα λέγαμε, ημερολόγιο, καθώς κάθε τραγούδι μοιάζει με μια σελίδα όπου καταγράφεις τις πιο ειλικρινείς, ας πούμε, ιστορίες και σκέψεις. Όταν ένας καλλιτέχνης αποφασίζει να εκθέσει με τέτοιο απόλυτο και άμεσο τρόπο τον εσωτερικό του κόσμο, τις ευαισθησίες και τις ευάλωτες στιγμές του, δεν νιώθει μια κάποια μηχανία, ένα φόβο για το πώς θα το εισπράξει αυτό ο κόσμος, Ελεονόρα?
1: Κοίταξε, είναι τραγούδια αρχικά. Δηλαδή, νομίζω ότι ποτέ και δεν μπορεί να ξέρει κάποιος ακριβώς τι υπάρχει πίσω από την ιστορία. Ναι. Ξέρεις, πολλές φορές από ένα στοιχείο, από κάτι που μπορεί να συμβεί, το παίρνω και το κάνω τελείως διαφορετικό. Βέβαια, το μήνυμα είναι κάτι που είναι συγκεκριμένο. Και όχι, βέβαια. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι όταν κάτι βγαίνει από το σιρτάρι, πάβει να με απασχολεί τόσο στο πώς θα. Δεν είναι προσωπικό, είναι για όλους. Γιατί μπορεί κάποιος μέσα από αυτή την ιστορία επίσης να ταυτιστεί.
0: Ακριβώς.
1: Να έχει ζήσει, να έχει νιώσει κάτι αντίστοιχο. Οπότε είναι απλές ιστορίες που δεν θα μάθουμε ποτέ τι είναι ακριβώς, τι ισχύει ακριβώς.

0: Ένα από τα πολύ δυνατά χαρτιά αυτού του δίσκου, Ελεονόρα, είναι αναμφισβήτητα η ενορχίστρωση και η παραγωγή, την οποία υπογράφουν δύο εξαιρετικά ταλαντούχοι δημιουργοί της εγχώριας εναλλακτικής σκηνής, ο Γιάννης και ο Χάρης Μιχαηλίδης, ευρύτερα γνωστοί στο κοινό ως Δραμαμίνη. Πώς προέκυψε αυτή η καλλιτεχνική συνάντηση μαζί τους και πώς λειτουργήσε η χημεία, θέλω να μάθω, μέσα στο στούντιο.
1: Εντάξει, εγώ τα παιδιά τα ήξερα χρόνια και τους θαύμαζα. Και τώρα που είχα την χαρά να συνεργαστώ, τους γνώρισα και σαν άνθρωποι είναι φοβεροί.
0: Και αδέρφια, πάρα
1: πολύ. Είναι αδέρφια, ταλαντούχα. Ο καθένας έτσι πιο πολύ έχουν μοιράσει τι κάνει ο καθένας. Ναι. Αλλά έχουν και δύο φοβερές ιδέες και σκέψεις. Και περάσαμε πάρα πολύ ευχάριστα, πολύ παρεΐστικα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί σε έναν δίσκο, για να γίνει ένας δίσκος, ξέρεις κι εσύ, ότι απαιτεί πολύ χρόνο. Ναι. Και να ταιριάξουν κάπως οι ιδέες.
0: Γιατί, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ακριβώς, γιατί και εγώ, σαν μουσικός, ξέρεις, και τα demo που έστενα είχαν ήδη κάποια ενορχίστρωση, ήθελα κάπου να, κάπως να ακολουθήσουμε κάποια πράγματα, και ήταν όλο τόσο, όλη η συνεργασία τόσο ωραία, και ο ένας υπήρξε πολύ σεβασμός βασικά.
0: Υπήρξαν διαφωνίες δημιουργικά?
1: Βασικά όχι, γιατί ό,τι μου έλεγαν και μου πρότειναν ήταν πάρα πολύ σωστό. Έχουν πάρα πολύ εμπειρία και τους τέριαξε και αυτό το πιο pop, ας πούμε, που έκανα εγώ τώρα.
0: Είναι,
1: οπότε
0: γιατί...
1: εγώ τους εμπιστεύτηκα και χαίρομαι γι' αυτό. Και περάσαμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Το αποτέλεσμα μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Τα παιδιά το πρόσεξαν πάρα πολύ. Έβαλαν χρόνο πολύ και αγάπη στο άλμπουμ ολόκληρο. Πέρασαν πολλές ώρες. Και κάπως έτσι βγήκε αυτός ο δίσκος.
0: Μάλιστα. Το δεύτερο δείγμα που μας αποκάλυψες ήταν το κομμάτι «Φανατική του έρωτα», το οποίο έρχεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αντίθεση με τον τίτλο του άλμπουμ, καθώς πρόκειται για ένα καθόλου εσωστρεφές ρυθμικό και δυναμικό σίγγλ. Αυτό το τραγούδι έχει και μια, φανερώνει μάλλον μια άλλη πιο εξωστρεφή και φωτεινή σου πλευρά, γεμάτη πάθος και ενέργεια. Mm-hmm. Ήταν μια συνειδητή επιλογή να τοποθετήσει ένα τέτοιο κομμάτι μέσα σε ένα κατά βάση ατμοσφαιρικό, έτσι, δίσκο?
1: Γενικά,
0: δείχνοντας βέβαια, συγγνώμη, δίσκος... ότι είσαι ακόμα ένα ισοστρεφές κορίτσι.
1: Ναι. Πάντως νομίζω ότι ο δίσκος σε σύνολο είναι ό,τι πιο εξωστρεφές από ένα κορίτσι ισοστρεφές. Ναι. Δηλαδή, και το ότι, ας πούμε, και αυτά που, και στα πιο ήρεμα κομμάτια, ήρεμα σε εισαγωγικά, ξέρεις, και μόνο που τα λέω, κάπως βγαίνω από την ισοστρεφιά μου σε όλο αυτό. Τώρα το τραγούδι «Φανατική του έρωτα» είναι ένας ισοστρεφής άνθρωπος, έχει επίσης πάθος, όρεξη για ζωή, για όλο αυτό. Είναι λίγο, όπως σου είπα πριν, παρεξηγημένος και όρος ισοστρεφής. Ναι. Απλά νιώθω μια κάποια ασφάλεια στον δικό μου κόσμο. Παρ' όλα αυτά, εννοείται ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν μου αρέσει να συμβιβάζομαι. Προσπαθώ τουλάχιστον να ζω, γιατί είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι, και στην Αθήνα βλέπω ότι όλοι τρέχουμε. Τρέχουμε τόσο πολύ κάθε μέρα και μετά σκέφτομαι και τι συμβαίνει, θα ζήσουμε? Οπότε τουλάχιστον το γράφω στα τραγούδια, προσπαθώντας, ξέρεις, να το νιώθω, αλλά προσπαθώντας να το ακούω και να το... Είναι για μένα κάτι που πιστεύω εκφράζει πολλούς, και ήθελα μέσα από τη φωνή μου να ίσως να εκφράσω και άλλους. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω όλοι είμαστε φανατικοί του έρωτα.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε την Ελεονόρα Μανώνα στο στούντιο. Μια πολύ σημαντική και καθοριστική στιγμή, Ελεονόρα, για την πραγματοποίηση αυτού του δίσκου ήταν η διάκρισή σου στο διαγωνισμό Χορηγίες Δανάη, που διοργάνωσε ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Ερμηνευτών ΕΡΑΤΟ. Ήσουν μία από τις τρεις νικήτριες που κέρδισαν τη χρηματοδότηση της παραγωγής του άλμπουμ τους, με πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής της σπουδαία, βέβαια, Δήμητρα Γαλάνη. Θέλω να μας μιλήσεις για αυτή την εμπειρία. Πώς ένιωσες όταν έμαθες ότι το υλικό σου ξεχώρισε ανάμεσα σε τόσες συμμετοχές και μάλιστα από μια προσωπικότητα του βάρους της Δήμητρας?
2: Ήταν τρεις νικητές. Ήταν ο Χάρης Πανόπουλος και η Πολυξένη Καράκογλου. Και τι να πω για αυτή τη στιγμή. Είναι από τα πιο όμορφα που μου έχουν συμβεί μουσικά. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις, όταν γράφεις τραγούδια, τη δυνατότητα κάποιος να σε στηρίξει, να πας σε ένα στούντιο χωρίς το άγχος το οικονομικό.
1: Αυτό.
2: Οπότε όταν είδα τι κέρδισα, ένιωσα μια πολύ μεγάλη χαρά, μια ανακούφιση, αλλά και μια παραπάνω κάπως αυτοπεποίθηση, νομίζω ότι πήρα, γιατί ένιωσα ότι κάτι άρεσε εδώ πέρα. Και πόσο μάλλον όταν συνάντησα και τη Δήμητρα Γαλάνη, την μεγάλη αυτή κυρία του τραγουδιού, της σύνθεσης, είναι για μένα φοβερή επιρροή. Οπότε όταν συναντηθήκαμε και μιλήσαμε και μου πει 2-3 κουβέντες για τα τραγούδια μου, για το πώς να προχωρήσω, λέω τώρα δεν το ζω αυτό. Ήταν από τις στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Και έτσι έγινε και αυτός ο δίσκος, να σου πω την αλήθεια, γιατί ο προηγούμενος, η Ενειροπόλη, κυκλοφόρησε πριν ένα χρόνο και λιγότερο, οπότε θα έπαιρνα ένα επίσης πιο μεγάλο χρονικό διάστημα για τα επόμενα, αλλά με βοήθησε οικονομικά να το τρέξω και να βγει στην επόμενη χρονιά. Ναι.
1: Πρώτα ή πλέον, ας πούμε, μάλλον η χρηματοδότηση.
2: Ναι, βέβαια, και να πούμε ότι αυτός ο θεσμός έχει καθιερωθεί για όσους είναι, για όλους τους ερμηνευτές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, γιατί γίνεται κάθε χρόνο πλέον. Ναι. Η ΕΡΑΤΟ πήρε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
1: Πολύ ωραία. Τώρα, το ευρύτερο κοινό, Ελεονόρα, σε γνώρισε αρχικά μέσα από ένα πολύ ξεχωριστό project. Μιλάμε για τον Ώρα Cinematic, ένα σχήμα με το οποίο παρουσίασες δικές σου πρωτότυπες ορχιστρικές συνθέσεις, δείχνοντας έτσι τη μεγάλη σου αγάπη και για την κινηματογραφική μουσική. Το 2017 μάλιστα κυκλοφόρησε και το πρώτο σου EP με τίτλο Somewhere I. Τι είναι αυτό που σε εγωιτεύει τόσο πολύ στην μουσική των ταινιών, όπου η μελωδία καλείται να ντύσει την εικόνα και το συναίσθημα χωρίς μεσολάβηση του λόγου που λέμε?
2: Αυτό με εγωιτεύει.
1: Αυτό,
2: η μελωδία. Το πώς, δηλαδή, χωρίς τίποτα, χωρίς λέξη, μπορεί να σου μεταφερθεί ένα τόσο δυνατό συναίσθημα και να σκεφτείς να κάνεις τις δικές σου ιστορίες. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, ναι, γενικότερα με την ορχιστρική μουσική, ότι γράφεις, διαλέξεις τις μελωδίες σου και ο καθένας, αν μπορέσει κάπου αυτό όλο να τον ταξιδέψει, είναι ένα κέρδος. Είναι...
1: Επηρέασε η θητεία σου εκεί στην ορχιστρική, ας πούμε, μουσική, τον τρόπο με τον οποίο γράφει σήμερα τραγούδια, Ελεονόρα, το στίχο?
2: Πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η θέλω τουλάχιστον να έχω κρατήσει κάποιες ατμόσφαιρες. Δηλαδή και στο δίσκο αυτό, παρόλο που δεν έχει ορχιστρικά κομμάτια, είναι μόνο τραγούδια, κάπου έτσι προσπαθώ, ήθελα να βάλω μια πιο έστω ατμόσφαιρα κινηματογραφική, ατμοσφαιρική, να παίξω πολύ με ηχοτοπία τέτοια. Οπότε ναι, με έχει επηρεάσει σίγουρα.
1: Ερχόμαστε σε μια φυσική ερώτηση που λέμε πόσο δύσκολο είναι για ένα νέο συνθέτη στην Ελλάδα να βρει βήμα για να παρουσιάσει ορχιστρικό υλικό. Και τι σου προσέφερε, βέβαια, εκείνη η περίοδος όσον αφορά τη σκηνική σου εμπειρία και την επαφή σου με ένα κοινό που έμαθε να σε ακούει, που λέμε, με κλειστά τα μάτια?
2: Είναι σίγουρα το κοινό πιο περιορισμένο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και γενικότερα εγώ πιστεύω ότι η ορχιστρική μουσική έχει χώρο. Έχει χώρο, απλά θα έπρεπε λίγο παραπάνω να της δίνεται η ευκαιρία αυτή να παίζονται πιο πολλά ορχιστρικά κομμάτια. Εγώ εδώ και αυτή την εκπομπή σου και αυτό το δεύτερο πρόγραμμα γενικότερα έχω στηριχτεί πάρα πολύ με την ορχιστρική μουσική από την αρχή. Έτσι, αν περισσότερα ραδιόφωνα στηρίζανε πιο πολύ τα ορχιστρικά, και ο κόσμος θα εξοικειωνόταν πιο πολύ με αυτό και θα του φαινόταν κάτι πιο οικείο, ακούγοντάς έτσι περισσότερο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι προσπαθώ να πω.
1: Καταλαβαίνω. Και εδώ να πούμε ότι αν κοιτάξει κανείς και το βιογραφικό σου, θα δει, θα εντυπωσιαστεί μάλλον από τη λίστα των σπουδαίων συνθετών και τραγουδοποιών με τους οποίους έχει συνεργαστεί, είτε δισκογραφικά είτε σε ζωντανές εμφανίσεις.
2: Και συγγνώμη, η ΕΡΤ γενικότερα, ήθελα να πω ότι έχει στηρίξει πάρα πολύ και στηρίζει την ορχιστρική μουσική.
1: Το κάνει αυτό η ΕΡΤ, η αλήθεια είναι. Ονόματα λοιπόν όπως ο Σταμάτης Πανουδάκης, ο Φίλιππος Πλιάτσικας, Μανώλης Φάμελος, Σταύρος Λάντσιας, Σπύρος Γραμμένος, δείχνει μια τεράστια εμπιστοσύνη, θέλω να πω, Ελεονόρα, στο πρόσωπό σου. Πώς είναι για μια νέα κοπέλα να βρίσκεται στη σκηνή ή στο στούντιο δίπλα έτσι σε τέτοια ονόματα, σε τέτοια μεγέθη? Υπάρχει κάποια στιγμή που η συνεργασία από όλες αυτές σε καθόρισε έτσι βαθιά, που λέμε?
2: Όλες μαζί και η καθεμία ξεχωριστά μου έδωσαν πάρα πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί όντως ήμουν μια κοπέλα που και είμαι, που ακόμα ξέρεις, κάνει πράγματα, προσπαθεί. Οπότε το ότι όντως μου δείξανε εμπιστοσύνη με το να συμμετέχουν, είναι έτσι ένα λιθαράκι κάτι που μου έκανε να λέω ότι πάμε, συνέχισε.
1: Μάλιστα.
2: Και η αλήθεια είναι ότι είναι όλα αυτά, και όλα αυτά τα ναι που πήρα σε συμμετοχές, με έκαναν να πιστέψω και παραπάνω στη μουσική μου.
1: Τώρα, πριν την κυκλοφορία του ολοκληρωμένου άλμπουμ, είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε και μια πρώτη γεύση, εξαιρετική γεύση, μέσα από το single «Προπομπό», ένα τραγούδι για τα αστέρια. Μοιράζεσαι αυτή την ερμηνεία σε ένα υπέροχο μάλλον ντουέτο με το Φίβο Δελιβοριά. Ο Φίβος είναι ένας από τους πιο έτσι αγαπημένους τραγουδοποιούς που λέμε, με μια μοναδική ικανότητα να αφηγείται και ιστορίες. Πώς γεννήθηκε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο θα το ακούσουμε αμέσως μετά, και πώς του πρότεινες να συνεργαστείτε και τι σήμαινε γενικά η αποδοχή του σε σένα?
2: Αυτή η συνεργασία είναι, εντάξει, και για μένα κάτι ονειρικό πραγματικά, ότι θα άκουγα τον Φίβο σε τραγούδι μου, το Φίβο Δελιβοριά. Αυτό το τραγούδι γεννήθηκε στο Κεδρόδασος της Κρήτης. Είναι μεγάλη ιστορία, ναι. Αλλά κάπως είχα βρεθεί να κοιτάζω τα αστέρια για πάρα πολλές ώρες και λέω, θα γράψω ένα τραγούδι για αυτό το υπέροχο που είδα. Και έτσι, και στην αρχή αυτό το τραγούδι, θέλω να σου πω ότι ήταν, το λέγα μόνη μου, ναι. Δεν ήταν να γίνει ντουέτο. Παρ' όλα αυτά, στο στούντιο και με τα παιδιά και όλη την ομάδα που τα ακούγαμε, εγώ σκεφτόμουν έτσι διάφορα. Λέω, αυτό το τραγούδι, κάτι μου λείπει σε αυτό, κάτι. Και εκεί ήρθε η ιδέα το να γίνει ντουέτο. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Λέω, ναι, αυτό το τραγούδι είναι για δύο, όντως. Και όλοι με μία φωνή σκεφτήκαμε τον Φίβο Δελιβοριά, ότι θα του τέριαζε. Και εγώ, η αλήθεια είναι, το φαντάστηκα κατευθείαν, ναι, να το λέει αυτό το τραγούδι. Οπότε στείλαμε το τραγούδι και μετά πήρα ένα υπέροχο τηλεφώνημα από τον Φίβο Δελιβοριά. Μου είπε τόσο ωραία λόγια. Γίνανε όλα πάρα πολύ σύντομα. Ήρθε στο στούντιο, έγραψε. Ο Φίβος Δελιβοριάς γενικότερα βοηθάει πάρα πολύ νέους καλλιτέχνες. Και τον ευχαριστούμε. Πάρα πολύ.

0: Μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές, έχουμε τη χαρά να έχουμε φιλοξενούμενη την Ελεονόρα Μανώνα σήμερα. Στο Κορίτσι στο Στρεφές, λοιπόν, υπογράφει εξ ολοκλήρου τη μουσική και τους στίχους Ελεονόρα. Πράγμα που σημαίνει ότι ο έλεγχος του καλλιτεχνικού οράματός σου ανήκει ολοκληρωτικά. Θέλω να μας βάλεις λίγο στο δικό σου δημιουργικό εργαστήρι και να σε ρωτήσω πώς γεννιέται ένα τραγούδι για την Ελεονόρα Μανώνα. Έρχεται πρώτα μια μελωδία στο πιάνο, μια συγχορδία στο ακορντεόν, ή μήπως μια φράση, ένα στίχος που γράφεις στο ημερολόγιο σου και μετά αναζητά τον ήχο σου?
2: Κοίταξε, ημερολόγιο δεν έχω, αλλά πλάκα κάνω. Είναι όλα αυτά που είπες μαζί.
1: Ναι.
2: Εξαρτάται το τραγούδι, δηλαδή πολλές φορές τα περισσότερα έχω κάτσει στο πιάνο, έχω ξεκινήσει να παίζω, έτσι να δοκιμάζω, και όταν μια μουσική μου αρέσει, λέω αυτό θα το κάνω τραγούδι, θα το συνεχίσω. Και αρχίζω και εκεί σκέφτομαι τι θέλω να πω κτλ. Και έχει προηγηθεί η μουσική. Παρ' όλα αυτά, έχει συμβεί πολλές φορές με μια τάκα να πω, όπ, αυτό ωραίο. Κάπως να το εντάξω, να το βάλω. Ναι. Και έχει συμβεί δηλαδή και το αντίθετο. Αλλά για να σου είμαι ειλικρινής, τις περισσότερες φορές προηγείται η μουσική. Σαν μουσικός που είμαι, γιατί δεν δηλώνω στιχουργός. Απλά έγραψα κάτι που αφορά εμένα, ναι, κάποιες ιστορίες δικές μου. Και μου είναι πολύ πιο εύκολο να γράψω μουσικές έτσι σε πολύ γρήγορο χρόνο.
1: Τώρα, οι στίχοι σου, μιας που μιλάμε για αυτούς, στο νέο άλμπουμ έχουν μια πολύ όμορφη ποιότητα, έτσι, και ταυτόχρονα και μια αφοπλιστική αμεσότητα. Μιλάς για κορίτσια μελαγχολικά που φτιάχνουν το δικό τους ουρανό, που βάζουν τον ήλιο πιο ψηλά και χαμογελούν στο παρελθόν. Πηγάζουν όλα αυτά, Ελεονόρα, από καθαρά προσωπικά σου βιώματα, ή λειτουργείς και ως μια προσεκτική έτσι παρατηρήτρια των ιστοριών, των φίλων σου ή των ανθρώπων που
2: πολύ ωραία το έθεσες, πολύ ωραία ερώτηση. Είναι προσωπικά πολλά, αλλά είμαι και παρατηρήτρια και έχω πολλές φίλες και ακούω τις ιστορίες τους με πολύ έτσι ενθουσιασμό. Είμαστε σε μια εποχή που υπάρχουν πολλές δυσκολίες γενικότερα, και τουλάχιστον άμα από κάποιες βγαίνει και κανένα τραγουδάκι, καλά είμαστε.
1: Ωραία το λες. Πόσο εύκολο είναι να μετατρέπεις τη μελαγχολία σε φως, όπως λες και στο τραγούδι σου, και να προσφέρεις τελικά μια νότα αισιοδοξίας μέσα από τη δικιά σου μουσική?
2: Τη μετατρέπω?
1: Εγώ νομίζω ναι.
2: Ναι, ωραία, αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Επειδή γενικώς είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, δηλαδή έχω τη μελαγχολία μου, όλα αυτά, ναι, αλλά κατά βάση νομίζω ότι είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος, οπότε αφού τα γράφω εγώ, δεν γίνεται να με βγει κάπως και αυτό το στοιχείο. Θα βγει.
1: Ωραία. Τώρα, ένα κορίτσι στο Στρεφές, έτσι, πώς μεταμορφώνεται όταν ανεβαίνει πάνω στη σκηνή, μπροστά στο κοινό και κάτω από τα φώτα?
2: Μέσω στρέφεια.
1: Μέσω στρέφεια, σωστά. Πάντως η σκηνή λένε ότι είναι ο τόπος της απόλυτης έκθεσης, έτσι?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά και μαγικός χώρος, βέβαια, εξαφανίζονται όλες οι αναστολές μετά.
2: Η αλήθεια είναι ότι γενικά εμένα μου προκαλεί, πιο παλιά ειδικά, μου προκαλούσε ένα άγχος όλο αυτό. Όταν όμως, ναι, βρίσκεσαι πάνω, κάπως λες, όπα τώρα θα περάσουμε ωραία, έχει έρθει και κόσμος να περάσει ωραία, και όντως μπαίνεις σε αυτή την ενέργεια, την ωραία του κόσμου, και το ζεις. Και ξέρεις, εγώ παίρνω πολύ vibe και από τον κόσμο. Δηλαδή όταν βλέπεις κάπως ότι έχει τον κόσμο που περνάει έτσι, έχει έρθει για σένα να σε δει, σε παρακολουθεί, όλο αυτό μεταφέρεται σαν ένας καθρέφτης. Σίγουρα. Ξέρεις και εσύ πολύ καλά.
1: Ναι,
2: οπότε εκεί η ισοστρέφεια ίσως να μπαίνει πίσω. Δεν φαίνεται καν, δεν ξέρω αν φαίνεται αν είμαι εκεί ισοστρεφής άνθρωπος. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, ανάλογα και το τραγούδι, ανάλογα τη στιγμή, τη συνθήκη, κάθε live είναι διαφορετικό. Αλλά αν με ρωτάς, ναι, προτιμώ το στούντιο.
1: Το στούντιο, έτσι.
2: Προτιμώ το στούντιο από τη σκηνή.
1: Τώρα, μια άλλη προτίμηση, έχεις παίξει σε πολλούς διαφορετικούς χώρους, από μικρά ατμοσφαιρικά μπαράκια μέχρι μεγάλες συναυλιακές σκηνές, σε σπουδαίους δίπλα καλλιτέχνες. Τι είδους περιβάλλον εσύ προτιμάς για να παρουσιάσεις το δικό σου, ας πούμε, υλικό?
2: Για δικό μου υλικό, κοίταξε, σε πιο, ας πούμε, μικρούς χώρους νιώθεις κάτι πιο σπιτικό, πιο κόζι, πιο ότι εδώ είμαστε.
1: Πιο οικείο.
2: Ότι απλώνεται, νιώθεις ότι πρέπει να δώσεις κάτι. Σου προκαλεί ένα δέος και ένα άγχος. Οπότε σίγουρα αν μπορούσα και θα ήθελα, ξέρεις, τους πιο και πιο μεγάλους έτσι χώρους και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά περνά πολύ ωραία και στα υπόγεια, στα υπόγεια είναι η θέα.

0: Το άλμπουμ σου λοιπόν, Ελεονόρα Μανώνα, κυκλοφορεί ψηφιακά σε όλες τις πλατφόρμες Spotify, YouTube, από την Anima Music, έτσι όπως είπαμε, By Stay Independent. Στις μέρες μας η μουσική ταξιδεύει ακαριαία σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσω του διαδικτύου. Πώς βλέπεις εσύ τη νέα πραγματικότητα στη δισκογραφία? Από τη μία έχει χαθεί η ρομαντική αίσθηση του φυσικού προϊόντας, του βινιλίου, του CD που κρατούσαμε στα χέρια μας. Εδώ παίζουμε ακόμα ευτυχώς. Αλλά από την άλλη ένα τραγούδι σου μπορεί να ακουστεί αυτή τη στιγμή από έναν Έλληνα στη Νέα Υόρκη ή στην Αυστραλία. Πώς επηρεάζει αυτή ένα νέο δημιουργό όπως εσύ?
1: Να, δεν είναι φοβερό αυτό? Ότι μπορεί να ακουστεί έτσι πολύ εύκολα παντού κάτι. Προσπαθώ λοιπόν να βλέπω κάπως τα πιο... τα θετικά σε όλο αυτό, όπως και εγώ μέσα από τις εφαρμογές έχω ανακαλύψει πάρα πολύ μουσική, μουσικούς, οπότε από τη μία μου αρέσει, από την άλλη θα ήθελα να υπάρχει μια ισορροπία, να μην χαθεί και το φυσικό προϊόν, είναι άλλη αίσθηση.
0: Το βινήλιο ειδικά το
1: είναι, είναι φανταστική
0: και
1: αίσθηση.
0: Και μύριζε έτσι αυτή την πλαστική.
1: Ναι, όλο αυτό και με τα CD και οι κασέτες.
0: Αλλά και σαν ήχος.
1: Δηλαδή, καλά, σαν ήχο το βινίλιο, ναι, δεν υπάρχει.
0: Παίζανε εδώ πέρα δίσκους και πέρανε οι ακροατές και λέγανε τι ήχος είναι αυτός που βγάζεται. Δηλαδή,
1: τρομερό.
0: Είχε όλες τις συχνότητες, μάλλον.
1: Ναι. Δεν θα ήθελα να ξέρεις να είναι ή το ένα ή το άλλο. Θα ήθελα να υπάρξει ένας ωραίος συνδυασμός.
0: Τώρα, εκτός από τραγουδοποιός, Ελεονόρα, είσαι και μια γυναίκα που ζει το 2026, αντιμετωπίζοντας όλες τις προκλήσεις, τις αγωνίες, την καθημερινότητα της εποχής μας. Πόσο εύκολο είναι για ένα νέο καλλιτέχνη στην Ελλάδα που σήμερα, του σήμερα μάλλον, να βιοποριστεί αποκλειστικά από την τέχνη του χωρίς να κάνει συμβιβασμούς στην ποιότητα του έργου του?
1: Τώρα στην εποχή μας βλέπεις ότι πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα για να βιοποριστείς. Εγώ βέβαια διδάσκω, έτσι, είμαι σε σχολείο, είμαι διδασκάλα μουσικής, διδασκάλα πιάνου, αλλά απ' την άλλη, να σου πω την αλήθεια, χαίρομαι γιατί νιώθω ότι δεν κάνω κάτι άσχετο, δηλαδή δεν είναι όλα μουσική, με άλλον τρόπο που και, και αυτό το ξέρεις της διδασκαλίας μου έχει δώσει πολλά.
0: Σίγουρα.
1: Και ακόμα και ένα τραγούδι δημιουργήθηκε μέσα από αυτό, το Κρυφτό, που τραγουδάει χοροδία του σχολείου μου με το Μανώλη Φάμελ, το Στάθη Δρός και τη Μαρία Παπαγεωργίου και εμένα. Και κάπως ένωσα αυτές τις δύο ιδιότητες, της δασκάλας και της ας πούμε συνθέτριας. Μπήκαμε σε ένα στούντιο, γράψαμε, υπάρχει ένα τραγούδι που θα μου το θυμίζει πάντα ότι ξέρεις, ναι, κάνω και κάτι άλλο, αλλά είναι ένα όλο αυτό.
0: Θέλω να σταθούμε για λίγο τώρα και στο εικαστικό κομμάτι του δίσκου, γιατί μιλήσαμε για δίσκους, βινίλια, γιατί ένα άλμπουμ είναι μια ολοκληρωμένη μάλλον πρόταση. Η φωτογραφία του εξώφυλλου, να πούμε ότι ανήκει στον Ακίμ Τσατσούλη, η γραφιστική επιμέλεια στον Κωστή Κυριάκου, είναι σημαντικό να λέμε
1: πάρα
0: και
1: πολύ
0: από πίσω ποιοι είναι. Το οπτικό αποτέλεσμα πάντα δένει απόλυτα με την ατμόσφαιρα του τραγουδιού σου. Πόσο σημαντική είναι η εικόνα, Ελεονόρα, για σένα στην παρουσίαση της μουσικής σου? Από το εσώφυλλο, από το εξώφυλλο μέχρι και τα βίντεο κλιπ σου, ας πούμε.
1: Σίγουρα είναι πολύ σημαντική. Η πρώτη αίσθηση που παίρνει κάποιος, ξέρεις, είναι από την εικόνα. Γενικότερα νομίζω στη ζωή μας επηρεάζει πάρα πολύ σαν πρώτη, έτσι, άποψη. Από εκεί και πέρα μετά βλέπεις αυτό που ακούς. Είναι αυτό που θα ήθελες να ακούσεις, θα το ξανακούγες. Οπότε δεν είναι μόνο η εικόνα, είναι και το υπόλοιπο, αλλά νομίζω ότι μια πρώτη, σου δημιουργεί μια προδιάθεση κιόλας, νομίζω.
0: Ναι.
1: Όπου λες, αυτό κάτσε να ακούσω ή και όχι. Δεν είναι το παν, αλλά για μένα παίζει πολύ, παίζει σημαντικό ρόλο.
0: Έχω πολλές ερωτήσεις, δεν ξέρω, δεν θα φτάσουν.
1: Ωραίες ερωτήσεις.
0: Πάντως, στο τραγούδι σου μάλλον αναφέρεις τη φράση «Κορίτσι αντικοινωνικό, μέσα της βρήκε το ρυθμό». Και θέλω να σε ρωτήσω, η λέξη αντικοινωνικός για σένα χρησιμοποιείται συχνά βέβαια με αρνητική χρειά στην εποχή μας, έτσι. Πώς εσύ την επαναπροσδιορίζεις μέσα από το δικό σου κομμάτι? Είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να αποσύρεται λίγο, ας πούμε, από τις κοινωνικές συμβάσεις?
1: Εννοείται, είναι πώς νιώθει ο καθένας καλά, με τι νιώθει άνετα. Το θέμα είναι σε ό,τι κάνεις να έχεις μια ευγένεια. Δηλαδή να είσαι αντικοινωνικός, όντως βγάζει μια αρνητική,
0: ναι,
1: έτσι. Είναι δικαίωμα του καθενός. Εγώ έχω υπάρξει, θεωρώ, αλλά επειδή με βάση το δικό μου, ας πούμε, και εμένα την ίδια, είδα κάποια αλλαγή. Είδα ότι η Αθήνα με κοινωνικοποίησε πάρα πολύ, γιατί ήρθα από την Πάτρα που και δεν ξέρω, θέλοντας και μη, εδώ στην Αθήνα, για να επιβιώσω, κοινωνικοποιήθηκα. Ήρθα σε, σε ένα άγνωστο πανεπιστήμιο, δεν ήξερα κανέναν άνθρωπο. Και ξέρεις, είναι μια ανάγκη τελικά, η οποία όλο αυτό της κοινωνικοποίησης είναι σημαντικό. Είναι σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή μας. Και είναι ό,τι κάνουμε τελικά, είναι οι άνθρωποι που τυχαίνει να συναντάμε στον δρόμο μας, έτσι.
0: Ναι. Εγώ δεν το έλεγα καν τύχη.
1: Ναι, αυτό. Ναι. Είναι άνθρωποι που έρχονται στη ζωή μας.
0: Τώρα λοιπόν, από ο δίσκος κυκλοφορεί, Ελεονόρα, ποια είναι τα σχέδια σου για τις ζωντανές εμφανίσεις? Πώς ετοιμάζεις να στήσεις την παράσταση για το κορίτσι εσωστρεφές? Θα είναι ένα σχήμα πιο ηλεκτρικό, πιο pop?
1: Ναι, θα είναι ένα σχήμα με αυτούς τους ήχους του δίσκου. Θα γίνει παρουσίαση δίσκου, αλλά θα ανακοινώσω σύντομα μέρος και ημερομηνία. Θα γίνει από Σεπτέμβρη, Οκτώβρη μάλλον. Και εκεί, να σου πω, ανυπομονώ γι' αυτό, γιατί είναι αλλιώς να τα λες μόνος και τα λοιπά, και είναι αλλιώς να τα τραγουδάς σε κόσμο, ναι, να δεις το feedback εκείνη τη στιγμή και να το μοιραστείς. Οπότε ανυπομονώ πολύ για αυτή τη στιγμή.
0: Σκέφτεσαι επίσης να κάνεις κάποιες πιο unplugged, που λέμε,
1: θα μπορούσες,
0: εμφανίσεις με πιάνο και φωνή?
1: Σίγουρα έχω ξέρεις, άπειρα πράγματα στο μυαλό μου, χρόνο δεν έχω. Αλλά εννοείται και αυτό είναι στο πρόγραμμα. Θα γίνει και αυτό, και με το πιάνο μου έχω και την ευχέρεια, έχω και τη δυνατότητα να παίζω, να μπορώ να παίξω. Θα ήθελα πολύ να βγω και με το πιάνο μου και να πω τα τραγούδια μου, έτσι όπως γράφτηκαν στην αρχή στο σπίτι μου, ιδέες. Ένα project είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Μελλοντικό.
0: Ελεονόρα Μανώνα, σε ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την υπέροχη
1: ζεστή. Εγώ ευχαριστώ.
0: Και εξομολογητική συνέντευξη. Και μάλιστα σου εύχομαι έτσι το κορίτσι το εσωστρεφές να ταξιδέψει όσο πιο μακριά γίνεται, να αγγίξει καρδιές και να βρει και το λαμπερό φως αυτό που βάζει σε κάθε γωνιά της γης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, και εσείς να συνεχίσετε τις υπέροχες εκπομπές σας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Και εσείς λοιπόν, αγαπημένοι ακροατές, να θυμάστε πάντα να ακούτε την εσωτερική σας φωνή και να τη μοιράζετε με όσους αγαπάτε. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Τον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Θάνος Σιμέκας. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

Ακόμα και οι έρωτες του καλοκαιριού με πάθος επέλεξαν να πάνε να κρυφτούν. Τα αισθήματα έφυγαν σαν τα πουλιά. Κι εγώ τα βράδια σωπαίνω, δεν έχω φωνή. Τα βράδια φοβάμαι τη λέξη μαζί. Τα χείλη ξεχάσα να λένε σ' αγαπώ. Φοβάμαι, το συνηθίζω κι αυτό.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
8: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη για τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πριν από λίγο υπεγράφει ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη υπογραφή με φυσική παρουσία. Εκεχηρία και κεράκια γενεθλίων. Πόσο ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν στα 80 του γενέθλια. Το Ιράν θα εισπράττει διόδια από το Ορμούζ, θα λάβει 300 δις για ανοικοδόμηση, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Κέρδη και ζημιές από τη συμφωνία. Πλοία του κόσμου βάλτε μπρος στις μηχανές σας, ας τρέξει το πετρέλαιο, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και πράγματι, πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν να βγαίνουν από τα στενά. Και στη σύνοδο των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, η εκεχηρία αλλά και το θέμα της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων. Η Αθήνα χαιρετίζει τη συμφωνία. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στην φυλακή, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Μεταξύ αυτή την ώρα στον Κορυδαλό, ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη. Στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο με επίκεντρο την ελεύθερη μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς, το λαϊκισμό και την ακρίβεια. Ανοίγει η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια. Έως τις 28 Αυγούστου η έκδοση βεβαιώσεων. Όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία, τότε κάτι καλό προκύπτει. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το πρώτο κέντρο υποδοχής πληγέντων ζώων από πυρκαγιές και καταστροφές στο Γαλάτσι. Η τραγική ιστορία των ηλικιωμένων αδερφών που κάηκαν σε κοντέινερ στην Κόνιτσα. Τα 4 αδέρφια ζούσαν σε άθλιες συνθήκες μαζί με ζώα και τελευταία δεν είχαν νερό και ρεύμα. Τέλος, ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. «Δεν αισθάνομαι πίεση, αλλά δέος που βρίσκομαι εδώ», είπε ο Βασίλης Πανούλης στη διάρκεια της παρουσίασής του από τον Άρη. Στις 4 το πρωί ο αγώνας Ιράν-Νέα Ζηλανδίας στο Λος Άντζελες για το παγκόσμιο κύπελο. Και τέλος ο πρόεδρος Τραμπ γιόρτασε τα 80 του γενέθλια σε ένα υπερθέαμα 60 εκατομμυρίων δολαρίων που περιελάμβανε υπερπτήσεις των Blue Angels, 1.200 μέλη των εν ενεργεία ενόπλων δυνάμεων και 2 αγώνες πρωταθλήματος.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Πριν από λίγο λοιπόν υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Μιλάμε για την ηλεκτρονική μορφή της υπογραφής, διότι για την υπογραφή στη Γενέβη, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, στις 19 Ιουνίου, αυτό θα γίνει με φυσική παρουσία, όπως είπαμε, στη Γενέβη στις 19 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα. Μιλάμε για εξέλιξη των τελευταίων λεπτών, έτσι?
9: Ακριβώς, στις 7 παρα 10 για την ακρίβεια ώρα Ελλάδος, μετά από 107 ημέρες πολέμου, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι κατέληξαν συμφωνία πλαίσιο με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών, η οποία θα επικυρωθεί με φυσικές παρουσίες την Παρασκευή στη Γενέβη, όπως είπες, Θάνο. Πριν από λίγα λεπτά, τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ υπέγραψαν ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης πολιτιών Ιράν.
8: Στοπ, μια τελεία.
9: Ναι.
8: Γιατί είναι όντως καταιγιστικές οι εξελίξεις και πάρα πολύ σημαντικές και κρίσιμες.
9: Mm.
8: Μιλάμε λοιπόν για μια ηλεκτρονική υπογραφή, έτσι,
9: ναι,
8: μιας, αυτού του μνημονίου, να μην το πούμε, ας πούμε, συμφωνία, να
9: μνημόνιο
8: το πούμε
9: μνημόνιο κατανόησης. Ένα βήμα πριν.
8: Ένα βήμα πριν, και θα δούμε το επόμενο πότε θα είναι και ποιο θα είναι, αλλά ας μείνουμε σε αυτό το βήμα. Έχουν λοιπόν βάλει την υπογραφή τους ο πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Βάνς και ο Καλιμπάφ.
9: Ακριβώς.
8: Από την πλευρά των Ιρανών.
9: Ακριβώς.
8: Έχουν μπει αυτές οι υπογραφές.
9: Μπήκαν αυτές οι υπογραφές, όπως είπαμε, πριν από περίπου 10-15 λεπτά. Θα ακολουθήσει ένας πρώτος γύρος νέων διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών και αναμένεται να υπογραφεί, εάν όλα πάνε καλά, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, να υπογραφεί με φυσικές παρουσίες στην Γενέβη. Ένα πραγματικό δώρο για τα 80 γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ο κύριος Τραμπ στη Γενέβη. Σίγουρα θα είναι ο αντιπρόεδρος, ο κύριος J.D. Vance.
8: Γιατί και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, αν θα παραστεί στην συμφωνία ο πρόεδρος Τραμπ. Ήδη βρίσκεται ή θα βρίσκεται σε λίγο στο
9: Βρίσκεται στο Evian
8: για συνάντηση των G7.
9: Ακριβώς.
8: G7.
9: Οι G7 τώρα θα συνεδριάσουν κατά πάσα βεβαιότητα, όπως κάνουν συνήθως, ένα διήμερο. Συνεπώς θα πάμε στην Τετάρτη. Παραμένει ένα ερώτημα αν ο κύριος Τραμπ θα επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες ή αν θα παραμείνει στην πανέμορφη γαλλική Λουτρόπολη μέχρι να μεταβεί στην γειτονική Ελβετία, Θάνο.
8: Το λέγαμε και με τη Βάλια την Πετούρη το Σάββατο το βράδυ,
9: ναι,
8: ότι όσο και αν ξενίζει και κάνει εντύπωση διπλωματικά, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε τα γενέθλιά του την Κυριακή, νομίζω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να συμφωνήσουν την Κυριακή, εν πάση περιπτώσει, παρά την παραφωνία του Ισραήλ σε σχέση με τον Λίβανο, που για λίγες στιγμές πήγε να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Τελικά υπήρξε αυτή η συμφωνία και μάλιστα στα 80, όπως είπαμε, γενέθλια του πρόεδρου Τραμπ.
9: Να πούμε, Θάνο, μια και αναφέρεις στο Λίβανο, αυτό είναι το ένα αγκάθι, αν θες, της συμφωνίας. Το άλλο είναι τα πυρηνικά, όπου θα υπάρξει παράταση 60 ημερών προκειμένου να αποφασιστεί τι θα γίνει. Και το χαιρέτησε σύσσωμη διεθνής κοινότητα, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος είπε ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς είναι ένα καθοριστικό βήμα προς την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε σε αναρτησή του ότι οι πλοία αρχίζουν να κινούνται ξανά έξω από τα στενά του Ορμούς, πολλά φορτωμένα με πετρέλαιο. Τώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν από την πλευρά του ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιδιώξει να επικυρωθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ. η οποία θα περιλαμβάνει και το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος. Επιπροσθέτως, το πρακτορείο ειδήσεων FARST, Ιρανικό, επικαλούμε αλλά καλά ενημερωμένη πηγή, ανέφερε ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή μια ρήτρα σχετικά με την επιβολή θαλασσίων τελών στη συμφωνία πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
8: Πάμε ναι. να βάλουμε άλλη μια ανωτελεία. Mm-hmm. Θα το συζητήσουμε ευθύς αμέσως αυτό, το ζήτημα των διοδίων, των τελών, εν πάση περιπτώσει.
9: Και τον Λίβανο.
8: Και τον Λίβανο. Mm-hmm. Θα πάμε τώρα στις Βρυξέλλες να συναντήσουμε την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα σε σχέση με το πώς η Ευρώπη, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρώπης υποδέχονται, χαιρετίζουν κατά κάποιο τρόπο αυτή τη συμφωνία. Έλενα, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Οι επικεφαλείς των Ευρωπαϊκών Θεσμών χαιρετίζουν τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρώτον, εστιάζουν στην άμεση επαναλειτουργία του στενού του Ορμού, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς τέλη και περιορισμού, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Δεύτερον, θέτουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε το μήνυμά του λέγοντας ότι επιτέλους θα μπει ένα τέλος σε αυτόν τον δαπανηρό πόλεμο, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το ρόλο αναφέρθηκε, είπατε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, τόσο προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, όσο και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, χωρίς ωστόσο να πει περισσότερα. Αυτό που τόνισε είναι ότι συζήτησαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη συμβολή της Ευρώπης σε αυτή τη δεύτερη φάση του πολέμου. Mm-hmm. Πρέπει να σημειώσουμε ότι, αν θυμάστε, η Ευρώπη ουσιαστικά έχει δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή.
8: Ούτως ή άλλως αυτός ήταν ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα.
10: Ακριβώς. Και μάλιστα ήταν και το βασικό επιχείρημα της Ευρώπης, ότι δεν συμμετέχει στον πόλεμο, αλλά στη δεύτερη φάση θα είναι παρούσα η Ευρώπη με οποιονδήποτε τρόπο. Και τώρα, μάλιστα, ήρθε η ώρα των αποφάσεων. Συζητήθηκε, έγινε μια πρώτη συζήτηση, όπως είπε η Κάγια Κάλλας, και αναμένεται με βάση τις εξελίξεις να συνεχιστεί. Το τρίτο σημείο, και με αυτό θα κλείσω, να σας πω ότι όλοι στα μηνύματά τους, και αυτό νομίζω είναι ενδεικτικό της αβεβαιότητας που υπάρχει, εστιάζουν στην εφαρμογή και στη διάρκεια της συμφωνίας. Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, δήλωσε η Κάγια Κάλλας, η οποία ρωτήθηκε και για πιθανές κυρώσεις στο Ιράν, τι θα γίνει, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή προέχει η αποκλιμάκωση της έντασης.
8: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα. Όντως, στη σκιά της αβεβαιότητας, όσο και αν πραγματικά τα γεγονότα μας δίνουν ένα πολύ έντονο άρωμα αισιοδοξίας, mm-hmm. μακάρι να διατηρηθεί αυτό το άρωμα μέχρι το τέλος. Είπες δύο πολύ σημαντικά αγκάθια, το θέμα της εφαρμογής και της υλοποίησης της συμφωνίας, αλλά και το θέμα της διάρκειας. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Έλενα, αν δεν έχει να προσθέσει κάτι. Και να επιστρέψουμε στην Αθήνα και να μιλήσουμε ξανά, Δημήτρη, mm-hmm. για 2-3 αγκάθια που προβληματίζουν πάρα πολύ. Το ένα, το είπες, αφορά στα διόδια.
9: Ναι, το άλλο είναι τα πυρηνικά.
8: Το άλλο είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο, αν θα αραιωθεί εντός Ιράν. Αυτά δεν επιβεβαιώνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το άλλο αφορά στο Ισραήλ. Τι θα πράξει
9: να γίνουν,
8: το Ισραήλ.
9: Σε ό,τι αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο, θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει παρουσία των επιθεωρητών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, όπως γινόταν και με τη συμφωνία του 2015 με τον Ομπάμα. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι το Ισραήλ πήγε να τεινάξει τον αέρα χθες τη συμφωνία με την επίθεση που έκανε στη Νότια Βηρυτό. Και ήδη είχαμε αντιδράσεις, γιατί αυτή η συμφωνία για το Ισραήλ είναι μια κακή συμφωνία. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι η Χεζμπολάχ χαιρέτησε σήμερα το Μνημόνιο Κατανόησης, ευχαρίστησε την Τεχεράνη, ενώ οι σχέσεις Washington-Tel Aviv εισέρχονται σε μια δυσκολότερη φάση, θα μπορούσε να πει κανείς, καθώς η σχέση μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του κυρίου Τραμπ έχει διαταραχθεί, κυρίως για την επιμονή του Ισραήλ να πλήττει τον Λίβανο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ισραηλοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τη συμφωνία ως εξαιρετικά αρνητική για τα συμφέροντα της χώρας. Και να πούμε ότι στο Εβιάν.
8: Το θέμα είναι αν θα διαταράξουν αυτή την εκεχηρία με τα μέσα που διαθέτει το Ισραήλ, ή απλά θα μείνουν στις λεκτικές διαμαρτυρίες και διαφωνίες.
9: Ακριβώς. Πάντως, χτες ο κύριος Τραμπ ζήτησε από το Ιράν να μην απαντήσει στα πλήγματα της Νοτιού Βηρυτού που εξαπέλυσε το Ισραήλ, προκειμένου να μην κλιμακώσει κλιμακωθεί η κατάσταση. Αν και το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα απαντήσει, τελικώς δεν απάντησε. Κάτι το οποίο είναι προφανές ότι βοηθάει την συμφωνία. Μάλιστα. Παρά τα αυτά, βέβαια, ο Λίβανος παραμένει ένα αγκάθι ούτως
8: ή άλλως. Και ούτως ή άλλως υπάρχει ακόμη ένα νέφος αβεβαιότητας. Το λέγαμε και νωρίτερα με την Έλενα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, και εμείς να συνεχίσουμε. Αν χρειαστεί, εννοείται, οτιδήποτε προκύψει, θα διακόψουμε εκ νέου για να επανέλθουμε στα ζητήματα αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χαιρετίζει το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας, υπογραμμίζοντας τη σημασία των διπλωματικών προσπαθειών που οδήγησαν στη συγκεκριμένη εξέλιξη. Συγχαίρει όλες τις πλευρές που συνέβαλαν στη συμφωνία, σημειώνοντας ότι η συνέχιση της συνεργασίας μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη σταθερότητα στην περιοχή. Η αποκατάσταση της άνευ όρων ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που αποσκοπούν στη διαρκή ειρήνη, την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα, έχουν σήμερα πρωταρχική σημασία, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο. Τώρα, στο μέτωπο των αγορών, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, θα πάμε τώρα. Μεγάλη υποχώρηση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έπειτα από την συμφωνία με την προσδοκία για αποκατάσταση της προμήθειας του μαύρου χρυσού. Πάμε ευθύς αμέσως στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει περισσότερα. Πινελόπη, στο Brent που αποτελεί και το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, η πτώση είναι σημαντική, είναι μεγάλη. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι Θάνο, όπως λες, η πτώση είναι εντυπωσιακή. Φτάνει στο 5,5% και για τον Brent αυτή την ώρα διαμορφώνεται στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,27%, ενώ το αργό πετρέλαιο, το πετρέλαιο της Αμερικής όπως το λέμε, είναι στα 80 δολάρια το βαρέλι με πτώση 5,66%. Αντίστοιχα, πάρα πολύ μεγάλη είναι και η πτώση στο φυσικό αέριο, το οποίο μας ενδιαφέρει γιατί συμμετέχει σε σημαντικό ποσοστό, της τάξης του 30% στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας, άρα επηρεάζει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα λοιπόν το TTF, το Ολλανδικό Χρηματιστήριο Φυσικού Αερίου, από το βάση του οποίου τιμολογείται και το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, είναι στα 42 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με πτώση σχεδόν 10%. Όλα αυτά βεβαίως είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Να πούμε ότι στην εγχώρια αγορά ίσως σχεδόν 10%. Όλα αυτά βεβαίως είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Να πούμε ότι στην εγχώρια αγορά ήδη

0: και διατήρηση των πτωτικών αυτών τάσεων των τιμών, έτσι ώστε να ξαναφτάσουμε στα επίπεδα
1: μέχρι
0: πρώτου
1: τα
0: πολέμου.
1: Χριστούγεννα, είχε πει νομίζω ο κύριος Παπαγεωργίου εδώ στο Health News Radio, όταν
0: ακριβώς,
1: είχε ρωτηθεί ότι
0: ακριβώς
1: ίσως θα απαιτηθεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να επανέλθουμε στο 1,70-1,70 κάτι.
0: Ακριβώς. Σήμερα πάντως ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενιζονοπολών Ελλάδος, πάλι μιλώντας στο Earth News, είπε ότι αν συνεχιστεί αυτή η πτώση των τιμών, μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε να μειώνονται οι τιμές της βενζίνης και του δίζελ κατά 3 με 4 λεπτά το λίτρο στην ελληνική αγορά. Άραστε. Μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες.
1: Τώρα, Πινελόπη Μένης μαζί μας, μέσα σε αυτό το κλίμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το καθιερωμένο briefing, αφού χαιρέτησε τη συμφωνία, αναφέρθηκε στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αναμένει η μείωση αυτή να περάσει και στον καταναλωτή.
2: Φαίνεται ότι από τα δεδομένα που έχουμε για την τιμή του πετρελαίου υπάρχει ξεκάθαρη αποκλιμάκωση και αναμένουμε αυτό να περάσει στον καταναλωτή και είναι και κάτι που, όπως αντιλαμβάνεστε, κατά απόλυτη προτεραιότητα θα παρακολουθεί η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς.
1: Και εμείς να μείνουμε στο μέτωπο της ενέργειας, καθώς οριστικοποιήθηκε η συμφωνία εισόδου της Εύρων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Επιστρέφουμε σε σένα, Πινελόπη, καθώς ξεκινά η έρευνα και η εξόρυξη υδρογονανθράκων με τη συνεργασία της Hellenic Energy. Πάμε ξανά στην Πινελόπη.
0: Θάνω να πω ότι σήμερα έγινε μια ειδική συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή βεβαίως του Υπουργού, του επικεφαλής της Hellenic Energy, αλλά και του αρμόδιου διευθυντή για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική της Εύρων, παρουσία και της Kimberly Guilfoyle, της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Όπου κατά τη διάρκεια αυτή τη συνάντηση ανακοινώθηκε καταρχήν ότι ολοκληρώθηκαν όλα τα διοικητικά βήματα για τη μεταβίβαση στην Σεύρου ποσοστού συμμετοχής στη σύμβαση παραχώρησης του Μπλοκ 10, που όπως είπες είναι στον Κυπαρισιακό κόλπο. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του 70% των δικαιωμάτων που κατέχει αυτή τη στιγμή η Hellenic Energy στην Αμερικανική εταιρεία και πλέον οι δύο εταιρείες να μοιράζονται τον έλεγχο της συγκεκριμένης περιοχής με ποσοστά 73%. 30%, 30% για την ελληνική εταιρεία και η αμερικάνικη εταιρεία η Chevron να έχει τον έλεγχο της υπόθεσης καθώς ορίζεται ως operator. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι οι δύο εταιρείες έχουν υποβάλει ήδη αίτηση στην ΕΔΕΕΠ για 15μηνη παράταση της ερευνητικής φάσης του μπλοκ 10. Να πούμε ότι είναι ένα μπλοκ το οποίο το ερευνούσαν ήδη τα ελληνικά πετρέλαια, η Hellenic Energy, που είχαν το 100% της παραχώρησης. Έχουν πραγματοποιήσει δυσδιάστατες και τρισδιάστατες έρευνες και πλέον με τη συνεργασία και με την Chevron θα επανελεγχθούν όλα αυτά τα στοιχεία προκειμένου να αποφασιστεί αν θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση που είναι η ερευνητική γεώτρηση. Έχει επίσης ενδιαφέρον να πούμε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Energy, ο κ. Χιάμισης, περιγράφοντας την συμφωνία αυτή, είπε ότι με τον τρόπο αυτό ευθυγραμμίζονται τα ποσοστά των δύο εταιριών σε σύνολο 5 περιοχών που ξεκινάνε από το Βόρειο Ιόνιο και φτάνουν έως και βορείως της Κρήτης και έτσι διαμορφώνεται ένα ευρύτερο πλαίσιο έρευνας όπου είναι πολύ πιο εύκολο να εντοπιστεί ένα σημείο στο οποίο ένα ή περισσότερα σημεία τα οποία θα μπορούν να γίνουν ερευνητικές γεωτρήσεις. Τώρα, η πρέσβης των ΗΠΑ, η κυρία Guilfoyle, σχολιάζοντας την συμφωνία, είπε ότι η ανάπτυξη των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα προωθείται μέσω της συνεργασίας της Εύρων με τη Hellenic Energy, εμβαθύνει και ενισχύει την αρχιτεκτονική της ευρύτερης περιοχής και είπε ότι αποτελεί επίσης απόδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι στενότεροι συμμαχοί τους συνεργάζονται σαν ένα και μπορούν να επιτυχαίνουν ουσιαστικά αποτελέσματα.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
3: Η Ελλάδα έχει εδρεωθεί ως αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Με συνέπεια και σχέδιο ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα, προσελκύει επενδύσεις υψηλής προστέμενης αξίας και αναβαθμίζει διαρκώς τη γεωστρατηγική της θέση.
1: Λοιπόν, θα πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, πλέον η είδηση κάνει το γύρο της Ιφιλίου, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τα διεθνή πρακτορία. Ομολογώ να πω ότι ήσουν

0: πρώτος ή από τους πρώτους, εν πάση περιπτώσει, που ουσιαστικά ανέδειξε αυτή την είδηση. Όταν μου το είπες λίγο πριν βγούμε στον αέρα εδώ στο μαγκαζίνο, δεν υπήρχε πουθενά. Οπότε είναι σημαντικό και θέλω να σου εκφράσω και τα δικά μου συγχαρητήρια.
1: Για όνομα του Θεού. Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε νέες δηλώσεις Τραμπ. Είναι τώρα με τη μορφή bulletin στα αγγλικά. Τις μεταφράζω αυτή τη στιγμή γιατί είναι πολύ φρέσκες. Είπε ο κ. Τραμπ λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει ανακούφιση του Ιράν για τα παγωμένα κεφάλαια, οικονομική δηλαδή ανακούφιση, τα περίφημα 25 δισεκατομμύρια, αν το Ιράν δεν κάνει αυτό το οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει. Αναφορικά τώρα με το κείμενο της συμφωνίας και του Μνημονίου Κατανόησης, είπε ότι στο πολύ άμεσο μέλλον, δηλαδή μέσα στα επόμενα 24 ώρα, αυτό θα δημοσιοποιηθεί, καθότι ναι μεν ξέρουμε ότι είναι 14 σημεία, αλλά δεν έχουμε αναλυτικά το τι συμβαίνει. Άλλωστε είπαμε Θάνο ότι προσθέθηκε και το ζήτημα της τελευταίας στιγμής για το Ιράν. Ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι παγωμένα κεφάλαια δεν έχουν απελευθερωθεί μέχρι στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν ή από κάποια άλλη χώρα. Είπε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σχεδόν άμεσα βάσει της συμφωνίας για τις επόμενες 60 ημέρες. Ενώ αναφορικά με την υπογραφή με φυσική παρουσία, είπε ότι σίγουρα θα είναι ο κύριος Βάνς στην υπογραφή, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το αν θα πάει. Είπε μπορεί να εμπλακώ, μπορεί και να μην εμπλακώ. Αυτά προς το παρόν. Μάλιστα. Για οτιδήποτε νεότερο εννοείται.
0: Θα επανέλθουμε.
1: Βεβαίως.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε μια σημαντική εξέλιξη, στη φυλακή επιστρέφει ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο Λάμπρος, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία μας ενημερώνει. Άννα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο.
0: Μια σημαντική εξέλιξη, λοιπόν.
3: Ναι, περιμέναμε την απόφαση του 5ου ποινικού τμήματος του Άριου Πάγου, το οποίο εξέτασε την εισαγγελική ανέρεση που είχε ασκήσει νωρίτερα ο αντισαγγελέας του Άριου Πάγου. Επί της ουσίας την έκανε δεκτή, στέλνοντας πίσω τον αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη στην φυλακή, προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Αναιρεί με την απόφαση του ο Άριος Πάγος το προηγούμενο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά, του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες προσώπων, αποφυλακίστηκε, έχοντας εκτίσει τα 24 χρόνια της ποινής του. Επί της ουσίας, οι δικαστές στο σκεπτικό τους θεωρούν ότι έχει παραβιαστεί ο νόμος. Ποιος νόμος?
0: Τα 25 χρόνια νόμος. Είναι ότι θα έπρεπε, ναι, να έχει εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια.
3: Ακριβώς, Θάνο. Ο νόμος ο τελευταίος του 2021 και ο μοναδικός που αναφέρεται σε πολυεισοβήτες, ο οποίος αναφέρει ότι ένας που έχει καταδικαστεί σε περισσότερες από μία φορές ισόβια θα πρέπει να έχει εκτίσει 25 χρόνια στην φυλακή και από εκεί και πέρα δύναται να αποφυλακιστεί με όρους εάν συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Ένα λοιπόν ότι παραβιάστηκε ο νόμος το 21 και ένα δεύτερο ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά είχε ελλειπή αιτιολογία με το οποίο ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε. Έτσι λοιπόν ανέρεσαν το συγκεκριμένο βούλευμα, έστειλαν πίσω τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο στην φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Αυτό που έγινε σήμερα, διότι σήμερα νωρίς το απόγευμα βγήκε η απόφαση των δικαστών του ποινικού τμήματος του Άριου Πάγου, εστάλει ένα απόσπασμα της απόφασης στην εισαγγελία Εφετών Πειραιά. Από εκεί εξεδόθη το ένταλμα προς νέα φυλάκη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, το παρέλαβαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι τον αναζήτησαν στον τόπο διαμονής του στον Βύρονα. Αναμέναμε την σύλληψή του. Είδαμε όμως ότι αντί να συλληφθεί στην οικία του, ο ίδιος μπήκε σε ένα ταξί στο οποίο επέβαινε ήδη η δικηγόρος του, κυρία Καμιλάρη, και κατευθύνθηκε προς τις φυλακές του Κορυδαλού. Βεβαίως τον πίσω ακριβώς ακολουθούσαν
0: συνοδεία,
3: τα περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας. Εξ όσων γνωρίζω, εδώ και τουλάχιστον μισή ώρα έχει επιστρέψει στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, που αναμένονται τα διαδικαστικά προκειμένου να επιστρέψει και πάλι στο κελί του. Υπενθυμίζω ότι είχε συλληφθεί το 2002, είχε προφυλακιστεί ως ο ηθήνων νους της τρομοκρατικής οργάνωσης
0: στους Λειψούς,
3: 17 Νοέμβρη.
0: Νομίζω.
3: Στους Λειψούς, βεβαίως, στους Λειψούς, πολύ σωστά το λες, τον Ιούλιο του 2002, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο υπτάμενο Δελφίνι και να φύγει από το νησί. Είχε προφυλακιστεί, στη συνέχεια πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί σε 21 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 21 δολοφονίες και τελεσίδικα σε 17 φορές ισόβια. Βεβαίως να πούμε ότι έχει το δικαίωμα εκ του νόμου να κάνει νέο αίτημα αποφυλάκησης, πάλι προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Πειραιά.
0: Να υπενθυμίσουμε, μιας και μας γύρισες λίγο πίσω, ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο όταν έγινε η αποφυλάκησή του για βαθιά απογοητευτική εξέλιξη, το State Department ουσιαστικά, και,
3: ναι,
0: και με το σκεπτικό ότι οι δράσεις της 17 Νοέμβρη είχαν στοιχήσει τη ζωή και σε 4 Αμερικανούς αξιωματούχους. Υπήρχε έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον για την υπόθεση αυτή.
3: Ναι, όπως επίσης και η τουρκική πλευρά είχε εκδώσει αντίστοιχη ανακοίνωση. Νομίζω και μάλιστα είχε προηγηθεί πριν από το State Department, βεβαίως. Από εκεί και πέρα οι Έλληνες δικαστές είναι ανεξάρτητοι, κρίνουν με βάση τα στοιχεία της εκάστοτε υπόθεσης και της εκάστοτε δικογραφίας, και αυτό που αποφάσισαν οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί είναι ότι όντως στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει παραβιαστεί ο νόμος για τους πολυσοβίτες, με δεδομένο ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν έχει εκτίσει 25 χρόνια στη φυλακή και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της μεταμέλειας, ενδεχομένως της καλής διαγωγής μετά την πράξη κτλ., ώστε να βγει από την φυλακή νωρίτερα από τα 25 χρόνια.
0: Άλλη.
3: Εδώ να κάνω μια επισήμανση,
0: ναι,
3: Θάνο, και να κλείσω, ότι ο νόμος λέει ότι ένας πολυσοβίτης πρέπει να έχει εκτίσει πραγματικά 25 χρόνια, και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη κρίνει εάν μπορεί να αποφυλακιστεί με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επομένως, θα δούμε σε ένα χρόνο τι ακριβώς θα γίνει στην περίπτωση του πολυσοβίτη Γιωτόπουλου, αλλά και των υπολείπων τριών που παραμένουν στη φυλακή.
0: Άννα, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Θα μείνουμε στην υπόθεση. Θα πάμε στον Κώστα Νούση, που αν δεν κάνω λάθος βρίσκεται στον Βύρονα, εκεί όπου είναι το σπίτι, που βρίσκεται το σπίτι του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς 6 και 4, λίγο μετά τις 6, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ανέκφραστος και αμίλητος, κατέβηκε με ένα σακ βουαγιάζ στο χέρι. Από κάτω τον περίμενε ένα ταξί, επιβιβάστηκε σε αυτό μέσα, ήταν και η δικηγόρος του. Είχε έρθει λίγο νωρίτερα από ότι... λίγο νωρίτερα είχαν έρθει και δύο οχήματα της αστυνομίας, ένα περιπολικό και ένα σημαντικό όχημα, για να εκτελέσουν την διαδικασία να τον συλλάβουν ουσιαστικά και να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλού. Στις 6 παρα 10 έφτασαν τα δύο οχήματα της αστυνομίας με πάνοπλους αστυνομικούς. Λίγο αργότερα έφτασε εκεί και το ταξί. Υπήρξε μια επικοινωνία με την δικηγόρο και τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον αρχιτρομοκράτη του 17 Νοέμβρη, ώστε να κατέβει. Οπότε λίγο αργότερα στις 6 και 4 τον είδαμε να κατεβαίνει και να επιβιβάζεται στο ταξί, και από πίσω να ακολουθούν τα δύο οχήματα της αστυνομίας.
0: Και χωρίς κάποιες δηλώσεις από την πλευρά του.
4: Ήταν τελείως ανέκφραστος, ήταν σαν να το περίμενε, κατέβηκε με τα πράγματά του, τελείως αμίλητος, δεν θέλησε. Υπήρχαν πολλά τηλεοπτικά συνεργεία και φωτορεπόρτερ εκεί πέρα, σε κανέναν δεν είπε κάτι. Έβαλε στο πορτμπαγκάζ του ταξί τα πράγματά του και μπήκε στο πίσω κάθισμα δίπλα στην δικηγόρο του και στη συνέχεια απομακρυνθήκε.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσω θερμά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, όπου μένονται σε υψηλούς ρυθμούς οι αντιπαραθέσεις και για τις προτάσεις των κομμάτων, ενώ πληθαίνουν οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών, με τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας να πρωταγωνιστούν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα για τις προτάσεις που ρίχνουν στο δημόσιο διάλογο. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για το ρεπορτάζ. Νότι, καλησπέρα. Τα μέσα μεταφοράς και οι παροχές βρίσκονται στο επίκεντρο.
5: Ακριβώς με φόντο την πληροσία προτάσεων, θυμίζουμε την Παρασκευή από την Ραπετσόνα και με αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας, πρώτα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά ο Αλέξης Τσίπρας, κατέθεσαν προτάσεις μιας τη χαρακτηρίζει η κυβέρνηση πλειοδοσίας και τις δύο για, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο κύριος Ανδρουλάκης ένα πρόγραμμα μέχρι των 24 ετών να κινούνται δωρεάν, το οποίο κοστολόγησε γύρω στα 35-40 εκατομμύρια, ενώ ο κύριος Τσίπρας είπε τα μεγάλα αστικά κέντρα Αττικής, δηλαδή Αθηνάς, Πειραιά, αλλά και Θεσσαλονίκης, για όλους εκτός από τους τουρίστες, που είναι ένα ζήτημα αυτό πώς μπορεί να λειτουργήσει, να κινούνται δωρεάν. Εντάξει, αυτό αποτέλεσε και την αφορμή για να εξαπολύσει η επίθεση ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και στους δύο, ιδιαίτερα θα έλεγα πιο αιχμηρός προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το rebranding μάλλον τον οδήγησε με μια κάπως σαν χρονοκάψουλα πίσω στο 2012, και έκανε πάρα πολλές και στην το πρόγραμμα, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, που έταζε όλα σε όλους και έγιναν και έκανε τελικά τα αντίθετα. Με μία ερώτηση που υποβάλαμε στην Ισραήλιο, είπε ότι δεν υπάρχει ζήτημα λογοκρισίας. Οπωσδήποτε ο καθένας, το κάθε κόμμα, ο κάθε πολιτικός αρχηγός μπορεί να προτείνει ό,τι θέλει. Πριν όμως ο νόμος πλέον επιβάλλει ότι αυτό πρέπει να κοστολογείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να φαίνεται από πού τα υπόρρη για να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη εξαγγελία θα φύγουν, από πού θα βρεθούν και από πού θα περικοπούν. Γιατί τα οικονομικά δεδομένα κάθε χώρας, κάθε προβλήματος είναι δεδομένα, και εκεί έκανε μια αναφορά στο γεγονός ότι η κυβέρνηση, δηλαδή, του Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, είναι η κυβέρνηση που ακολουθεί μια δεύτερη πολιτική. Μάλιστα. Που παράγει πλούτο, ο οποίος μπορεί να διανέμεται και έκανε συγκεκριμένες αναφορές για τις μειώσεις φόρων που έχει, στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση εδώ και χρόνια.
0: Μάλιστα, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο την επίθεση του Παύλου Μαρινάκη σε Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη.
6: Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε τελικά rebranding, αλλά μπήκε στο χρονοτούλα από της ιστορίας, σε μια χρονοκάψουλα, και επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος, και μάλιστα όχι στο 2015, αλλά κάπου στο 2012. 2015, όταν πριν την Κολοτούμπα έταζε στους πάντες τα πάντα. Μετά το 2015 έκανε τα αντίθετα από εκείνα που έταζε. Ακούμε πάλι για στοχευμένη φορολόγηση συγκεκριμένων αφημί, για την οποία δεν βγαίνει ο λογαριασμός με τίποτα. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά θα καταλάβει την προχειρότητα αυτών των προτάσεων. Ενώ όταν ήταν πρωθυπουργός, τα μόνα αφημί τα οποία πείραξε ήταν τα υπόλοιπα περίπου 9,5 εκατομμύρια αφημί, τέλος πάντων όσα είναι των ενεργών και υποβάλλουν φορολογική δήλωση, εκατομμύρια πολιτών στη χώρα, της μεσαίας τάξης κυρίως και των χαμηλότερων εισοδημάτων. Αύξηση επέβαλε 30 φόρους. Για να γίνει ευχάριστος ο κ. Ανδρουλάκης, έρχεται και λέει: τι κάνεις εσύ, μειώνεις το φόρο, τον καταργείς, τον πας 0 και 9% για τους μέχρι 30. Εγώ θα πω δωρεάν τα εισιτήρια για μια ηλικία. Αγνοεί ότι έχουμε το φθηνότερο εισιτήριο, συγκριτικά το ξαναλέω, με την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Λοιπόν, για έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης έκανε λόγο ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
7: κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα. Αυτή δυστυχώς με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23. Η αντιπολίτευση τις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
8: Σωστό.
7: Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Η σοβαρή πολιτική είναι τελικά που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζει ευχάριστα πράγματα προφανώς είναι ένα βέλεας στην πολιτική, πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό, αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα, που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης είχαν συνάντηση με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, ο οποίος και ήρθε στην Αθήνα. Θα συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας πει για τις συναντήσεις αυτές με δεδομένη τη συγκυρία, αλλά και τον ειδικό ρόλο που έχει ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ. Καλησπέρα, Άγη.
9: Καλησπέρα για μένα, και βέβαια δεν είχαμε τα πράγματα δηλώσεις, αλλά ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες για αυτές τις συναντήσεις. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον κύριο Μητσοτάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, επαναβεβαιώθηκαν ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν και τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων, η κοινή πρόκληση παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό ήταν ένα ακόμα ζήτημα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τέθηκε επίσης το ζήτημα οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών και η προοπτική των σχετικών συζητήσεων. Κάποιες περισσότερες πληροφορίες έχουμε από το Υπουργείο Εξωτερικών, από διπλωματικές πηγές. Πέρα από το γενικό πλαίσιο, ότι η συνάντηση αυτή επιβεβαιώνει την κοινή βούληση και περαιτέρω ενίσχυση διάβλων επικοινωνίας και ιδιαίτερα ικανοποιητική σχέση που έχει αναπτυχθεί με την Ανατολική Λιβύη. Σύμφωνα με τις πηγές από διπλωματικές πηγές, δόθηκε έμφαση στην εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας και την πρόσθεση επενδύσεων. Όπως είπαμε, το ζήτημα της μετανάστευσης και τη σημασία συνέχισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναδείχθηκε και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενός αξιόπιστου συνομιλητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Το ΙΕ, ο Υπουργός Εξωτερικών, επανέλαβε, σύμφωνα με τις τρεις πληροφορίες από διπλωματικούς κύκλους, τη θέση της Ελλάδας για ενιαία και ισχυρή Λιβύη χωρίς επεμβάσεις τρίτων.
0: Μάλιστα. Άγη, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στο Γαλάτσι τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων από Φωτιές και Πλημμύρες. Τι έχουμε σε σχέση με το ζήτημα αυτό?
9: Ουσιαστικά είναι ο πρώτος σταθμός υποδοχής πληγέντων ζώων στο Γαλάτσι. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τι γίνεται με κάθε φορά που έχουμε μια καταστροφή σε ό,τι αφορά τα ζώα. Εκεί τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν στο Γαλάτσι ο Υπουργός Εσωτερικών, αλλά και ο Υπουργός, αλλά και η ιδρύτρια της οργάνωσης Dog Voice, σε εγκαταστάσεις του σταθμού. Αναφέρει την δήλωση ότι μεταξύ του χώρου διαλογής και επανένωσης, το κτηνιατρίο του επεγκέντρου συντονισμού, συνομίλησε με εθελοντές για να ενημερωθεί για τις διαδικασίες υιοθεσίας, ενώ σε δηλώσεις ανέφερε πως η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς που βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, τότε η αποστολή της προστασίας των ζώων μπορεί πραγματικά μέσα από αυτό μπορεί κάτι να προκύψει, όπως είναι το συγκεκριμένο κέντρο. Και βέβαια να πούμε πως ευχαριστεί ιδιαίτερα τους εθελοντές.
0: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το Γαλάτσι.
10: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
0: Και εμείς να περάσουμε στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά στο Ήλιον. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι μία τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ευγενία.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Καταρχάς να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μεταφέρει την αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία στο πεδίο της ακρίβειας, τον ελέγχο στην αγορά και της πίεσης στα εισοδήματα. Έτσι λοιπόν από το Ήλιον σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η καθημερινότητα των πολιτών αποτυπώνεται πλέον στο τι μπαίνει στο καλάθι και το τι μένει πίσω. Είπε ακόμη ότι για να αντιληφθεί κανείς πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό είναι να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που στείνονται κάθε μέρα στην Ελλάδα, αναφερόμενο στον κύριο Μητσοτάκη. Παράλληλα, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν επιβάλλει πολύ μεγάλα πρόστιμα σε ισχυρούς παίκτες της εμπορίας τροφίμων, οι οποίοι, όπως είπε, έχουν αποκομίσει τεράστια κέρδη εις βάρος της κοινωνίας. Τέλος, το πλαίσιο αυτό παρουσίασε τις βασικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ, που, όπως είπε, θα προωθούσε μία κυβέρνηση, εάν γινόταν βεβαίως κυβέρνηση. Ποια θα είναι αυτά? Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη αγαθών, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ενέργεια και καύσιμα, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και Δημιουργίας Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή και, όπως είπε εν κατακλείδι ο κ. Ανδρουλάκης, για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει βασικό χρέος να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
0: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
11: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος: να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
0: Να μείνουμε στο χώρο της αντιπολίτευσης και να περάσουμε στο χώρο της αριστεράς, στην πλατεία της 17ης Αυγούστου, στην Οίκαια, όπου βρίσκεται το ιερό των πεσόντων του μπλόκου της Κοκκινιάς. Ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Θα ακολουθηθεί το πρότυπο των εκδηλώσεων «Τώρα μιλάμε», που δίνει λόγο στους πολίτες, και πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
12: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θάνο, σε αναμονή της νέας τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα, και το λέω αυτό, Θάνο, της νέας τοποθέτησης, διότι δεν πρόκειται περί ομιλίας, αλλά πρόκειται για μια συνάντηση που θα έχει με τους πολίτες. Mm-hmm. Φαίνεται διατεθειμένος ο Αλέξης Τσίπρας να αλλάξει τη μορφή των εκδηλώσεων και των παρουσιάσεων. Δηλαδή, συνομιλία με πολίτες και την έκθεση, την παρουσίαση των δικό του προτάσεων ανάλογα τα προβλήματα που θα παρουσιάζονται στη συζήτηση. Δηλαδή ανεργία, σύντηση, οικονομία, καθημερινότητα, εξωτερική πολιτική, οτιδήποτε τίθεται προς συζήτηση, θα παρουσιάζει και εκεί τις θέσεις του νέου κόμματός του. Επομένως δεν είναι ακριβώς ομιλία εκ του βήματος, είναι μια συνάντηση, όπως λέγεται και από την Ελλάς, για να βρεθούμε μαζί. Αυτός είναι ο τίτλος, για να συναντηθούμε μαζί με τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη, υπήρξε και μια παρέμβαση από τον Σοκράτη Φάμελο. Δεν υπάρχει, λέει, πλάν B ή C. Υπάρχει το πλάνο της ενότητας. Αν έχεις να προσθέσεις κάτι πάνω σε αυτό.
12: Ο Σοκράτης Φάμελος τοποθετήθηκε για μία ακόμα φορά εν ώψη των ζητημάτων, επέμενε στην απόφαση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής. Φέρεται ο ίδιος ότι είναι πεπισμένος ότι η πρόταση για ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικά με τον Αλέξη Τσίπρα θα έχει αποτέλεσμα. Είπε μάλιστα ότι πρέπει να δουλέψουμε για την τελευταία απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής που σε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε όχι αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον Αλέξη Τσίπρα αλλά σύμπνοια και σύμπλευση με το νέο κόμμα. Τώρα, αυτό φαίνεται, όπως λέει και οι δικές μου πληροφορίες, ότι θα προκαλέσει ένα νέο γύρο εσωτερικών συζητήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη πολλοί αρχίζουν και θέτουν εκ νέου μια νέα συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, μια νέα συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής. Σίγουρα θα υπάρχει αυτή την εβδομάδα, την τρέχουσα εβδομάδα, οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει μια συγκεκριμένη πρόταση, μια αντίδραση τουλάχιστον από τη μειοψηφούσα πλευρά.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Έως τις 24 Αυγούστου του 2026 θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο και η Δήμητρα Κυριαζή είναι εδώ για να μας ενημερώσει. Δήμητρα, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Μέσω του gov.gr, στο ανακαίνιση.apps.gov.gr, με τους κωδικούς του TaxisNet, θα μπορούν σε λίγο να υποβάλουν αιτήσεις για βεβαίωση επιλεξιμότητες ή ενδιαφερόμενοι για την ένταξή τους στο σχετικό πρόγραμμα. Να πούμε ότι η επιδότηση είναι από 70-80%. Ανάλογα με τα ισοδηματικά κριτήρια και προσαυξάνεται κατά 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών, και μπορεί να φτάσει μέχρι και το 95%. Έως 36.000 το ανώτερο ποσό μπορεί να λάβει κάποιος, ενώ υπάρχει προσάρτηση 2.500 ευρώ για επιπλέον έξοδα, για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες που θα χρειαστούν. Ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που θα πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα σε 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Ενώ στόχος είναι η δράση να καλύψει περίπου 25.000 ακίνητα. Φυσικά, σε πρώτη φάση να πούμε ότι αφορά τις κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά και οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Και θα πρέπει που ανακαινιστούν να διατεθούν για 5 χρόνια, για μακροχρόνια μίσθωση. Από τα 5 χρόνια τα 3 πρέπει να είναι σταθερό το ενίκιο. Στη συνέχεια όμως, σε 2 μήνες από τώρα θα ανοίξει πάλι πλατφόρμα για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες που χρήζουν επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Και εφόσον θα κλείσει πλατφόρμα, όπως είπες και εσύ, 24 Αυγούστου για την επιλεξιμότητα, μετά το Σεπτέμβριο θα ξανανοίξει προκειμένου να γίνουν οι αιτήσεις για τη χρηματοδότηση πλέον των όσων έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε την Δήμητρα Κυριαζή. Σοβαρές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα, γυρασμένο στόλο ασθενοφόρων, υποστελέχωση και τεχνικών υπηρεσιών και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση, καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Κάνοντας μάλιστα λόγο για κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη οι εργαζόμενοι κατέθεσαν εξώδικο στην διοίκηση του ΕΚΑΒ. Να δούμε όμως τώρα τι λέει ο κύριος Μαθιόπουλος, ο Γιώργος Μαθιόπουλος, είναι ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο οποίος μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τους Βασίλια Δαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, επεσήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχημα 65 έως 70.
14: Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες ασθενοφόρων, όπου το άνω του 50% του στόλου είναι ακινητοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι και για μικρά προβλήματα, δηλαδή για τακάκια φρένων, ναι, ή θερμοστάτες, ή που μπορούν, mm-hmm, να πάρουμε άμεσα τέτοια ανταλλακτικά που είναι ευρείας χρήσεως, ξέρετε, και τα αλλάζουμε πολύ και πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο στόκ. Δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για 2-3
15: μέρες. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί αυτή η καθυστέρηση?
14: Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως το Υπουργείο, έχει στους κωδικούς υπάρχουν χρήματα. Δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και η κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά.
16: Δηλαδή, για πείτε μας, πείτε μας ακριβώς τι συμβαίνει.
14: Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο για τα κάκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο,

0: και δεν έχουμε φρεδρικά, οι συνάδελφοι αυτοί αναγκάζονται να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
1: Ναι.
0: Άρα για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή 4 με 5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
2: Πήγατε εσείς και βάλατε και
0: βάλαμε 135 ευρώ
1: ναι.
0: Και πήραμε 3 τακάκια για να βγουν 3 ασθενοφόρα.
3: Τώρα, στην ίδια εκπομπή μίλησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒΑ, Γιώργος Χαραλάμπους, ο οποίος υπεστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμα και για δόλιο φθορά.
4: Ώρα Μουντιάλ.
3: Λοιπόν, στην αθλητική επικαιρότητα και το Μουντιάλ, η Γερμανία δεν λυπήθηκε το Κουρασάο και νίκησε με 7-1 την μικρότερη χώρα στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, ενώ είχαμε και την πρώτη απόλυση προπονητή. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας δώσει όλα τα τελευταία νέα από το παγκόσμιο κύπελο και όχι μόνο. Καλησπέρα, Τάσο.
5: Καλησπέρα και από μένα. Ήταν μια μέρα χθεσινή γεμάτη από γκολ. Το ξημέρωμα ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής σε 5ο και 6ο όμιλο. Τα 4 παιχνίδια της βραδιάς ήταν άκρο συναρπαστικά, αφού σημειώθηκαν συνολικά 19 γκολ. Για το 5ο όμιλο, το χώρο των γκολ άνοιξαν, όπως πολύ σωστά είπε, οι Γερμανοί, που φιλοδόρησαν με 7 τέρματα το Κουρασάο, 7-1 τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, για τον 6ο όμιλο, Ολλανδία και η Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2, με τους Σαμουράι μάλιστα να ισοβαρίζουν στην εκπνοή τους Οράνιε. Στον 5ο όμιλο, ο Αμάντε Διαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελεφαντοστού, καθώς έδωσε την νίκη στη χώρα του στο φινάλε απέναντι στο Εκουαδόρ με 1-0. Η αυλία έπεσε με τον 6ο όμιλο και με τη Σουηδία, τον Ισακ και Γιόκερος θα κάνουν απίθανα πράγματα και να επικρατούν τελικά οι Σουηδοί με 5-1 της Τινησίας. Εδώ λοιπόν είχαμε και την πρώτη απώλεια, να το πω έτσι, προπονητή, την πρώτη απόλυση, καθώς ο Σαμπρί Λαμουσί, γαλλοτινήσιο στην καταγωγή, ήρθε βαρύ στην Ομοσπονδία αυτό το 5-1 από τους Σουηδούς και τελικά φαίνεται ότι θα τον διώξουν, ήδη είναι δηλαδή θέμα ωρών ενδεχομένως, και να πληρώσει το μάρμαρο και θα προχωρήσει με υπηρεσιακό προπονητή στη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν έχει ξαναγίνει, εγώ δεν θυμάμαι κάποια στιγμή να μέσα στο διοργάνωση ναι, να το διώξουν κατευθείαν, δηλαδή από τον πρώτο αγώνα, δεν το θυμάμαι ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως και τι περιμένουμε και σήμερα.
3: Έχουμε την Ισπανία, αλλά έχουμε και το Ιράν που θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι και έχει και ένα πολιτικό άρωμα αυτό, έτσι δεν είναι?
5: Όχι μόνο πολιτικό άρωμα, αλλά είναι και σε επιφυλακή πάρα πολλοί κόσμος, καταλαβαίνεις από τις αρχές εννοώ. Καθώς υπάρχει ανησυχία ότι κάποιοι μπορεί να έχουν πάρει εισιτήρια μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν αποδοκιμασίες ή κάποιο επεισόδιο, τέλος πάντων. Οπότε υπάρχει και μια ανησυχία και μια επιφυλακή, να το πω έτσι. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται. Απόψε, πριν από. Είμαστε στο ημίχρονο αυτή τη στιγμή τη πρώτη αναμέτρηση. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, οι Ισπανοί, σε 7 η ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι. Από την ΕΡΤ 2 μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από την ΕΡΤ Σπορ να το ακούσετε. Στην Ατλάντα γίνεται αυτό το παιχνίδι. 0-0 στο ημίχρονο αυτή η αναμέτρηση για τον 8ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο, στις 10 η ώρα θα αναμετρηθούν στο ΣΥΑΤ Βέλγιο και Αίγυπτο από την ΕΡΤ 2 αυτό το παιχνίδι. Και ξημερώματα τρίτης πλέον, δηλαδή μία η ώρα μετά το μεσάνυχτα, στο Μαϊάμι για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Σαουδική Αραβία του coach Γιώργου Δόνη, παρακαλώ, με την Ουρουγουάη του Φακούντο Πελίστρι από την F2, Φακούντο Πελίστρι, ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Και για τον 7ο όμιλο στις 4 η ώρα είναι το παιχνίδι SOS, θα έλεγα εγώ, λόγω της ιδιαιτερότητας που υπάρχει με το Ιράν, Ιράν Νέα Ζηλανδία. Εκεί στη Νέα Ζηλανδία, να πούμε και κάτι διαφορετικό, αγωνίζεται και ένας Έλληνας, ο μοναδικός Έλληνας που αγωνίζεται στο παγκόσμιο κύπελλο, είναι ο Κώστας Μπαρμπαρούσης από την ΕΡΤ 1 αυτό το παιχνίδι, στο Λος Άντζελες θα γίνει το παιχνίδι. Ο Κώστας Μπαρμπαρούσης στα 36 του πλέον έχει περάσει, να θυμίσω, κάθε στιγμή φοράς και τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Αυτά όσον αφορά και το πρόγραμμα. Και να πάμε και λίγο στην υπόλοιπη επικαιρότητα, αν μου επιτρέπεις και αν προλαβαίνω.
3: Ναι, πάμε λίγο με τους προπονητές. Δηλαδή, τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, έτσι.
5: Σωστά, πολύ σωστά. Τρίτη τέλους λοιπόν, στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Ερκίτα Αταμάν. Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα συγκινητικό βίντεο στο Instagram γράφοντας «Ευχαριστούμε Εργίν». Ο Τούρκος προπονητής αποχαιρέτησε με τον ίδιο τρόπο, έτσι, με πολύ

0: μορφαλόγια και συγκινητικά, και έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η θητεία έπειτα από 3 χρόνια, αφού έχει κατακτήσει φυσικά την Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και 2 κύπελα Ελλάδας. Όμως, μιας και αναφέρομαστε στο ποδόσφαιρο και στους προπονητές, ακόμα ένας προπονητής φαίνεται ότι αποχαιρετά τον πάκο του ΠΑΟΚ αυτή τη φορά στο ποδόσφαιρο. Ρασβάν Λουτσέσκου, η υποτεχνική ηγεσία του συλλόγου, πλέον δεν θα είναι, όπως όλα δείχνουν. Πρέπει να συμβούν εντυπωσιακές αλλαγές δεδομένων ώστε ο Ρασβάν Λουτσέσκου να παραμείνει. Πάντως αυτή τη στιγμή είναι υπατμόν και περιμένουμε από ώρα σε ώρα ενδεχομένως να ανακοινωθεί και κάτι τέτοιο. Και τέλος θα κλείσω με την αναγέννηση του Άρη.
1: Με τον Βασίλη Σπανούλη, έτσι.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Ο Βασίλης Σπανούλης λοιπόν τον κάλεσε ο Άρης για να δημιουργήσει μια νέα ομάδα, μια νέα ροπή, τον αγαπημένο μας Άρη. Ο Άρης είναι η ομάδα όλων των Ελλήνων, θυμάστε και παλαιότερα την δεκαετία του 80 τι γινότανε, αλλά ο Σπανούλης έγινε επίσημη παρουσία του σήμερα, παρουσία και του Νίκου Ζήση, του General Manager των Κιτρίνων και κουμπάρος φυσικά του Σπανούλη, αλλά και του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, του Ρίτσαρντ Σιάο, και μάλιστα έκανε και μια χαρακτηριστική κίνηση ο Σιάο, αφού απάντησε μια διαρωτήση, σηκώθηκε επιδεικτικά, κατέβηκε κάτω και να παρακολουθήσει από κοντά, μάλλον από απέναντι, να το πω σωστά, τη συνέντευξη τύπου, για να μην κλέψει την παράσταση από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι αισθάνεται δέος που βρίσκεται στον Άρη και στην ομάδα του μεγάλου Νίκου Γκάλη. Φυσικά

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής σας Ημέτρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στη σημερινή εκπομπή θα κάνουμε ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα στον μεγάλο δημιουργό Μάνο Χατζηδάκη, έναν καλλιτέχνη που κατάφερε να ενώσει τη λόγια μουσική με το λαϊκό τραγούδι και να χαράξει μια μοναδική πορεία στον ελληνικό πολιτισμό. Μέσα από τραγούδια, μνήμες και σημαντικούς σταθμούς της ζωής του θα ταξιδέψουμε από την Ξάνθη μέχρι τη Νέα Υόρκη και από το Ρεμπέτικο μέχρι το Όσκαρ. Ο Χατζηδάκης δεν υπήρξε μόνο σπουδαίος συνθέτης, αλλά και μια ανήσυχη πνευματική φωνή της εποχής του. Για τις επόμενες 2 ώρες, η μουσική και οι λέξεις του θα μας κρατήσουν συντροφιά.

Ο Μάνος Χατζηδάκης γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1925 και άφησε ανεξίτουλο αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική μουσική. Υπήρξε από τους πρώτους δημιουργούς που συνέδεσαν τη λόγια μουσική με το λαϊκό τραγούδι και το ρεμπέτικο. Τα έργα του αγαπήθηκαν βαθιά και πολλά θεωρούνται πλέον κλασικά. Το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» του χάρισε το Όσκαρ καλύτερο πρωτότυπο τραγουδιού για την ταινία «Ποτέ την Κυριακή». Παρά τη μεγάλη διάκριση, ο ίδιος επέλεξε να μείνει μακριά από τη λάμψη της απονομής.

Η επαφή του Μάνου Χατζηδάκη με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία με μαθήματα πιάνου. Ασχολήθηκε ακόμη με το βιολί και το ακορντεόν, ενώ αργότερα εμβάθυνε στη θεωρία της μουσικής. Την περίοδο της κατοχής γνώρισε σημαντικούς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Ανάμεσά τους ήταν ο Νίκος Γκάτσος, ο Γιώργος Σεφέρης και ο Οδυσσέας Ελίτης. Οι φιλίες και οι συνεργασίες αυτές επηρέασαν βαθιά τη μετέπειτα πορεία του.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ο Χατζηδάκης στράφηκε και στη μουσική για το αρχαίο δράμα. Η συνεργασία του με τη Μαρίκα Κοτοπούλη αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στη δημιουργική του πορεία. Έγραψε μουσική για τους χοηφόρους του Εσχύλου και αργότερα για πολλές ακόμη θεατρικές παραστάσεις. Την ίδια περίοδο συνέθεσε έργα για πιάνο και κύκλους τραγουδιών ιδιαίτερης ευαισθησίας. Η μουσική του άρχισε να αποκτά όλο και πιο προσωπικό και αναγνωρίσιμο ύφος.

Από το 1955 ξεκινά για τον Μάνο Χατζηδάκη μια περίοδος έντονης δημιουργικότητας. Συνθέτει μουσική για θέατρο και κινηματογράφο, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία στο ευρύ κοινό. Οι ταινίες «Στέλλα», «Ο Δράκος» και «Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο» φέρουν την δική του μουσική σφραγίδα. Το τραγούδι «Κάπου υπάρχει αγάπη μου» ξεχώρισε στο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Η ερμηνεύτρια ήταν η νεαρή τότε Νάνα Μούσχουρη, με την οποία συνεργάστηκε πολλές φορές.

Το 1960 υπήρξε χρονιά σημαντικών διακρίσεων και μεγάλων επιτυχιών για τον Μάνο Χατζηδάκη. Βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και ξεχώρισε στον κινηματογράφο. Έγραψε τη μουσική για το Ποτάμι του Νίκου Κούνδρου και για πολλές αγαπημένες ελληνικές ταινίες. Την ίδια εποχή δημιουργήθηκαν και τα περίφημα Παιδιά του Πειραιά. Παράλληλα, συνέθετε αδιάκοπα μουσική για θέατρο, κινηματογράφο και τραγούδι.

0: ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Το 1961 ο Μάνος Χατζηδάκης κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Η βράβευση για τα παιδιά του Πειραιά του χάρισε διεθνή αναγνώριση. Ο ίδιος ωστόσο αντιμετώπισε τη δημοσιότητα με επιφύλαξη και εσωστρέφεια. Πίστευε πως η ουσία βρισκόταν πάντα στη δημιουργία και όχι στη φήμη. Την ίδια χρονιά διακρίθηκε και στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού με το «Κουρασμένο Παλικάρι».

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, ο Μάνος Χατζηδάκης εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, συμμετέχοντας σε σημαντικές διεθνείς παραγωγές. Συνεργάστηκε με τον Ζίλντα Σεν και τη Μελίνα Μερκούρη στο musical Ilia Darling. Την ίδια περίοδο ηχογράφησε το εμβληματικό Χαμόγελο της Τζοκόντας. Με την επιστροφή του στην Αθήνα άρχισε μια από τις πιο όρημες δημιουργικές φάσεις της ζωής του. Κορυφαία στιγμή εκείνης της περίοδου υπήρξε ο μεγάλος ερωτικός.

Από το 1975 έως το 1982 ο Μάνος Χατζηδάκης ανέλαβε σημαντικές θέσεις στον χώρο του πολιτισμού και της ραδιοφωνίας.

διετέλεσε διευθυντής του Τρίτου Προγράμματος και της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Η παρουσία του στο ραδιόφωνο άφησε εποχή για την ποιότητα και την πρωτοτυπία των εκπομπών. Έδωσε βήμα σε νέους δημιουργούς και ανέδειξε σημαντικές πολιτιστικές δράσεις. Το έργο του εκείνης της περίοδου θεωρείται μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσω της εφαρμογής της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα και tablets. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο.

Η κοινωνική και πολιτική σκέψη του Μάνου Χατζηδάκη αποτυπώθηκε έντονα στα έργα των τελευταίων χρόνων της ζωής του. Δημιουργίες όπως «Η εποχή της Μελισάνθης» και «Τα παράλογα» φέρουν έντονο προσωπικό και πολιτικό χαρακτήρα. Με την πορνογραφία και τις μπαλάντες της Οδού Αθηνάς σχολίασε την εποχή του με τόλμη. Ο Χατζηδάκης παρέμεινε μέχρι το τέλος ένας ανήσυχος και παρεμβατικός δημιουργός. Η μουσική του έγινε συχνά τρόπος έκφρασης κοινωνικών και υπαρξιακών προβληματισμών.

Ο Μάνος Χατζηδάκης έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουνίου του 1994, αφήνοντας πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη. Μέχρι το τέλος παρέμεινε ενεργός στον δημόσιο λόγο και στις πολιτιστικές παρεμβάσεις. Μέσα από άρθρα, συνεντεύξεις και το περιοδικό «Το Τέταρτο» εξέφραζε πάντα τις απόψεις του χωρίς συμβιβασμούς. Πολέμησε τον λαϊκισμό και υπερασπίστηκε με πάθος την ποιότητα και την αισθητική. Το έργο και η σκέψη του συνεχίζουν να εμπνέουν τις νεότερες γενιές.

Αγαπητοί φίλοι, ολοκληρώνεται το απόψινό μας αφιέρωμα στον σπουδαίο Μάνο Χατζηδάκη, σε έναν δημιουργό που δεν αρκέστηκε μόνο στη μουσική, αλλά άφησε το αποτύπωμά του στον πολιτισμό, στην κοινωνία και στη σκέψη του τόπου μας. Τα τραγούδια και οι μελωδίες του συνεχίζουν να μας συντροφεύουν, να μας συγκινούν και να μας θυμίζουν πως η τέχνη μπορεί να παραμένει διαχρονική. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Ακούσατε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Θάνος Τσιμέκας. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη της φωνής της Ελλάδας». Στούντιο 1β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και εδώ μαζί για μία ώρα Θέμης Ροδαμίτης στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και μαζί μου ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης και έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο σήμερα, έναν άνθρωπο που εκτιμάμε, που αγαπάμε, που θαυμάζουμε γιατί έχει ένα ήθος ξεχωριστό, γιατί γνωρίζει την ελληνική ποίηση με έναν πολύ δικό του τρόπο, τη διαβάζει δηλαδή πολύ ξεχωριστά. Τον έχουμε παρακολουθήσει κάποιες τιμές από κάποιες εκπομπές, αλλά ψάχνοντάς τον βρίσκουμε και κάποια πράγματα που δεν ξέρουμε και πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια ποικιλία στιχουργικής γραφής και φυσικά μελοποίησης από τους συνθέτες, όπου σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια του, παρακαλώ, του Κώστα Φασουλά, που τον έχω δίπλα μου εδώ και τον ευχαριστώ που είναι κοντά μου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Θέμη, πολύ για την πρόσκληση και για τα όσα είπες, τα οποία είναι τρυφερά και όμορφα και συγκινητικά.
0: Γεννήθηκε στα Ανόγια. Τι γίνεται εκεί, το αεράκι των Ανογείων τότε, τουλάχιστον τη δεκαετία του 80, πρέπει να είχε ωραίους φθόγκους, ωραίες ανάσεις, ωραία κενά, ωραία φωνή. Ναι. Κάτι γινόταν εκεί με τον κλάδο τον Γιώργο.
1: Ναι, σπουδαία προσωπικότητα ο κλάδος. Είχα την τύχη να μεγαλώσω σε αυτό το χωριό και με τον κλάδο τότε δήμαρχο, θυμάμαι, και με τον Χατζηδάκη στις εκδηλώσεις του Μουσικού Αυγουστού. Θα σου το πω, θα πάω έτσι λίγο από την αρχή, το μικρό μου βιογραφικό. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος παίρνει τη μυρωδιά του κήπου που γεννιέται. Εγώ ευτύχησα να μεγαλώσω σε έναν τόπο που οι άνθρωποι συνομιλούν περίπου ομοιοκατάληκτα. Είναι καταπληκτικό
0: σαν
1: αυτό.
0: Σαν μουσικά, ας πούμε.
1: Ναι. Είναι καταπληκτικό αυτό που λέω και μαζί αληθινό. Μεγάλωσα σε αυτόν ακριβώς τον τόπο που οι άνθρωποι αγαπούν πάρα πολύ την ποιήση, αγαπούν πάρα πολύ το λόγο. Έχουν χιούμορ. Σημαντικό στοιχείο αυτό. Νομίζω ότι το χιούμορ είναι καταγωγή πολλών σπουδαίων στιγμών του ανθρώπου. Μεγάλωσα λοιπόν σε ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Επηρέασε καταλυτικά αναμφίβολα τα πρώτα μου χρόνια. Ξέρεις το μπόλιασμα που δέχεται ο άνθρωπος τα πρώτα χρόνια του στην εφηβεία του και μετά στον τόπο με τον οποίο γεννιέται, είναι κάτι το οποίο τον ακολουθεί, όπως λέει και ο Σεφέρης. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο θα το έχεις πάντα μέσα σου και στο χέρι σου είναι να το αποκωδικοποιείς. Εγώ είχα για την τύχη, για να συμπληρώσω την ιστορία μου, να γνωρίσω τον Χατζηδάκη τότε στα Νόγια ως μαθητής λυκείου, που του έδειξε τα πρώτα μου κείμενα. Τότε δεν ξέρω τι ήταν αυτά που έγραφα. Θυμάμαι πάντως ένα μπλε τετράδιο που του εμφάνισε κάποια στιγμή στο ζαχαροπλαστείο σε μια μεταμεσανύχτια ώρα. Είχε επιτρέψει σε εμάς τους μαθητές να του μιλάμε στο ελληνικό. Φαντάζεσαι τώρα 18 ετών, 17 πόσο ήμουν τότε, να μιλάμε στο Χατζηδάκη, Μάνο τι λες και Μάνο πώς το λες. Ξέρεις, ήταν για εμάς ένα πράγμα λίγο.
0: Έχει μια αθωότητα όμως.
1: Ναι, εντελώς. Επίσης τον εγωίτευε πάρα πολύ η δική μας άγνοια για το έργο του. Τον γοήτευε πολύ. Όταν αργότερα άρχισα να μαθαίνω το έργο του Χατζηδάκη και συναντηθήκαμε, μου λέει: «Έχεις γίνει σαν τους πολλούς και εσύ, δεν σε θέλω πια». Τότε λοιπόν του έδειξε αυτό το τετράδιο που είχα γράψει κάποια κείμενα δικά μου, τα οποία δεν τα θυμάμαι, φαντάζομαι, δεν θυμάμαι καν από τα κείμενα. Ήτανε πάντως κάτι σαν ποίηματα, κάτι σαν τραγούδια. Τα ξεφύλισε όμως, ξεφύλισε το τετράδιο με πολύ προσοχή. Θυμάμαι σαν να είναι τώρα, μια νύχτα του Αυγούστου. Κάποια στιγμή λοιπόν μου λέει την ιστορική για μένα τάκα, ότι κοίτα, αυτά που γράφεις κρύβουν τραγούδια και πρέπει να τα βρεις. Όμως για να τα βρεις πρέπει να μελετήσεις τον Νίκο Γκάτσο. Αυτό μου είπε κατευθείαν, δεν μου άφησε κανένα περιθώριο. Τον άκουσα με το παραπάνω. Ο Γκάτσος είναι, όπως ξέρεις, ας πούμε, ο πατριάρχης όλων μας. Τον μελέτησα και τον μελετώ, γιατί ο Γκάτσος, όπως ξέρεις, δεν είναι της μιας ανάγνωσης. Λοιπόν, διαρκώς ανακαλύπτω καινούργια στοιχεία στη μελέτη μου για τον Γκάτσο, σε αυτό το σπουδαίο, το σημαντικό Έλληνα. Κάπως έτσι ξεκίνησα, κάπως έτσι οδηγήθηκα στο τραγούδι. Άρχισα μετά σιγά σιγά να στείλω ένα δικό μου κόσμο, πάντα με μια αγωνία η οποία ευτυχώς δεν έχει τελειώσει ακόμη.
0: Σε μάγεψαν οι εικόνες, τα πορτρέτα, σε εισαγωγικά η λέξη, του Γκάτσου. Δεν είχε αυτές τις τρομερές εικόνες.
1: Τις τρομερές εικόνες και επίσης αυτό το πράγμα που κάνει ο Γκάτσος με τις ομοιοκαταληξίες. Έτσι όπως κρατάω τώρα τα χέρια μου σφιχτά. Στον Γκάτσο, όταν οι λέξεις ομοιοκαταληκτούν, είναι σαν μια χειραψία δυνατή δύο ανθρώπων. Δηλαδή δεν μπαίνει αέρας καθόλου μέσα στο χέρι. Είναι πολύ στοργικό αυτό το πράγμα και πολύ δυνατό. Μ' είχε σε πρώτη ανάγνωση εντυπωσιάσει αυτό το πράγμα. Το πώς κατάφερνε ο Γκάτσος, ας πούμε, να δένει την κουμπώνει ομοιοκατάληξη της λέξης, ας πούμε. Θυμάμαι το πρώτο μου έτσι τράνταγμα ήταν όταν είδα το στίχο του στην Αθανασία. Εκεί που λέει: «Τι ζητάς, Αθανασία, στο μπαλκόνι μου μπροστά, δεν μου δίνεις σημασία και η καρδιά μου πώς βαστά». Και λέω: «Δεν μπάζει από πουθενά αυτό».
0: Όχι.
1: Είναι συγκλονιστικό.
0: Είναι γεμάτο. Ξέρεις, είπαμε εικόνες πριν και πάει το μυαλό μου τώρα στα πρώτα χρόνια. Ένα παιδί από τα μέρη της Αρκαδίας να κρατάει στο μπράτσο του, στη μασχάλη του, περιοδικά γαλλικού κινηματογράφου και αμερικάνικου κλπ.
1: Ο Γκάτσος έμαθε μόνο στις τρεις γλώσσες στην Αρκαδία.
0: Είναι αυτό το πράγμα.
1: Ναι, είναι τρομερό. Ήρθε στην Αθήνα θωρακισμένος, δηλαδή, ας πούμε, γι' αυτό και εδώ ήταν ο μέντορας όλων, όπως γνωρίζεις, της γενιάς του 30, έτσι. Δηλαδή, ελίτης.
0: Τα πάντα, όλοι.
1: Οι πάντες, ας πούμε, ήτααν μπροστά στον Γκάτσο.
0: Πώς το εξηγείς αυτό, Κώστα? Δηλαδή, ένα παιδί που σε πόσο λίγα χρόνια μαθαίνει τόσα πολλά και έρχεται εδώ και αυτοσχεδιάζει και βουτάει στα βαθιά, ναι, και τον παρακολουθούν σημεία άνθρωποι, μάλλον με τεράστιο κύρος, στέκονται από τα χείλη του.
1: Να θα σου πω, επειδή με ρωτάς τώρα να απαντήσω σε κάτι που δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Έχω μια αίσθηση ότι σε κάποιους ανθρώπους υπάρχουν πληροφορίες τοποθετημένες μέσα τους πριν κάνουμε αυτές συναντηθούν. Δηλαδή υπάρχει ένα τρελό σενάριο, ναι, στην ψυχή και στο πνεύμα των ανθρώπων που όταν πια συναντιέται με κάτι μοιάζει να το ξέρει.
0: Ξεκουμπώνει λοιπόν.
1: Ναι, ναι, είναι τρομερό αυτό. Ένας κώδικας.
0: Οι περίεργες συναντήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι που μέχρι εδώ θα τα αφήσω γιατί μετά θα πάω σε σημαντικά θέματα και τα φοβάμαι.
0: Ξέρεις τι νομίζω, είπες κάτι πριν για το χιούμορ. Νομίζω είπες για το χιούμορ.
1: Είπα κάτι για τον Τόκα.
0: Για τον Τόκα.
1: Λέγαμε εκτός έρευνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Το χιούμορ ξεκλειδώνει την αγάπη. Η αγάπη, όταν βγει στο ξέφωτο και κάτσει ωραία στις ψυχές και στις καρδιές, εκεί γεννιόνται πράγματα απρόβλεπτα.
1: Απρόβλεπτα. Ο Όσκαρ Ουάιλντ έχει πει την πιο ωραία, κατά τη γνώμη μου, ας πούμε, έχει πάρει την πιο ωραία θέση για το χιούμορ, έχει πει ότι είναι η ευγένεια του επελπισμένου.
0: Και ο... πώς το λένε, μωρέ, θα ξεχνάω το όνομά του, θα το θυμηθώ όμως, έχει πει ότι όποιος διατηρεί το χιούμορ εν πτήση βρίσκεται στην αυγή της αιωνιότητας.
1: Και τώρα που λέγαμε για το Χατζηδάκη πριν, μου είπε πολλά τότε στην εφηβεία μου, αλλά επειδή μιλάμε για το χιούμορ. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ λέγαμε πολλά, θυμάμαι τότε, πω, το φέρνω τώρα στο μυαλό μου αυτές τις κουβέντες, ήταν ένας κόσμος,
0: ναι,
1: μου λέει κάποια στιγμή, και θα σου πω κάτι, Κώστα, τους ανθρώπους που έχουν χιούμορ να μην τους φοβάσαι.
0: Έτσι.
1: Θυμάμαι, το είπε και σαν να πάγος χρόνος εκείνη τη στιγμή, ας πούμε. Οι άνθρωποι που έχουν χιούμορ, μην τους φοβάσαι.
0: Ίσως εγώ νομίζω ότι και αυτός κατάλαβε πολύ νωρίς και επίτρεψέ μου τη λέξη, συνέθεσε εικόνες, καταστάσεις, συναισθήματα με ένα μαγικό τρόπο, με ένα ραβδί. Και σε αυτό νομίζω η εικόνα έπαιξε τεράστιο ρόλο. Ο κινηματογράφος δε που σκαρφάλωνε μικρός και παρακολουθούσε τα μάτια της Μπέτι Ντέιβις, δεν ξέρω κι αν είσαι άλλη, της εποχής εκείνης, ας πούμε. Και λοιπά. Αυτή η μαγεία.
1: Ναι.
0: Η μαγεία διαποτίζει το σύμπαν σου, όχι μόνο τα μάτια σου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και μετά, βέβαια, αν έχεις το χάρισμα αυτό το πράγμα να το μεταφράσεις μέσα στην τέχνη σου, είναι σπουδαίο. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Να πούμε ότι ακούσαμε στην αρχή τα Δίδυμα Φεγγάρια σε δικούς σου στίχους.
1: Ναι, σε μουσική του Μάρη Τόκα.
0: Και μουσική Μάρη Τόκα, πώς γεννήθηκε.
1: Σαν σήμερα.
0: Ιούνιο μήνα, σαν σήμερα.
1: Ναι, ναι. Ο Μαρίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο έκανα τραγούδια. Ξέρεις, ήταν οι άνθρωποι που θα συνομιλήσεις για πρώτη φορά σε ό,τι κάνεις. Είναι ένα μεγάλο πράγμα στη ζωή σου, στη ζωή μας.
0: Καθορισμός.
1: Καθορισμός. Συναντήθηκα λοιπόν με έναν άνθρωπο που έκανα τα πρώτα μου. Αυτό ήταν το δεύτερο τραγούδι το οποίο έκανα στα χρόνια της στιχουργικής μου πορείας. Και μάλιστα είχα την χαρά να ξεμπερδέψω νωρίς από την περιέργεια τι σημαίνει να κάνεις επιτυχία. Δηλαδή, επειδή το είχα, είμαι φιλοπερίεργος, έλεγα πώς είναι να κάνεις ένα τραγούδι, να γίνεται ένα τραγούδι σε επιτυχία. Εμένα ευτυχώς μου ήρθε νωρίς, οπότε έλυσα αυτό το γρίφο.
0: Και πήγες αλλού.
1: Και πήγα αλλού, ναι, ήταν ξέρεις, διευκολυντικό γιατί.
0: Γιατί
1: το θέαμε αυτό το πράγμα στη ζωή μας, να αισθανόμαστε ότι αυτό που κάνουμε έχει μια απέθυση. Τραγούδια γράφουμε, αλλά και τέχνη είναι. Μας νοιάζει αυτό που κάνουμε να το αγαπήσουν.
0: Ναι,
1: να το οι άνθρωποι. Και φεύγοντας από την τέχνη, έρχομαι στον άνθρωπο, επαναλαμβάνω. Ο Μάριος ήταν μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Νομίζω ότι σε αυτόν είδα, γιατί ξέρεις ότι από τους ανθρώπους που συνομιλείς πρέπει να κλέβεις τον ανθό τους, δηλαδή το λέω μεταφορικά. Ο Μάριος θυμάμαι το πώς αντιδρούσε απέναντι στην επιτυχία, σε όλα αυτά τα οποία μας καταδυναστεύουν, σε αυτή την μορφή της ανθρωποφαγίας που υπάρχει στο χώρο, το πώς αντιδρούσε, ξέρω εγώ, ας πούμε, στο χρήμα, το πώς αντιδρούσε στην ύλη. Όλα αυτά τα πράγματα ήταν στο Μάριο τοποθετημένα με σοφό τρόπο. Αργότερα γνώρισα τον άλλο σοφό λαϊκό, αυτός ήταν λαϊκός σοφός ο Μητροπάνος, ο άλλη περίπτωση, ο Δημήτρης, όπου θυμάμαι πολλές φορές, επειδή κάναμε και αργότερα πολλά τραγούδια με τον Δημήτρη και με άλλους συνθέτες, με τον Μητροπάνο εννοώ, αλλά όσες φορές τότε συναντήθηκα με αυτούς τους δύο ανθρώπους και πίναμε έτσι καφέδες και κάναμε διάφορα σχόλια, έβλεπα πώς αντιδρούσαν απέναντι στην κακία κάποιον που ξέρεις ότι υπάρχει στους ανθρώπους, πώς αντιδρούσαν στη μικροψυχία κάποιον άλλον που υπάρχει στους ανθρώπους. Έβλεπα ότι υπήρχε αυτό το σοφό στοιχείο στη σκέψη τους και η αθωότητα.
0: Και το χιούμορ που σώζει, αγαπητέ Κώστα.
1: Και το χιούμορ που σώζει, αλλά μην προσπεράσει αυτό που είπα, και η αθωότητα.
0: Η αθωότητα.
1: Τους έβλεπα αθώους μέσα σε αυτό τον πανικό να κάνουμε επιτυχία. Αυτά είναι αθώοι.
0: Όχι και... μόνο δεν το προσπερνώ λοιπόν, αλλά μπορώ να πω ότι αυτό είναι και κυβωτός που θα πας παρακάτω στη ζωή, να περάσεις όσο μπορείς πιο όμορφα.
1: Ξέρεις τι, είναι σαν να με καλωσόρισαν αυτοί οι άνθρωποι τότε. Το έχω ξαναπεί νομίζω. Γι' αυτό και δεν έχω να διηγηθώ άσχημες ιστορίες. Δηλαδή, αν κουβεντιάζουμε τώρα εδώ κάμποση ώρα, δεν έχω να σου πω κάτι άσχημο στη μέχρι τώρα, στην έως τώρα πορεία μου. Δεν έχω.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μέσα εδώ με τον Κώστα Φασουλά, τον στιχουργό, ποιητή αλλά και ραδιοφωνικό παραγωγό, με πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και βεβαίως οι ακροάσεις για τους ακροατές επίσης.
1: Στο δεύτερο πρόγραμμα.
0: Στο δεύτερο πρόγραμμα, ναι. Θέλω να πω, Κώστα, θυμάμαι κι εγώ το Μάνο Χατζηδάκη, το Μίνο Αργυράκη και κάποιους ηθοποιούς. Ξέρεις τι μου άρεσε εκεί στα Ανόγια που ήμασταν μικρά παιδιά τότε.
1: Ναι.
0: Μ' άρεσε αυτή η άνεση που κυκλοφορούσαν, σαν να μην έφεραν κάποιο όνομα πάνω τους.
1: Ναι.
0: Σαν να ήταν. Σαν να ήρθαν με μια βαρκούλα από το πουθενά, κατέβηκαν έτσι ξυπόλοιτοι, να το πω έτσι. Απελευθερωμένοι από καθώς πρεπισμούς και συμπεριφορές και οτιδήποτε, και κινούνται μέσα στο χώρο σαν υπτάμενοι χορευτές, σαν να μην ήθελαν ακριβώς κάτι, σαν να μην ήξεραν και οι ίδιοι, αλλά είχαν αυτό το φως πάνω που τους οδηγούσε.
1: Ναι. Yeah. Ναι, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό που θα πω, αλλά είναι ένας τόπος που διεκδικεί το ύψος του ανθρώπου. Δηλαδή σου λέει, αυτό είναι το ύψος σου, με αυτό θα πορευτείς. Ευλογημένος τόπος, αναμφίβολα. Και τώρα που πάω συχνά, πυκνά, στον τόπο μου, στα Νόγια δηλαδή, συνειδητοποιώ πόσο ακόμα αυτό το περιβάλλον λειτουργεί και επενεργεί στον ψυχισμό μου. Βλέπω, ας πούμε, πόσο ακόμα ευτυχώς υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι στιχουργούν, γράφουν μαντινάδες, έχουν συναντήσεις, ας πούμε, που δεν θα κουβεντιάσουν για βλακίες, θα κουβεντιάζουν για τους στίχους τους. Δηλαδή, τους βλέπεις σε ένα παραγωγικό σύμπαν μέσα, ας πούμε, και λέω τι ωραίο, υπάρχει ακόμα αυτή η Ελλάδα, ευτυχώς. Υπάρχει. Εγώ, ξέρεις, ανήκω στους. Έχω δηλώσει ενημερωμένος αισιόδοξος. Δεν θα με βρεις απεσιόδοξο. Ναι, πολλές φορές με κοιτάνε κάποιοι άνθρωποι με ένα δισταγμό, σαν να μου λένε τώρα εσύ από πού αντλήσεις αισιοδοξία. Αλλά ναι, αναζητώ τη χαραμάδα μέσα στη ζωή.
0: Ναι, γιατί είναι και ένα χρέος, μια προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο, προς τους επερχόμενους.
1: Ακριβώς. Και εξάλλου να σου πω και κάτι, αν δεν ήμουν αισιόδοξος, δεν θα μπορούσα να γράφω ούτε τραγούδια ούτε να κάνω ραδιόφωνο. Τραγούδια γράφω γιατί πιστεύω ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αναζητά το καλό. Είναι έτοιμος για το καλό. Ραδιόφωνο κάνω γιατί επίσης πιστεύω, το βλέπω και ζωντανά έτσι από τον αέρα και στις εκπομπές που κάνω, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος είναι έτοιμος και αυτός να συναντηθεί με το καλό, να ακούσει κάτι όμορφο. Είναι η συγκίνησή μας η οποία δεν έχει χαθεί ακόμα. Γιατί να την ακυρώσουμε αφού δεν έχει χαθεί.
0: Πάντως με το Σεφέρι, γιατί με το Σεφέρι, τι ήταν αυτό που σε μάγεψε στο Σεφέρι, ο οποίος παρεπιπτόντως να σου πω, θα το ξέρεις μάλλον, ότι όταν πήρε τον Νόμπελ ευχαρίστησε την Επιτροπή γιατί τον έκανε να ξεχάσει.
1: Και ταυτόχρονα τον άγχωσε πολύ όλη αυτή η ιστορία, όπως γνωρίζεις, η βράβευση αυτή. Να σου πω κάτι, ο Σεφέρης, όπως τουλάχιστον τον είδα εγώ στις πρώτες μου αναγνώσεις, αυτό το οποίο με συγκίνησε

0: κίνηση στο Σεφέρι αργότερα, πολύ πολύ πολύ αργότερα. Και εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι αυτοί, οι πολύ σπουδαίοι, που φεύγουν με ερωτηματικό και όχι με θαυμαστικό. Δηλαδή, ξέρεις ότι μια από τις τελευταίες κουβέντες του Σεφέρι είναι ότι ανησυχώ αν τελικά μίλησα τόσο απλά όσο θα έπρεπε. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή η έγνοια του Σεφέρι, όταν την είδα στις στερνές του κουβέντες, ας πούμε, ήρθε να συναντηθεί με αυτό που κάνω εγώ. Δηλαδή, κατεβάζω θέσεις, μην φανταστεί κανείς ότι συγκρίνω πράγματα, πρόσωπα, αλλά θέλω να πω ότι σε σχέση με την ίδια μου την τέχνη. Δηλαδή, βλέπω, ας πούμε, και εγώ πως όταν γράφω ένα τραγούδι με εξαντλεί και το τέλος το αφήνω όταν πια είναι φορτωμένο, όχι με θαυμαστικά, με ερωτηματικά.
1: Είναι ωραίο αυτό που λες, πολύ ωραίο. Και βέβαια να πω και εγώ ότι ο Σεφέρης, κατά τη δική μου άποψη, σήκωσε στους ώμους του αυτό που λέμε βάρος της ανθρώπινης μοίρας.
0: Ακριβώς.
1: Του Έλληνα, αλλά και γενικότερα του ανθρώπου.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό δεν είναι πολύ συγκινητικό?
0: Πάρα πολύ. Και ταυτόχρονα όλο αυτό με το Σεφέρι, δηλαδή αυτή η συνάντησή του με την ελληνικότητα, ένας μεγάλος χρόνος από τη ζωή του πέρασε εκτός Ελλάδας, γιατί ήταν
1: διπλωματικός υπάλληλος.
0: Είναι τρομερός ο Σεφέρης όταν έρχεται ξανά, ότι όσα ποίηματα έχει γράψει στις επιστροφές του στον τόπο του είναι τα συγκλονιστικότερα. Mm. Δηλαδή, με κορυφαίο για μένα το γυρισμό του Ξενιτεμένου.
1: Μάλιστα, τέλεια. Θέλω να σου πω μια φράση λοιπόν και να τη σχολιάσεις αν θες. Ο ρόλος του καλλιτέχνη δεν είναι να κρίνει λοιπόν, αλλά να κατανοεί.
0: Ναι.
1: Πες μου κάτι γι' αυτό.
0: Η τελευταία λέξη
1: είναι πάνω σε αυτά που λέγαμε
0: ναι,
1: πριν.
0: Η τελευταία λέξη, η κατανόηση που λες, νομίζω ότι είναι κομβική στην τέχνη και την έχω συνέχεια να αιωρείται στο κεφάλι μου. Δηλαδή, η έννοια της κατανόησης σε ό,τι κάνουμε είναι κεντρικό στοιχείο. Δηλαδή, πώς θα καταφέρεις αυτό που θα πεις, ξέρεις, καμία φορά με ρωτάνε. Τι σημαίνει λαϊκό τραγούδι? Το λαϊκό τραγούδι, όταν λέμε τι είναι λαϊκό τραγούδι, γιατί όλοι το αγαπάμε, γιατί έχει το στοιχείο της κατανόησης, της απεύθυνσης και της εύκολης επικοινωνίας, του εύκολης
1: εισαγωγικά
0: προστατευμένο, ναι. Λοιπόν, πολλές φορές με ρωτάνε το λαϊκό τραγούδι τι είναι και το αγαπάει τόσο ο κόσμος. Και όταν λέμε λαϊκό τραγούδι, δεν εννοούμε απαραίτητα, Θέμη μου, το τραγούδι το οποίο είναι ζεμπέκικο, όπως το λένε, χασάπικο, λαϊκό, μπουζούκι. Λαϊκό τραγούδι είναι αυτό το οποίο, εδώ θα σου πω τη δική μου θέση που δεν ξέρω πόσο σωστή και πόσο λάθος είναι, είναι αυτό που ο καθένας μας ξεγελιέται ότι θα μπορούσε να το έχει γράψει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λες, ας πούμε, ξέρω εγώ για παράδειγμα, συννεφιασμένη Κυριακή μοιάζεις με την καρδιά μου που έχει πάντα συννεφιά Χριστέ και Παναγιά μου.
1: Είναι σε αφορά προσωπικά.
0: Ναι. Αυτό άμα το πεις εσύ που δεν γράφεις τραγούδια τρεις φορές, θα λες μέσα σου, θα πω να το έχω κάνει κι εγώ.
1: Αλλά θα σου προσέθετε, αν θέλεις, σε αυτό που λες, ότι είναι και αυτό το λαϊκό τραγούδι, δηλαδή, που δημιουργεί μια κοινότητα σκέψης.
0: Κοινότητα σκέψης, ακριβώς. Και όχι μόνο κοινότητα σκέψης, κοινότητα ανθρώπων.
1: Κοινότητα ανθρώπων.
0: Για να παρέσει το λαϊκό τραγούδι, είναι αμφίβολα. Βλέπω πολλές φορές πόσο οι άνθρωποι, όταν φεύγουν από τις συναυλίες, από μια συναυλία που έχουν περάσει καλά, πόσο ρε παιδί μου προετοιμασμένοι είναι. Είναι πολιτική πράξη συγκίνηση.
1: Πάντα.
0: Πόσο προετοιμασμένοι να κάνουν οτιδήποτε το όμορφο. Mm-hmm. Δηλαδή, τους βλέπεις και είναι αγκαλιασμένοι, τραγουδάνε, φεύγουν χαρούμενοι και τους βλέπεις εκείνη τη στιγμή ότι είναι αυτό που λένε, τώρα τους κάνεις ό,τι θες. Έτσι.
1: Ναι, γιατί το ζητούμενο διαρκώς, Κώστα Φασουλά, είναι να συναντηθούμε και να αγκαλιαστούμε.
0: Ακριβώς.
1: Να νιώσει ένας τον άλλον.
0: Είναι το μεγάλο ζητούμενο της τέχνης αυτό εν τέλει. Έτσι, είτε αυτό λέγεται θέατρο, είτε λέγεται κινηματογράφος, είτε λέγεται τραγούδι. Το μεγάλο του θέμα είναι αυτό. Το πώς θα δημιουργήσει κοινότητες.
1: Ναι, και το πώς θα αγαπήσεις χωρίς όρια.
0: Ακριβώς. Και πώς θα αγαπήσεις χωρίς όρια.
1: Ή δυνατόν. Δεν είναι.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Αναφίβολα.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι όμως, γιατί έχουμε να πούμε τόσα πολλά. Θα ξεχαστούμε με το λόγο. Θα μείνουμε εδώ μερικές μέρες.
0: Λέω πολλά, συγγνώμη.
1: Θα μας κρατήσει ο Κυριακάκης εδώ. Πάμε.

0: Πες μας, Κώστα Φασουλά, τι ακούσαμε τώρα?
1: Ακούσαμε ένα από τα σχετικά πρόσφατα τραγούδια μου που φαίνεται ότι είναι, έχει αγαπηθεί. Η μουσική είναι του Φώτη Σιώτα, τραγουδάει ένας νέος σημαντικός λαϊκός τραγουδιστής, ο Γιάννης Διονυσίου, mm-hmm. από ένα δίσκο που είχα κάνει πριν από 4 χρόνια για τον Γιάννη με τίτλο «Η πρώτη βόλτα».
0: Ποιος είναι ο παράλληλος κόσμος του Κώστα Φασουλά, δηλαδή πώς γλιτώνει, ξεγλιστράει μέσα από το στρίμωγμα αυτό της καθημερινότητας και πηγαίνει προς την απόλαυση, πηγαίνει να ευχαριστηθεί και να απολαύσει τη γλώσσα, πηγαίνει να βρει την αξία και τη σημασία κάποιων στιγμών ιδιαίτερων? Ποιος είναι αυτός, τι είναι αυτό που τροχοδοτεί τον Κώστα Φασουλά?
1: Μα είναι η ίδια η τέχνη μου. Ξέρεις, η τέχνη είναι εθιστική. Και ο λόγος που είναι εθιστική είναι γιατί τη στιγμή ακριβώς που δημιουργείς είναι μια πράξη ελευθερίας. Mm-hmm. Εμείς που γράφουμε είμαστε τυχεροί και άτυχοι. Τυχεροί γιατί συναντιόμαστε με αυτή την ελευθερία, γιατί την ώρα που εγώ γράφω ένα τραγούδι δεν είμαι αυτός που βλέπεις αυτή τη στιγμή μπροστά σου. Δεν ξέρω τι είμαι. Έχω απομακρυνθεί, ψυχή δε και σώματι. Κάπου είμαι, δεν ξέρω που είμαι. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή που είμαι, την έχω βαφτίσει ως στιγμή ελευθερίας. Τα ζόρια είναι όταν επιστρέφεις σε αυτή την καθημερινότητα η οποία δεν συμφωνεί καθόλου με αυτό που πριν από λίγο ήσουν.
0: Μήπως το ζητούμενο, Κώστα, γιατί αυτή είναι η απάντηση λίγο η αυτονόητη, μήπως το ζητούμενο είναι και όταν επιστρέφεις να έχεις φτιάξει τον κήπο όπως σου αρέσει να λες και σένα, και εκεί να ξαναβρίσκεις ένα άλλο είδους ελευθερία, μια συζήτηση, μια αναπνοή με κάποιον, ένα οτιδήποτε, μια σημασία επαφής διαφορετική από αυτό που κυκλοφορεί γενικά. Γι' αυτό είπα παράλληλος κόσμος.
1: Ναι.
0: Εννοούσα και τον υπόλοιπο κόσμο πέρα της γραφής.
1: Ναι. Κοίταξε, φαντάζομαι να το υποψιάζεσαι ότι είμαι άνθρωπος που διεκδικώ το διάλογο με τους ανθρώπους.
0: Και την παρέα.
1: Και την παρέα. Θεωρώ ότι οι συναντήσεις μου με ανθρώπους που αγαπώ και που αισθάνομαι ότι έχω να πω πράγματα είναι ένας ιδιαίτερα παραγωγικός χρόνος για μένα και μου κάνει και καλό, αν θέλεις. Θεωρώ, δίνω πολύ μεγάλη σημασία στο ποιοι είναι οι συνομιλητές μου, όπως φαντάζομαι οι περισσότεροι άνθρωποι, γιατί όπως γνωρίζεις επίσης, οι συνομιλητές μας, ας πούμε, είναι πρόσωπα τα οποία παίζουν μεγάλο ρόλο στη ζωή μας.
0: Μας καθορίζουν.
1: Μας καθορίζουν. Ναι. Πολλές φορές κουβεντιάζω με νεότερους και μου λένε κάποια πράγματα, λέω: αλλάξτε τους συνομιλητές σας.
0: Το πρώτο και βασικό.
1: Ναι, αλλάξτε τους συνομιλητές σας. Λέω: εάν σας δυσκολεύουν οι συνομιλητές, αλλάξτε τους. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, το αγαπώ αυτό. Αγαπώ αυτή τη συνάντηση, τις συναντήσεις τις ανθρώπινες. Τις διεκδικώ, αν θέλεις. Όπως ακριβώς διεκδικώ και τη σιωπή. Τη μοναχικότητά μου. Διεκδικώ τον χρόνο που θα διαβάσω. Διεκδικώ τον χρόνο που θα σκεφτώ. Ξέρεις, εμένα, αν με ρωτήσεις ποιος ήταν ένας εξαιρετικά παραγωγικός χρόνος για μένα, την εποχή της καραντίνας. Τότε που, αν θυμάσαι, η εποχή μας φώνασε να ιτηθούμε, γιατί όλα φαινόταν να έχουν χαθεί. Εγώ λοιπόν γύρισα ανάποδα την πέτρα, που λέω, την είδα αλλιώς στη ζωή και είπα ότι, α, ωραία, εσύ ως εποχή τώρα μου λες εμένα να ιτηθώ. Λοιπόν, εγώ χατήρι δεν θα σου κάνω. Και τότε λοιπόν, στα χρόνια αυτά της καραντίνας, που εύχομαι να μην ξαναγυρίσουν, εγώ φρόντισα να διαβάσω πάρα πολύ, να γράψω πάρα πολύ, να σκεφτώ πάρα πολύ, να κοιμηθώ πάρα πολύ. Ο ύπνος είναι πολύτιμος, όπως ξέρεις.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό το πράγμα ήταν για μένα παραγωγικός χρόνος. Ενώ ήταν μια κακή εποχή, δεν ήταν ένα θέμα της. Τη χρησιμοποίησα.
0: Μήπως όλο αυτό και να κάνει και με το φόβο του θανάτου σε ένα βαθμό?
1: Όχι. Με το θάνατο τα πάω πάρα πολύ καλά.
0: Όχι με σένα, ειδικά. Μιλάω γενικότερα.
1: Ναι.
0: Η απειλή, οι καραντίνες κλπ.
1: Ναι.
0: Μήπως μας φέρνουν πιο κοντά, όχι με την έννοια της αποχώρησης του θανάτου, με την έννοια και της επαγρύπνησης.
1: Ακριβώς, ναι. Ότι ο θάνατος, αυτό που λες, δεν μας το θυμίζει μόνο η καραντίνα, μας το θυμίζει
0: η ζωή.
1: Η καθημερινή μας ζωή. Αυτό, ναι, ακριβώς.
0: Φυσικά.
1: Το θέμα είναι, και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι, το πόσο ο καθένας μας συνομιλεί με αυτόν τον κόσμο που προανέφερες. Γιατί ξέρεις, σε αυτό που είπες πριν πολύ σωστά, χρεώνουμε πολλά από τα δεινά μας. Στο φόβο αυτό, το θανάτου.
0: Ναι, ναι. Ο φόβος ενθαρρύνεται κιόλας από τον κόσμο των βεβαιοτήτων.
1: Ακριβώς.
0: Διότι όταν, ας πούμε, η ποίηση, τα ερωτηματικά, ο πιο σοφός άνθρωπος που ήταν ο Σωκράτης κατά την αρχαιότητα και κατά την ιστορία γενικότερα, στριμώχνονται μέσα σε κάτι που τους επιβάλλεται, άρα μαζεύονται σιγά σιγά, κάτσε φρόνημα γιατί αλλιώς δεν ξέρω τι. Αυτές οι βεβαιότητες δεν έχουν μπει για τα καλά μέσα στην κοινωνία, δεν αναπαράγουν διαρκώς ένα φόβο, είτε φαίνεται είτε όχι, δεν αχρηστεύουν την αξία του θανάτου, για την οποία ο Χατζηδάκης που τόσο ωραία ανέφερες πριν, mm-hmm. είχε πει ότι ο θάνατος πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία.
1: Mm-hmm. Ακριβώς. Νομίζω ότι δύο είναι τα στοιχεία τα οποία στοιχιώνουν τον άνθρωπο και δεν τον αφήνουν να νιώσει όσο θα ήθελε ελεύθερος. Το ένα είναι ο φόβος και το άλλο είναι ο θυμός. Αυτά τα δύο όταν συναντηθούν είναι ένα κράμα εκρηκτικό. Και θα έλεγα ότι και τα δύο αυτά στοιχεία είναι ζωντανά στους καιρούς μας. Mm. Μια αφετηρία, ο καθένας μας ξέρει τις αφετηρίες και για το φόβο και για το θυμό. Για παράδειγμα, αισθάνομαι ότι ως κοινωνία, εδώ σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, ο θυμός, ας πούμε, βλέπω ότι είναι έντονος και μάλιστα αποκωδικοποίητος. Δηλαδή, υπάρχει ένας θυμός ο οποίος δεν έχει τρόπο να αποκωδικοποιηθεί. Είναι εξής. Είναι ένας θυμός που δεν ξέρει πώς να ξεβράσει. Ένα πράγμα το οποίο είναι. Το βλέπουμε αυτό και στα social media, τα οποία, ας πούμε, βλέπεις μια ανθρωποφαγία, την έχουν. Βλέπεις ότι οι άνθρωποι βρίσκουν πάρα πολύ εύκολα. Και όλο αυτό σε ένα θυμό που δεν έχει πόδια. Μάλλον έχει πόδια, αλλά δεν τα έχει εντοπίσει αυτά τα πόδια και να τα ξύλινε και να τα σπάσεις του θυμού. Το ίδιο συμβαίνει και με το φόβο. Αυτά είναι στοιχεία του καιρού μας έντονα, όπου βέβαια στον καθένα μας αφήνεται το παιχνίδι πόσο ο καθένας θα το διαχειριστεί. Mm. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια το ότι υπάρχει αυτός ο θυμός, ένα μεγάλο μέρος αυτού του θυμού είναι και ότι η έννοια της ελευθερίας, η έννοια της δημοκρατίας, η έννοια των ερωτηματικών της ζωής, ναι, αλλά και της αγάπης, της τρυφερότητας δεν έχει μπει και τα καλά μέσα.
1: Αυτό είναι το μεγάλο φάρμακο, είναι αυτό. Όταν ο άνθρωπος το αντιλήσει, αυτό το στοιχείο το οποίο λες, το οποίο ακούγεται παλιό και συνηθισμένο, αλλά όταν ο άνθρωπος αντιλήσει αυτό το στοιχείο, τότε γλιτώνει. Mm-hmm. Γλιτώνει από πολλά δεινά. Αυτό το στοιχείο της αγάπης, αυτό το στοιχείο της κατανόησης που λέγαμε πριν, αυτό το στοιχείο
0: της διαφορετικότητας.
1: Της διαφορετικότητας, της συνύπαρξης.
0: Της συνύπαρξης.
1: Ναι, ξέρεις, είχα πάει πρόσφατα, με είχαν φωνάξει στην, γι' αυτό έλεγα πριν πόσο αισιόδοξο είμαι, είχα πάει πρόσφατα στην Καρδίτσα, σε αυτή την υπέροχη πόλη. Με φώναξαν λοιπόν να μιλήσω σε ένα λύκειο, μουσικό λύκειο και γυμνάσιο της πόλης, και συνομίλησα με 80 νέους ανθρώπους. Εκεί όταν έφυγα, θυμάμαι ότι έφυγα φτερωτός, γιατί είδα στο ακροατήριο 70 ανθρώπους νέους, οι οποίοι, αν μπορούσα τώρα αυτή τη στιγμή να σου καταγράψω την αγωνία τους, την ομορφιά της αγωνίας τους, έτσι, mm-hmm. να σου καταθέσω τα όσα ωραία υπόθηκαν, mm-hmm. να σου πω ότι και τους είπα κάποια στιγμή ότι, παιδιά, είστε 80 άνθρωποι εδώ. Είστε όλοι, λέω, αγαπημένοι. Είστε όλοι με κοινές αγωνίες. Εσείς, λέω, μπορείτε να κάνετε 10 Ελλάδες καινούργιες. 80 άνθρωποι κάνουν μια Ελλάδα, λέω.
0: Σωστό.
1: Άρα θέλω να πω ότι, ξέρεις, γύρω μας υπάρχει αυτό το οποίο αναζητούμε. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος θέλει να πάμε προς το καλύτερο αύριο. Έτσι.
0: Και σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να εμφυσίσουμε, αγαπητέ Κώστα, και τη φλόγα της γνώσης. Όχι αυτή καθ' αυτή τη γνώση, αλλά την πορεία προς
1: αυτό. Λέμε πολλά και δεν θα ακούσουμε τραγούδι.
0: Ακούσουμε τραγούδι.

0: Ακούσαμε
1: το δέντρο.
0: Το δέντρο.
1: Το δέντρο είναι ένα από τα καινούργια τραγούδια που έχω γράψει. Η μουσική είναι του Γιάννη Μίτση. Ο Γιάννης Μίτσης είναι ένας σπουδαίος τραγουδοποιός, ζει στη Θεσσαλονίκη, πρώην μέλος του συγκροτήματος Ξύλινα Σπαθιά. Το ερμηνεύει ένας νέος ερμηνευτής, ο Λάμπρος Βασιλείου, από ένα δίσκο που έχω φτιάξει πριν από κάποιους μήνες, που τον έκανα με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Τραγουδάνε δύο νέα πρόσωπα, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Μαρία Λαμανή. Οι άνθρωποι μέσα μου λέγεται αυτός ο δίσκος. Έχει βιογραφικά στοιχεία αυτό το άλμπουμ. Έχουν μελοποιήσει στίχους κορυφαίοι Έλληνες συνθέτες. Να θα τους πω, είναι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Νίκος Ξηδάκης, ο Γιώργος Καζαντζής, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Θέμης Καραμουρατίδης, ο Χρήστος Καραντονίου, ο Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης, ο Γιάννης Μίτσης, που είπαμε, μια ομάδα σημαντικών ανθρώπων με τους οποίους έκανε αυτό το δίσκο. Και αυτό το άλμπουμ, επαναλαμβάνω, το αγαπώ γιατί με έναν τρόπο με βιογραφεί.
0: Ναι. Είπες και μια ωραία φράση, οι άνθρωποι μέσα μας.
1: Ναι, οι άνθρωποι μέσα μου.
0: Οι άνθρωποι μέσα μου, είναι το ίδιο. Είναι, δηλαδή, τους φέρουμε αυτούς που αγαπάμε.
1: Ναι.
0: Τελικά μπορούμε να τους φέρουμε μέσα μας πολύ και να μας εμπνέουν διαρκώς.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι αυτό που λέγω τα πολύτιμα πρόσωπα της ζωής μας. Οι άνθρωποι μέσα μου. Αλλά θέλω να σταθούμε σε κάτι. Όπως έχεις διαπιστώσει τον πολύ τελευταίο καιρό, συνεργάζομαι με νέους ανθρώπους, με νέους ερμηνευτές. Πως μου αρέσει να ανακαλύπτω νέα πρόσωπα. Παρότι κρατάω τα νότα μου, ας το πούμε, ασφαλισμένα με γνωστούς συνθέτες, τα πρόσωπα, τα τραγουδιστικά, τα αναζητώ να είναι καινούργια. Αυτό το κάνω γιατί, όπως είπα και στην αρχή, είμαι φιλοπερίεργος. Κάποια στιγμή με έπιασε μια τύπου αγωνία να δω αν αυτό που γράφω, αν δηλαδή οι στίχοι που γράφω αφορούν την νεότερη γενιά. Και ένας τρόπος να το λύσω, να λύσω αυτό το γρίφο, ήταν να βρω νέα πρόσωπα τα οποία τραγουδάνε, εννοείται, μπροστά σε νέους ανθρώπους και να δω αν ο λόγος μου σήμερα μπορεί να επικοινωνήσει με αυτό τον κόσμο.
0: Εξάλλου για το δέντρο μίλησες πριν και ναι. Το δέντρο είναι οι ρίζες που έρχονται από το πριν,
1: ναι.
0: Αλλά και τα άνθη που ανθίζουν στο μέλλον.
1: Στο μέλλον ακριβώς. Έκανα λοιπόν δύο δίσκους, θέλω να πω. Ένα με τον Γιάννη Διονυσίου πριν από 3 χρόνια, ναι. Τώρα αυτά, το δίσκο με τα παιδιά,
0: με τα παιδιά. Πολλά,
1: αυτά. Ευτυχώς βλέπω ότι μάλλον ενδιαφέρει ο λόγος μου τις νεότερες γενιές.
0: Ο Καζαντζής τι λέει, πώς είναι να είσαι εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη τώρα μακριά λίγο από την Αθήνα και να κρατάς τη γέφυρα έτσι ανοιχτή τελείως και στέρεα?
1: Ο Γιώργος είναι μια πολύ σπουδαία περίπτωση στο ελληνικό τραγούδι. Είναι αυτό που λέω εγώ, ότι έχει μια μοναστηριακή τελείως θέση σε όλο αυτό το πάνθιο του τραγουδιού εκεί στη Θεσσαλονίκη, στο στούντιο του, στο μοναστήρι του. Εμφανίζεται μόνο όταν έχει κάτι σοβαρό να πει. Είναι ένας άνθρωπος ευγενής, με απίστευτο ήθος. Ξέρεις, υπάρχουν ευτυχώς άνθρωποι που έχουν ταυτόσιμο καλλιτεχνικό με κοινωνικό ήθος. Γιατί ξέρεις, αυτά τα δύο δεν είναι απαραίτητα στοιχεία συνάντησης.
0: Είναι και δύσκολο να τα βρεις.
1: Πολύ δύσκολα. Εγώ λοιπόν ευτυχώς έχω συναντηθεί με αρκετούς ανθρώπους που είναι ταυτόσιμα αυτά τα δύο στοιχεία, το καλλιτεχνικό με το κοινωνικό ήθος. Και δεν σου κρύβω ότι σε αυτό νιώθω πάρα πολύ τυχερός.
0: Λοιπόν, τώρα με ακουμπάς πολύ με αυτά που λες, δηλαδή οι συναντήσεις αυτές που είναι ό,τι πιο πολύτιμο, είναι το χρυσάφι της ζωής που θα έλεγε και ο Γκάτσος.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή το να προλάβεις τους ποιητές τους μεγάλους και να κουμπίσεις δίπλα τους το κεφάλι σου.
1: Ναι.
0: Πρόλαβες ποιους εσύ, με ποιους ήρθες έτσι, πέρα από τους Σεφέρι που ήταν έτσι.
1: Έχω ακουμπήσει σε πολλούς Έλληνες ποιητές και ως μελέτη αλλά και ως συγκίνηση. Νομίζω ότι τα πρόσωπα τα οποία με καθόρισαν, ναι, είναι αναμφίβολα ο Σεφέρης, είναι ο Ελίτης, είναι ο Γκάτσος, είναι ο Μανώλης Αναγνωστάκης, αυτός ο πολύ σπουδαίος ποιητής, και άφησα για τελευταίο τον Καβάφη. Σε αυτούς νιώθω την πλάτη μου. Νιώθω η πλάτη μου να κουμπάει στον κόσμο τους.
0: Πες και από νεότερους 2-3 έτσι.
1: Από νεότερους αναμφίβολα ο Μιχάλης Γκανάς, ο οποίος είχε την τιμή να είναι φίλος μου. Ο Μάνος Ελευθερίου, αν πούμε ότι είναι νεότερος, δηλαδή,
0: ναι. Με έναν τρόπο
1: ναι. Ο Μάνος Ελευθερίου, ο Μιχάλης Γκανάς, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο λόγος του Διονύση Σαββόπουλου είναι σπουδαία περίπτωση στο ελληνικό τραγούδι. Mm-hmm. Ο Μιχάλης Γκανάς μου έλεγε ότι θεωρούσε ότι από τη γενιά του 70 είναι ο σπουδαιότερος ποιητής. Ο Στίχος Σαββόπουλου είναι σπουδαίος.
0: Γιατί είναι βαθύτατα κοινωνικός, πολιτικός και ανατρεπτικός, αναρχικός,
1: ναι.
0: Και τροβαδούρος, καταδόρος. Τα έχει τα συνδύα σε έναν τρόπο.
1: Έκανε μία πράξη ο Σαββόπουλος που πρωτοφανέρωσε στο ελληνικό τραγούδι. Δηλαδή, με ευφυή τρόπο, συνάντησε το πιο απλό με το πιο σύνθετο.
0: Να σου πω μια λέξη κλειδί και εδώ. Χιούμορ. Yeah. Είχε απίστευτο χιούμορ.
1: Χιούμορ, βέβαια. Ναι, βέβαια.
0: Του άρεσε τόσο πολύ να γελά και να κάνει τους άλλους να γελάνε.
1: Και μέγας παρατηρητής. Μέγας παρατηρητής. Και μέγας σχολιαστής της παρατήρησης.
0: Και όταν το ένιωθε να χορέψει, μπορούσε να χορέψει και στην πλατεία
1: και
0: μαζί
1: στην πλατεία.
0: Με το λαό.
1: Ακριβώς.
0: Ε?
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό να σηκώνεσαι να χορεύεις όταν το νιώσεις.
1: Βέβαια. Ένας Αριστοφάνης του καιρού μας.
0: Ένας Αριστοφάνης των καιρών μας.

0: Τι ακούσαμε λοιπόν τώρα, Κώστα?
1: Ακούσαμε το τραγούδι Βαθύ Ποτάμι Ερώτας με τον Παταγή Θαλασσινό. Mm-hmm. Η μουσική είναι του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Ναι. Από την τηλεοπτική σειρά Η Ζωή που δεν έζησα.
0: Λοιπόν, είναι πολλοί οι συνθέτες με τους οποίους έχει συνεργαστεί, όπως και τραγουδιστές, μεγάλα ονόματα. Ας τα ψάξει κάποιος να τα βρει, γιατί εμείς δεν έχουμε το χρόνο εδώ να τα πούμε όλα. Αυτός που επινόησε κάτι μεγάλο, λέει ο Νίτσε, θα πρέπει επίσης και να το ζήσει.
1: Ναι.
0: Για πες εδώ. Είπαμε, πήγα το χορό που σηκώνεσαι και χορεύεις όταν, ας πούμε, το νιώσεις.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Αυτός που επινόησε κάτι μεγάλο θα πρέπει να το ζήσει.
0: Ναι.
1: Η απόσταση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους είναι μεγάλη, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να επινοήσεις κάτι, αλλά να μην μπορείς να το ζήσεις. Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος της επινόησης και της μεταφοράς στην πράξη.
0: Η προσπάθεια όμως να γίνει.
1: Θα σου πω, οι άνθρωποι συνήθως διεκδικούν να φτάσουν στο ύψος της επινόησης, στο ύψος αυτού που έχουν σκεφτεί. Mm-hmm. Αλλά είναι σαν το τραγούδι. Θα σου το πω
0: τραγουδιστικά. Mm-hmm.
1: Όχι τραγουδιστικά, θα σου το πω.
0: Καλά, ναι.
1: Ναι. Λένε πολλές φορές, με ρωτάνε, τι είναι το ταλέντο, αυτό το περίφημο ταλέντο. Τι είναι το ταλέντο? Λέω, παιδιά, δεν υπάρχει ταλέντο, υπάρχει απόσταση. Mm-hmm. Δηλαδή, έχεις μια ιδέα την οποία πραγματεύεσαι. Το θέμα, το μεγάλο, είναι από ποια θέση θα σταθείς να μιλήσεις με την ιδέα. Αν πας πολύ κοντά, θα φας τα μούτρα σου. Αν απομακρυνθείς, θα φλιαρίσεις.
0: Θα χαθείς.
1: Θα πρέπει λοιπόν να σταθείς σε μια, ας το πούμε εισαγωγικά, ιδανική θέση για να συνομιλήσεις με την ιδέα. Αυτό ακριβώς είναι μια έμεση απάντηση σε αυτό που με ρωτάς. Πώς θα βρούμε μια καλή θέση να συναντηθούμε με αυτό που έχουμε επινοήσει.
0: Ανοίγεις μεγάλα θέματα, αγαπητέ Κώστα. Ανοίγεις μεγάλα θέματα. Η απόσταση, η σωστή, έχει να κάνει και με την ευρυθμία στην πόλη. Έχει να κάνει με τις σχέσεις των ανθρώπων, με τις παρέες, με τα γλέντια, με όλα. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: η σωστή απόσταση.
1: Ακριβώς.
0: Τόσο όσο.
1: Ναι.
0: Μέτρων άριστον που λέγανε κάποτε.
1: Ακριβώς.
0: Οι παλιοί, ακριβώς, φίλοι μας.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω,
1: ακριβώς,
0: να σε ρωτήσω τώρα για το ραδιόφωνο. Πες μας και δύο λόγια για τώρα. Τι κάνεις εδώ σε αυτό το ραδιομέγαρο? Να σε ακούσουμε εδώ.
1: Είμαι παλιός, όπως ξέρεις εδώ.
0: Ναι.
1: Είμαι περίπου 18-19 χρόνια εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Ναι,
1: ναι. Τα πολλά τελευταία χρόνια, 7-8, είμαι στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε πρωί 11 με 1. Σε μια εκπομπή που έχει τίτλο «Πάμε εκεί που λένε τραγούδια».
0: Mm.
1: Εκεί λοιπόν συναντώ με έναν τρελό, θα λέγα, τρόπο ετερόκλητα πράγματα, καθότι πιστεύω ότι το τραγούδι μας είναι λογοκεντρικό. Και χρησιμοποιώντας αυτό σε στοιχείο, διαπερνά η προσπάθειά μου αυτή όλα τα είδη του τραγουδιού, χωρίς να φοβάμαι ότι ένα τραγούδι, ας το πούμε ροκ, με ένα τραγούδι λαϊκό, με ένα τραγούδι του Νικολόπουλου δεν μπορεί να συνυπάρξει. Μια χαρά μπορεί να συνυπάρξει. Κάθε φορά που κάνω μια εκπομπή, κλείνω με αυτό που θα πω, αισθάνομαι ότι γράφω ένα καινούργιο τραγούδι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες, η διαφορετικότητα, ο διάλογος, το να συμπλέουν μαζί δίπλα-δίπλα διαφορετικά πράγματα που όμως η ομορφιά, η αισθητική, ο έρωτας τα κάνει να είναι αγκαλιά και να είναι εν κινήσει και εν χορό. Ναι. Τι είναι ο έρωτας για τον Κώστα Φασούλα?
1: Ο έρωτας για τον Κώστα Φασούλα, νομίζω ότι είναι το στάδιο όπου ο άνθρωπος πυροδοτεί τις μεγάλες του πληγές.
0: Τι πυροδοτεί?
1: Τις μεγάλες του πληγές.
0: Και ταυτόχρονα τις περιποιείται κιόλας.
1: Επόμενο στάδιο.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν ο Κώστας Κυριακάκης ευχαριστήθηκε με αυτές τις απαντήσεις.
1: Θέλω να βάλουμε τελευταίο τραγούδι, γιατί είπα για τα παιδιά, να βάλουμε το «Δυο κουβέντες».
0: Ναι, εντάξει, θα ακούσουμε τις δυο κουβέντες για να κλείσουμε τη μία ώρα αυτή. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ήταν μια συνάντηση, συζήτηση, εκπομπή με τον στιχουργό, ραδιοφωνικό παραγωγό, καλλιτέχνη γενικότερα, Κώστα Φασούλα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέμη μου, για την πρόσκληση. Ήταν πολύ όμορφη κουβέντα μαζί σου και πολύ σε ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Και
1: ευχαριστήσουμε το φίλο μας, τον Κυριακάκη.
0: Εννοείται. Ο Κώστας Κυριακάκης ήταν στην τεχνική επιμέλεια, τον ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής σε δική μας πόλη, εδώ με τη φωνή της Ελλάδας στην Ελλάδα και τον κόσμο, από την Αγία Παρασκευή, Θέμη Ζωδαμίτση για την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής αυτής με τον Κώστα Φασούλα, και να είστε όλοι καλά, να χαίρεστε, να περνάτε όμορφα και να ζείτε, κυρίως να ζείτε την κάθε στιγμή. Γεια και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των ξωτικών της παράδοσης εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου συντονισμένη, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 ζωντανά από τη Φωνή της Ελλάδας και στην επανάληψη 11 με 12 το βράδυ για τους νυχτερινούς ακροατές. Σήμερα με το Θάνο Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσεμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει με ένα τραγούδι για το σημερινό νέο φεγγάρι. 5:55 το πρωί η νέα σελήνη στους διδύμους. Ένα εκπληκτικό νέο φεγγάρι. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη εποχή τώρα, μέχρι το θερινό ηλιοστάσιο, και είναι και η καλύτερη εποχή, νομίζω, για να ερωτευτείτε. Με τη φωνή της Μάρθας Μαυροειδή εδώ, στη Λάφτα και στη Φωνή, ο Στερατής Ψαραδέλης στη Λύρα, ο Νίκος Παραουλάκης στο Νέι και ο Γιώργος Βεντουρής στο Κόντρα Μπάσο, σε μια ηχογράφηση που κάναμε για τα ξωτικά της παράδοσης, με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο. Να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι για το φεγγάρι και τον ήλιο, βέβαια, που είναι μαζί σήμερα. Ήλιος και φεγγάρι στη Νέα Σελήνη πάντα είναι μαζί.

Με την Ιωάννα Λιμνιού και τον Κυριάκο Στεργίου στο βιολί, στη Σαμοθράκη, ο Ήλιος και το Φεγγάρι. Από αυτό το μόνιμο CD, ο Ήλιος και το Φεγγάρι, σκοπή και τραγούδια από τη Σαμοθράκη. Και λέω να μείνουμε εκεί, σε αυτό το νησί, το νησί των Καβύριων Μυστήριων, που αγαπάμε πολύ. Να δώσουμε, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας εκεί στους αγαπημένους μας ανθρώπους που πιθανόν να μας ακούνε. Να μείνουμε λοιπόν με τον Θανάση Μωραΐτη.

Ήθελα να σαντάμωνα με το Θανάση Μωραΐτη και Κατά μεσιό στη θάλασσα από το ομώνυμο CD Κατά μεσιό στη θάλασσα με τη φωνή της Κατερίνας Παπαδοπούλου. Έχει ενδιαφέρον γιατί όταν ακούγα το στίχο 40 βρύσες με νερό και 62 πηγάδια δεν μου τις σβήνουν τη φωτιά που έχω στα φιλοκάρδια και σκεφτόμουν τις φωτιές σε μια εβδομάδα του Κλείδωνα και το αμύλιτο νερό, έπεσα πάνω σε ένα ποίημα εκείνη την ώρα ακριβώς, οπότε λέω να σας το διαβάσω. «Μάνα, νερό δεν είχαμε και πήγα για να πάρω, μα πήραν τ' άστρι το νερό, τα νέφη το πηγάδι. Κι έκατσα και έκλαψα πικρά και φώναξα μεγάλα και φέραν τ' άστρι το νερό, τα νέφη το πηγάδι. Κι έκατσα, σιγογέμισα και σιγανά σειράτο. Όμορφος νιός επέρασεν από λαγού κυνήγι. Και από κοτά και λέει μου,

γιατί το διψασμένος. Ανάσυρε σιλή νερό, κόρη, στο διψασμένο, στο ταπεινό του ζήτημα, που εγώ δεν είχα κούπα, εσύγλυνα τον νόμο μου να πιει από το σταμνί μου. Το στόμα του είχε στο νερό, τα μάτια του σε μένα. Πίνε το ξένε το νερό, πίνε το με το νου σου, γιατί τα μάτια που θωρείς πολλούς δραγάτες έχουν. Ο κύρις μου είναι αμπελουργός και η μάνα μου δραγάτης. Τα αδέρφια μου είναι τα κλίματα και εγώ γλυκή στα φίλη. Σκοτώνω τον αμπελουργό και το δραγάτι δέρνω, γλυκοπατώ τα κλίματα και κόβω το σταφύλι.

Αυτό ήταν το τραγούδι «Χερόνησος» με τη φωνή του Νίκου Οικονομίδη και το βιολί φυσικά και την ενορχήστρωση, που είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Σύφνο με τίτλο «Στράτα μου της Χερόνησος». Το έχουμε παίξει εδώ στα εξωτικά της παράδοσης από το αρχείο, νομίζω η καταγραφή ήταν από τη Φευρονία, Ρεβίνθη, με τον Νίκο Ατσόνιο και το... με τον Νίκο Ατσόνιο, ήταν αλλιώς το Μπρουνίδη. Μπορείτε να το ακούσετε εκεί στην αυθεντική του μορφή. Εδώ ο Νίκος Οικονομίδης το έχει διασκευάσει. Το λαούτο το παίζει ανάποδα, το έχει κάνει πιο σύγχρονο. Με τον Μπάμπη Μαρκουλή εδώ αυτή το CD, το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ ως ψηφιακός δίσκος παρά μόνο στο διαδίκτυο. Και να πάμε στην Κατάδα Σαντορίνης, μιας και είμαστε εκεί στον Νίκο Οικονομίδη, και σκέφτηκα την κυρία Σοφία, γιατί εδώ ο Θάνος λέει ότι να μας κάνετε ένα ξεματιασμά. Ξέρω ότι μας ακούει η κυρία Σοφία και το λγάκι μας και οι υπόλοιπες ξεματιάστρες, οπότε παρότι έχω τελευταία δεν σηκώνω τα τηλέφωνα, σας έχω λίγο αποκλείσει. Τώρα με το δίδυμο νομίζω σιγά σιγά θα αρχίζω να τα ξανασηκώνω. Παρ' όλα αυτά, ξέρω ότι είστε εκεί και μας σκέφτεστε. Κάντε ένα ξεματιάσμα.

Ένα ανανούρισμα ακούσαμε από τη Σμύρνη με τη φωνή, συγγνώμη, της Κατερίνας Παπαδοπούλου εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Το καλοκαίρι τόσο όριμο που πέφτοντας προσφέρει μια πλημμύρα των καρπών, στάρι και μέλι, έλεγε ο Διονύσης Σαββόπουλος, έχει μπει για τα καλά. Σε μια εβδομάδα θα έχουμε το αγαπημένο μας θερινό ηλιοστάσιο. Θα έχουμε όπως πάντα εκπομπές αφιερωμένες στο θερινό ηλιοστάσιο και στον Αγιάννη τον Κλείδωνα, το Ριγανάρι, και σε όλα τα υπέροχα έθιμα της ελληνικής μας λαογραφίας, καθώς επίσης και τραγούδια για τον Κλείδωνα. Και να περάσουμε να ακούσουμε το Χρόνια Ειδονίδη από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας για τον Μάη, αλλά και το Θερτή, το Θεριστή δηλαδή. Είναι η εποχή του θερισμού. Σας έχω πει στην Αερνή Σημερία ότι στην Αερνή Σημερία βάζουμε το σπόρο, και τώρα στο θερινό ηλιοστάσιο θερίζουμε τον καρπό.

Οι φεγγαροπρόσωποι με τον Χρήστο Τζιτζιμίκα και τον Γρηγόρη Καψάλη. Τον ακούσαμε και στη δεύτερη φωνή, τον Γρηγόρη Καψάλη, εκτός από το κλαρίνο. Σύρε να πει τη μάνα σου να κάνει και άλλη γένα, να κάψει και αλουνού καρδιές, πως έκαψε και εμένα, λέει. Υπάρχει, μανές είναι το τραγούδι στην ουσία, Θανό. Πέρα από επιτραπέζιο γιαννιώτικο, είναι μανές. Υπάρχει ένα τραγούδι στη Λέσβο, λέγεται, Μικρά Ασία. Σύρε να πει τη μάνα σου να κάνει και άλλη γένα. Το έχουμε ακούσει από διάφορους, κυρίως από τον Πιταγιάλα. Λοιπόν, προσπάθησα λίγο σήμερα να σας κάνω να καείτε από έρωτα. Είναι ώρα να ξυπνήσετε λίγο, νομίζω, με την Αφροδίτη στο Λέοντα. Και να καείτε, και τι έγινε? Δεν έγινε τίποτα. Μια χαρά όλα.

Τα εξωτικά της παράδοσης αποχαιρετούν από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωνίνη και της ΕΡΤ Βόλου. Ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε καλά, για και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Αισίως το πρώτο λεπτό της νέας μέρας, αισίως στην πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είναι η συχνότητα της φωνής της Ελλάδας που σας κρατά συντροφιά. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός θα είναι πίσω από το μικρόφωνο μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Μείνετε εδώ, έχουμε πολλά να ακούσουμε.

0: δικά σας αγαπημένα τραγούδια μέσα από τη φωνή της Ελλάδας. Είναι τα τραγούδια που επιλέγουμε μαζί προκειμένου να επενδύσουμε μουσικά την πρώτη ώρα της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα. Και όλα αυτά μέσα από το email αυτής εδώ της εκπομπής, που είναι το iψυχογιος@ert.gr.
1: Έχω στόμα δύσκολο

Εσείς διαλέξατε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και εγώ σκέφτηκα αμέσως μετά να ακούσουμε αυτό. Έτσι γίνεται σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μαζί το φτιάχνουμε ή μάλλον μαζί το κτίζουμε αυτό το playlist.

δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Ακούτε πάντα τη φωνή της Ελλάδας. Ακούτε την εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ. Έχουμε κάτι λιγότερο από μισή ώρα μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Εδώ στην πατρίδα.

Η ώρα που ήμασταν μαζί και σήμερα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα πάλι. Το ρολόι διατάσσει μόνο δύο τραγούδια ακόμα και εμείς έτσι θα κάνουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Αύριο πάλι, ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας, θα είμαστε και πάλι μαζί.

Ξεκινήσαμε με τους Μαντρεντέους και τη φωνή της Τερέζας Σαλγκέιρο. Οι Μαντρεντέους είναι μουσικό σχήμα από την Πορτογαλία που γνώρισαν μεγάλη δημοφιλία εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 1990 χάρη στο τραγούδι «Ο Παστόρ». Η μουσική τους με επιρροές βέβαια από τα φάδος τόσο της Λισαβόνας όσο και της Κοίμπρα. Στον ήχο τους κυριαρχούν το ακορντεόν και το βιολοντσέλο και βέβαια αυτή η εθέρια φωνή που ακούσαμε, η φωνή της Τερέζας Σαλγκέιρο. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας βράδυ Παρασκευής με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Τωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 210-6013-168, 210-6013-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται όμως και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα.

Το όνομά της είναι Μπούικα, Κόντσα Μπούικα. Βραχνή φωνή, τραγουδάει με πάθος για χαμένες αγάπες σε ένα μείγμα φλαμέγκο, soul, jazz και funk ρυθμούς. Τραγουδάει την αλήθεια, τραγουδάει τον έρωτα. Η Μπούικα γεννήθηκε στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα από γονείς πολιτικούς πρόσφυγες από τη Γουινέα. Το Μινίνια Λόλα που ακούσαμε είναι από τα κλασικά τραγούδια της ανδαλουσιανής παράδοσης. Αναφερθήκαμε στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα και εκεί, τον Απρίλιο του 1997, η Μαρία Ντελμάρ Μπονέ, τραγουδίστρια και χορεύτρια διάσημη στην Ισπανία, έδωσε μια συναυλία στην οποία συμμετείχαν πολλοί καλλιτέχνες με τους οποίους είχε συνεργαστεί στο παρελθόν. Ανάμεσά τους και η Νένα Βενετσάνου, και μαζί τραγούδησαν το «Ξενιτεμένο μου πουλί» του Χριστού Λεοντή.

Ήταν η Μαρία Ντελ Μαρμπονέ και η Νένα Βενετσάνου. Ήταν Απρίλιος του 1997 στη Πάλμα ντε Μαγιόρκα, όπου τραγούδησαν αυτό το τραγούδι του Χρήστου Λεοντή μαζί. Ο Χρήστος Λεοντής το είχε συνθέσει το 1979, όταν ανέβηκε στο θέατρο τέχνης το έργο του Γιώργου Αρμένη «Ματζουράνα στο κατόφλι», μια κωμωδία με λαϊκά στοιχεία. Και εκεί ακούστηκε το «Ξενιτεμένο μου πουλί». Η στίχη δε από το παραδοσιακό της Υπήρου «Ξενιτεμένα μου πουλιά», τραγούδι που πριν από 1-2 χρόνια διασκεύασε υπέροχα και ερμήνευσε η Αλκιό.

0: Τόνι Αλκιόνι με την δική της εκδοχή αυτού του υπέροχου παραδοσιακού τραγουδιού «Ξενιτεμένα μου πουλιά». Είναι ένα παλιό τραγούδι του Λούτσο Μπατίστη, το «Επένσω ατέ». Αγαπήθηκε πολύ και στη χώρα μας. Μάλιστα το ερμήνευσε και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με στίχους της Αφροδίτης Μάνου.
1: Να,
0: σε θυμάμαι τι να πω.

Σε θυμάμαι τι να πω, ήταν ο Λαβρέτζη Μαχαιρίτσας. Η Αφροδίτη Μάνου έβαλε τους στίχους κοντά στους πρωτότυπους, οι στίχοι της. Το τραγούδι βέβαια του Λούτσιο Μπατίστη, το «Επένσω ατέ». Πριν από κάποιους μήνες, περίπου ένα χρόνο μάλλον, ο Βαγγέλης Γερμανός παρουσίασε καινούρια τραγούδια με το άλμπουμ «Το ημερολόγιο των κυμάτων». Στα 7 από τα 9 τραγούδια, οι στίχοι του ποιητή και συγγραφέα Δημήτρη Καλοκύρη. Από τα αγαπημένα τραγούδια της εκπομπής μας, «Η θάλασσα». Το ρεφρέν με τους εξής στίχους: «Αν δεν φυτέψεις μια ροδιά, δεν θα έχεις πάρει μυρουδιά που πάει το κύμα. Αν δεν μπερδέψεις δύο ζωές, αν δεν ενώσεις δύο γραμμές, χάνεις το

Και θα κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι εδώ. Το ακούμε πολύ συχνά. Είναι του Ορέστη Ντάντου και είναι η Μάρθα Φριτζίλα που τραγουδάει «Οι έρωτες είναι νερό στη βάρκα μας». Yeah.

Ανώδειες είναι οι μουσικές, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαϊδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Κώστα Γεωργακόπουλο σήμερα να είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 210-6013-168 και 169 τα τηλέφωνά μας, μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Η σύνθεση που ακούσαμε της Εβανθίας Ρεμπούτσικα, μελωδία νοσταλγίας, μελωδία ρομαντική, με τίτλο «Η ομπρέλα του Βόσπορου», από το soundtrack της ταινίας του Τάσου Μπουλμέτη «Πολιτική κουζίνα». Η πολιτική λύρα, το κανονάκι, το νέι, τα έγχορδα δημιουργούν ένα μουσικό τοπίο με φόντο την πύλη της Ανατολής, την Κωνσταντινούπολη.

Μια νύχτα μόνο τάξε μου να φέγγω στα ματάκια σου μπροστά, έγραψε η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Σταμάτης Κραουνάκης έβαλε την μελωδία και η Έλλη Πασπαλά τραγούδισε το Μαρόκο. Πριν από αρκετά χρόνια, ο Μανώλης Λιδάκης είχε τραγουδήσει μια μελωδία του συγκροτήματος Μπουστάν Αμπραχάμ. Ήταν ένα συγκρότημα που έπαιζε ορχιστρική αποκλειστικά μουσική, συνδυάζοντας αραβικά μοτίβα με φλαμέγκο επιρροές. Στη μελωδία, εδώ στη χώρα μας που τραγουδήσε ο Μανώλης Λιδάκης, στίχους έγραψε η Μάγδα Παπαδάκη. Φεύγω ακόμα πιο μακριά.

Φεύγω ακόμα πιο μακριά. Ήταν η φωνή του Μανώλη Λιδάκη. Η Γιασμίν Λεβή τώρα, σε ένα τραγούδι αγάπης. Σε εικετεύω απλώς να μου δώσεις μια νύχτα αγάπης. Ζητάω μια ακόμη νύχτα, ξεγέλασέ με πάλι. Άλλη μια νύχτα από έρωτα σου ζητώ να μου χαρίσεις. Άλλη μια, πέφτω στα πόδια σου, ξεγέλασέ με κι ας πονά.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, παίξε Βραχνιμίου φυσαρμόνικα και προσωπικές οπτασίες. Ζούμε τις δικές μας ιστορίες στο κέντρο και τις συνοικίες. Όνειρα μεθυσμένα, σχέδια ματαιωμένα, τηλέφωνα απελπισμένα. Εικόνες από μια μεγαλούπολη. Εκεί που η καθημερινότητα ισοπεδώνει συναισθήματα, μειώνει τη χαρά, μειώνει την αισιοδοξία, τη δημιουργία. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας μέσα σε ένα τετράστιχο αφηγήθηκαν όσα έχουν γραφτεί σε δεκάδες μυθιστορήματα. Όσα βιώνουμε δηλαδή. Από την άλλη, ένα τραγούδι μπορεί να γίνει νησί. Να γίνει νησίδα ελευθερίας και ονείρων.

Ήταν η Έλενα Λέντα από τη Σαρδινία. Είναι από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες της μουσικής της παράδοσης. Έχει διεθνή καριέρα και θεωρείται από τις σημαντικότερες πρέσβυρες της μουσικής της Σαρδινίας. Από την Σαρδινία όμως ήταν και ο Ανδρέα Μπαρόντι. Η μουσική του συνδύαζε τις παραδοσιακές μελωδίες και την γλωσσική διάλεκτο του νησιού με folk και world music. Θα ακούσουμε τη φωνή του Ανδρέα Μπαρόντι σε ένα δικό μας τραγούδι, στο παραδοσιακό μας τζιβαέρι.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

«Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη». Μια υπέροχη λαϊκή καντάδα που είχε γράψει ο Δημήτρης Γκόγκος Μπαγιαντέρας το 1940. Ένα τραγούδι που έχει... το έχουν τραγουδήσει πάρα πολλοί, πολλοί κόσμος, στις παρέες, στις όμορφες στιγμές των ανθρώπων. Τραγούδι που ο χρόνος δεν μπόρεσε να αγγίξει. Ακούσαμε πώς το έπλασε ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος αγαπούσε πολύ τα ρεμπέτικα τραγούδια και διασκεύασε και ηχογράφησε πολλά από αυτά σε 5 δίσκους. Ακούσαμε το τραγούδι από τον δίσκο «Πασχαλιές μέσα από την νεκρή γη». Ο τίτλος του έργου βγήκε από το δεύτερο στίχο της έρημης χώρας του T.S. Eliot. Στις «Πασχαλιές από την νεκρή γη» βρίσκουμε διασκευασμένα τραγούδια του Γιώργου Μιτσάκη, του Βασίλη Τσιτσάνη, του Σπύρου Περιστέρη, του Γιάννη Παπαϊωάννου, του Στάμου Σέμψη, του Μάρκου Βαμβακάρη, του Μπαγιαντέρα, αλλά και του Μάνου Χατζηδάκη. Για την έκδοση του δίσκου, ήταν το 1963, ο Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει το εξής σημείωμα. «Τα μπουζούκια τότε», αναφέρεται στο 1943, «στα μικρά και χωρίς αξιώσεις κέντρα τους, δεν είχαν φωτεινές επιγραφές από νέων, δεν είχαν βεντέτες και ονόματα ηχηρά, δεν παρίσταναν τους Έλληνες για τους τουρίστες, αλλά με σεμνότητα, με λάμπες πετρελαίου, πολλές φορές, λειτουργούσαν απλά και ξεδίπλωναν με φανταστική δύναμη, μεράκια, βιώματα και πάθη γνησίως ελληνικά. Σήμερα, ύστερα από τόσα χρόνια, σαν προσευχή θέλησα να κάνω αυτόν τον δίσκο και νομίζω πως πέτυχα να ξαναζωντανέψω όλο εκείνο το μελωδικό υλικό που χρόνια τώρα διατηρούσα μέσα μου και συγχρόνως να εκφράσω όλη την εφηβική ευαισθησία ενός νέου Έλληνα με παράδοση μαζί με εκείνη τη λεπτή και ανοιξιάτικη θρησκευτική ατμόσφαιρα του επιταφείου». Αυτά σημείωνε ο Μάνος Χατζηδάκης στο εσώφυλλο του δίσκου «Πασχαλιές μέσα από την νεκρή γη» το 1963. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Στον δίσκο «Τα Πέριξ» ο Μάνος Χατζηδάκης είχε επιλέξει τη Βούλα Σαββίδη για την ερμηνεία των ρεμπέτικων τραγουδιών. Μια φωνή ιδιαίτερη, βαθιά, χρειά που πατάει στις μελωδίες των λαϊκών μας τραγουδιών. Στα Πέριξ τραγούδησε και το «Χαράματα η ώρα 3» του Μάρκου Βαμβακάρη.

Χαράματα η ώρα 3 θα έρθω να σε ξυπνήσω, του Μάρκου Βαμβακάρη. Και αυτό λαϊκή καντάδα, όπως και το μινόρε της Αυγής του Σπύρου Περιστέρη και του Μίνου Μάτσα, θα το ακούσουμε από τη Σωτηρία Μπέλου. Η ερμηνεία της ιδιαίτερη. Ακούγοντάς την, νιώθεις να τραγουδάει εδώ, δίπλα σου, να τραγουδάει μονάχα για σένα.

ώρα της αυγής του Σπύρου Περιστέρη και του Μίνου Μάτσα με την Σωτηρία Μπέλου. Πριν από κάποια χρόνια είχα διαβάσει ένα άρθρο για τη Σωτηρία Μπέλου και κρατάω στη μνήμη μου τον τίτλο «Σωτηρία Μπέλου, η φωνή της θα δοξολογεί τα όνειρα του λαού μας». Και έτσι ακριβώς είναι. Ήταν η φωνή που μας μιλούσε κατευθείαν στην καρδιά, η φωνή που τραγουδούσε καημούς, αγάπες, έρωτες, τραγούδισε την ίδια τη ζωή. Για μισό περίπου αιώνα έδωσε φτερά σε δεκάδες τραγούδια, κάνοντάς τα αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ψυχής. Σε ένα άλλο λαϊκό μας τραγούδι τώρα, γραμμένο το 1951, «Το κουρασμένο βήμα σου».

Το κουρασμένο βήμα σου. Τραγούδι του Κώστα Βίρβου και του Μπάμπη Μπακάλι με τον Ντάκι Μπίνι και τη Στέλλα Χασκίλ. Σύμφωνα με περιγραφές, ο Κώστας Βίρβος έβλεπε και άκουγε συχνά έναν άνθρωπο να περπατάει αργά κάτω από το παράθυρό του. Ένα κουρασμένο βήμα που επαναλαμβανόταν. Αυτή η εικόνα ενέπνευσε τον Βίρβο, που δημιούργησε στίχους με έναν άντρα που περιφέρεται γύρω από το σπίτι της αγαπημένης του, χωρίς δυστυχώς να βρίσκει ανταπόκριση στον έρωτά του. Σε αυτή τη μικρή μας περιήγηση σε λαϊκά τραγούδια, σε λαϊκές καντάδες θα έλεγα, δύο τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Είναι τραγούδια που σε καλούν να τραγουδήσεις με την ψυχή σου, να χορέψεις, να θυμηθείς με ποιες στιγμές σου ίσως τα έχεις συνδέσει.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι από τους συνθέτες που έχει γράψει πάρα πολλά ορχιστρικά θέματα. Και γνωστά του τραγούδια τα ενορχίστρωνε για ορχήστρες, τα ενορχίστρωνε και τα παρουσίαζε. Αλλά ήταν ο τρόπος που διεύθυνε, μετέδιδε όλο το πάθος του στους μουσικούς, την έκφραση που ήθελε. Είχε μια επικοινωνία ψυχής με τους μουσικούς του και έτσι έβγαινε πάντα και βγαίνει μέχρι σήμερα ένα φανταστικό αποτέλεσμα. Όσοι έχουν παρακολουθήσει το Σταύρο Ξαρχάκο σε συναυλίες θα το έχουν διαπιστώσει. Ακούσαμε το Φθινοπορεινό Δρόμο. Είναι η ορχιστρική εκδοχή του τραγουδιού «Δεν έχει αρχή». Το 1964 αυτό το τραγούδι το είχε τραγουδήσει Τζένι Καρέζη στην ταινία «Λόλα». Πλανώδεις είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας. Η φωνή τώρα του Σταύρου Ξαρχάκου. Νίκος Γκάτσος, το Πρακτορείο.

Σταύρος Ξαρχάκος τραγούδησε το πρακτορείο. Νίκος Γκάτσος για το ρεμπέτικο, την ταινία του Κώστα Φέρη το 1983. Το σενάριο της οποίας βασίζεται στη ζωή της Μαρικάς Νίνου. Ο Σταύρος Ξαρχάκος και ο Νίκος Γκάτσος για το ρεμπέτικο δημιούργησαν ένα λαϊκό έργο που αποτελεί μια από τις καλύτερες στιγμές της ελληνικής μουσικής. Το ταλέντο τους πέτυχε να γεννήσει ρεμπέτικα, λαϊκά τραγούδια με βάση όλα τα κλισέ του είδους και όλα αυτά το 1983.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Τα τραγούδια αφηγούνται ιστορίες. Ιστορίες ζωής. Ιστορίες που ο καθένας μπορεί να έχει ζήσει, να έχει συναντήσει ή να έχει ακούσει. Μια τέτοια ιστορία ζωής αφηγούνται οι συνταγές μαγειρικής των Χαΐνιδων με τη φωνή της Μαρίας Κώτη.

Αυτές ήταν οι συνταγές μαγειρικής από τους Χαΐνιδες και τη Μαρία Κώτη. Το επόμενο τραγούδι είναι στα 7-8, ρυθμός που κυριαρχεί στην παραδοσιακή μας μουσική.

Πλανόδιαστανοί μουσικές και σήμερα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, τα τραγούδια δεν σταματούν ποτέ εδώ. Ο Γιώργος Μαστής σε λίγο κοντά σας. Να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα.

Καλή σας εβδομάδα. Σήμερα, ρε παιδιά, συγγνώμη πρώτα απ' όλα, είναι 15 του Ιούνιου. Το πήρατε χαμπάρι ότι ο μισός μήνας του καλοκαιριού, του ξεκινήματος του καλοκαιριού, έχει φύγει ήδη. Και δεν μας είχε κάνει και τίποτα φοβερές και το μέρες-μέρες. Εντάξει. Το πρωί όταν βγαίνεις, γιατί εμείς βγαίνουμε και λίγο, είμαστε πολύ πρωινοί τύποι, κατά τις 6 η ώρα, έχει λίγο, μπάζει λίγο. Λοιπόν, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης απέναντί μου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 το πρωί, από τις 9 και 5 που ξεκινάει η εκπομπή μετά το Δελτίο Ειδήσεων, καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στην συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με τεράστια ιστορία από τα βραχεία, και συνεχίζει με την σημερινή της μορφή. Και όλα καλά, γιατί σήμερα έχουμε μια πολύ καλή παρέα, πολύ ωραία παρέα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει και άλλες φορές στην εκπομπή, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά γιατί έρχεται, γιατί θεωρώ ότι κάτι έχει να μας πει και κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό, κάτι το οποίο μπορεί να αποτυπωθεί μέσα σας και να σας κάνει να το ψάξετε, να το διερευνήσετε λίγο,